0: είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

των φορτωμένων από κάφηση, υποκρισία και κενότητα. Πρέπει κανείς και στην ερημία των πόλεων να βρει τη δική του έρημο, το δικό του κελί για μία συνομιλία με τον Θεό. Δεν χρειάζεται να πάει καθόλου μακριά. Επί των καπνιζών των ερηπείων του ας ψάξει τα αναμνηστικά της αθωότητος. Πρέπει να βρεθεί ο χρόνος, η ευκαιρία, ο τρόπος και ο τόπος. Θα βρεθεί αμέσως αν κοπάσει το άγχος του κυνηγητού, της υπερδραστηριότητος που κάποτε την ενδύουμε και με τικέτες καλών πράξεων. Για μία καλή πράξη κυρίως θα δώσουμε λόγο, αν βοηθήσαμε τον εαυτό μας. Δεν το κάνουμε και γι' αυτό πονάμε. Πονάμε δίχως πολλές φορές να το ομολογούμε, ίσως από ντροπή, μα εύκολα ξεφεύγει και φαίνεται. Ασχολούμενοι πολύ με τους άλλους, δείχνουμε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι, ενώ στην πραγματικότητα επιστρέφουμε στον εαυτό μας πιο άδειοι. Τελικώς, επιτρέψτε μου, παίζουμε ένα ανώσιο όσο επικίνδυνο παιχνίδι, σαν κάτι καλούς υπαλλήλους δείχνουμε πάντα χαμογελαστοί, ως αν να είναι υποχρέωση η ευτυχία. Το να κάνεις τον καλό είναι πολύ κακό. Η κοινωνία δηλαδή μας θέλει σώνει και καλά όλους ευτυχισμένους. Έτσι παίζουμε ένα παιχνίδι κομπάρσου στο θέατρό της. Γι' αυτό και είναι τόσο άφθονη η υποκρισία. Ο πόνος λοιπόν κατά τις επιταγές της κοινωνίας πρέπει να κρύβεται και να διώχνεται. Η δυστυχία δεν έχει θέση στην κοινωνία της ευημερίας. Αυτή, αγαπητοί μου, η μη παραδοχή του πόνου είναι ο μεγαλύτερος πόνος, τον οποίο ξεγελά ο άνθρωπος με τις ποικίλες κοινωνικές σχέσεις και συναναστροφές. Αυτούς που πονούν μάλιστα τους έχουμε απομονώσει στα άσυλα, στους οίκους ευγυρίας, στις κλινικές, ώστε να μην μας διαταράσουν την ευτυχία μας. Καλούμεθα να ανακαλύψουμε την αξία του πόνου. Ο πόνος είναι ένα δυνατό φάρμακο. Δεν είναι ντροπή. Είναι η φυσική κατάσταση στην αφύσικη ζωή μας. Μας κάνει αληθινούς, ανθρώπινους, αληθινά ευτυχισμένους, όριμους, υγιείς και σοφούς. Μεγάλος πόνος, ο πόνος του να αγαπάς αρρωστημένα τον πόνο, όπως παραδείγματος χάριν ένας καταθλιπτικός ή μελαγχολικός που καταντά μαζοχιστής. Ένας άθεος είναι επίσης ο πιο πονεμένος από τους πονεμένους. Δίχως Θεό δεν υπάρχει καμία διέξοδος. Αυτή είναι δέσμη του πόνου οι θελημένοι. Δεν θέλουν την χάρη που θα τους ελευθερώσει. Είναι μεγάλη αμαρτία η τέτοια αγάπη του πόνου. Οδηγεί στη στενοχώρια, στη μοναξιά, στη χειρότερη δυστυχία. Τα διαζύγια, οι απάτες, οι πλεονεξίες, οι δολιότητες και όλες οι κακότητες ξεκινούν από τους απαρήγορα αυτούς πονεμένους που απέρριψαν τον Θεό από τη ζωή τους και δίχως υπομονή, αντοχή στην παινία και την κακουχία, στη στέρηση και τη δυσκολία, σηκώνουν το μαχαίρι της ανταρσίας και διαλύουν κάθε δεσμό και κάθε σχέση που νομίζουν πως τους κλαβώνει και δεν τους επιτρέπει να ζήσουν ελεύθερα. Μα τότε πέφτουν στον βαθύτερο πόνο μιας ανελαίτης μοναξιάς, αφού έχουν γκρεμίσει τις γέφυρες και έχουν ξεριζώσει ό,τι τους ένωνε με το παρελθόν. Πόνος και λάθος επίσης μεγάλο είναι η τακτοποίηση και η τοποθέτηση σε ένα κύκλο, ακόμη και χριστιανικό, ακόμη και μέσα στην Εκκλησία,
όπου αναπτύσσεται ένα κλίμα ψεύτικα ζεστό και μία τυπική αλληλοπαραδοχή. Ένα, επιτρέψτε μου να πω, βόλεμα σε μία θέση κατά τακτές ώρες, ώστε να έχω ένα γεμάτο πρόγραμμα και μια εξασφαλισμένη παραδοχή και συνομιλία. Σε αυτούς αναφέρεται η Τατιάνα Γκορίτσεβα όταν γράφει. Τους βολεύει και τους συγκρατεί σε μια μορφή συλλογικότητας, η οποία μετατρέπεται στη συνέχεια σε μια αίρεση, σε μια ομάδα που ενώ αυτοεξυπηρετείται και αυτοπαράγεται μεγαλώνοντας σε υβρίδιο, τελικά πεθαίνει χωρίς να έχει αλλάξει το περιβάλλον της και πολύ λιγότερο τον κόσμο. Πόνος δυνατός όταν βλέπεις την εκκλησία σου με λαθεμένους εκφραστές, συναγωνιζόμενοι στη φρασιολογία και την ιδεολογία των πολιτικών, όταν αναγκάζεται να κάνει επίδειξη ισχύως, όταν θέλει να ζήσει δίχως σταυρό, δίχως ακάνθινο στέφανο, δίχως κολαφισμούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, ήταν, είναι και θα είναι μαρτυρική. Μία οδό γνωρίζει του μαρτυρίου, από όπου θα έλθει και η κάθε Ανάσταση. Μέσα στην Εκκλησία πονάμε και κλαίμε μαζί, αλλά και φρενόμαστε μαζί. Εξαφανίζεται κάθε ατομικότητα. Ο πόνος του ενός είναι πόνος όλων, αφού είμαστε ένα σώμα εν Χριστώ. Χάθηκε ο αυθορμητισμός και η αγάπη. Ακόμη και η φιλανθρωπία κατευθύνεται και είναι καλά οργανωμένη, σαν να ήταν λάθος και αμάρτημα να ελεήσουμε κάποιον που ελεήσαμε. Η σημερινή Εκκλησία έχασε εν πολύ στην παιδικότητά της. Την εντάξαμε στην αστικοποιημένη σκέψη μας και την κάναμε δημόσια αρχή, υποχρέωση, αξιοσέβαστη κλπ, δίχως να αναφερόμαστε στην σημαντική ουσία της, που είναι η λύτρωσή μας από τον πόνο και η αγιότητα. Η Ελλάδα είναι πολύ κουρασμένη από τον πόνο. Η ιστορία της είναι ολοδάκρυα, αίμα και θυσίες. Ο πόνος έκαμε τους Έλληνες να μην το βάζουν κάτω, τους έκανε ήρωες, αλλά όχι αγίους. Ευκολότερα αυτοθυσιάζεται ο Έλληνας παρά υπομένει. Το δώρο του πόνου, που είναι η υπομονή,

αμαρτία. Νομίζεις πως είναι μια παγερή παθητικότητα, είναι όμως η πιο θερμή ενεργητικότητα, ένας ηρωισμός δίχως πρώτο, ήσυχος και διαρκής. Από τη σημερινή Ελλάδα λείπουν οι αξίες και αυτό είναι μια μεγάλη ένδυα και ένας μεγάλος πόνος. Ο Χριστός συνεχίζει να αγαπά την Ελλάδα παρά τα λάθη της. Η αγάπη Του ας γίνει ελεγκτική και ας μας οδηγήσει στη μετάνοια, στην κατάσταση αυτή του πόνου που μας ελευθερώνει πραγματικά από κάθε πόνο. Οι Έλληνες δεν αγαπούν τη μαθητεία τόσο όσο τη διδασκαλία. Να διδάσκεις δίχως να ζεις είναι μέγιστος πόνος και μάλιστα όταν λέγεσαι θεολόγος. Ας γίνουμε μαθητές του Αγίου Διδασκάλου Πόνου, του μεγάλου αυτού θεολόγου. Μαθητές πρόθυμης υπακοής και εγκάρδιας αγάπης. Ας παρακαλέσουμε το Θεό να μας ενδυναμώσει σε αυτόν τον αγώνα. Είναι ο ταπεινός διδάσκαλος, ο αυτοθυσιαστής Θεός, που θα μας ακούσει με πρόσχαρο ενδιαφέρον και θα μας πληροφορήσει σίγουρα. Ένας διδάσκαλος, δίχως καθαρά βιώματα, είναι επιφανειακός, ανυπόμονος και βιαστικός και θέλει σύντομα καρπούς από τους λόγους του. Πονά που δεν σχολιάζονται ευμενώς οι λόγοι του, παρότι μελετά και προσπαθεί να συναρπάζει το ακροατήριο. Είναι ένας κακός διδάσκαλος, γιατί αγαπά μόνο τον εαυτό του και αυτόν προβάλλει συνεχώς. Ένας καλός διδάσκαλος θυσιάζεται, προσφέρεται, διακονεί, αγαπά και η αγάπη του δίνει καλή αγωνία και γλυκή πόνο. Γιατί ο πόνος είναι γλυκής μόνο μέσα από την αγάπη. Αυτός που αληθινά αγαπά δεν απογοητεύεται από τον πόνο, αλλά ενθαρρύνεται περισσότερο. Πόνος μέγας και η χρήση της ελευθερίας. Ελευθερία δίχως χαρά, ειρήνη, ανάπαυση, χάρη, δημιουργικότητα και θέρμη είναι δεσμά άθλια, είναι χειρότερη μια σκοτεινής φυλακής. Η πλήξη στο γάμο, η νοθρότητα στην εργασία, η προπαίτεια των παιδιών, η αποτυχία των φίλων, η καχυποψία των συνεργατών κάνουν και την ημέρα νύχτα και τη γιορτή πένθυμη και οδυνηρή. Αυτός ο πολύς πόνος των ανελεύθερων ανθρώπων πώς θα διωχθεί? Μπορεί να διωχθεί, πρέπει να διωχθεί, θα διωχθεί. Ο πόνος των γύρω καταστάσεων και σχέσεων υπάρχει για να διώχνει και να παρηγορεί τον μέσα πόνο μας. Ας γνωρίσουμε τα όρια μας και την αντοχή μας. Δεν είμαστε εμείς οι ιατροί του κόσμου. Ο πόνος είναι ο ιατρός, αν τον εκμεταλλευτεί κανείς για να λυγίσει τα ισχυρά πάθη του και να οδηγηθεί στην ελευθερία. Ο ελεύθερος αληθινά είναι ο υγιής, είναι ο νικημένος από τον πόνο, ο νικητής του πόνου, ο Υιός του Θεού. Ο πόνος, επαναλαμβάνω, θα παραμένει πάντα στην ανθρώπινη ιστορία ως ιατρός, διδάσκαλος και ελευθερωτής. Μακάρι οι πρόθυμοι μαθητές και φίλοι του. Σταματώ όμως εδώ, αγαπητοί μου, την αδρή περιγραφή λίγων μορφών του πολύμορφου πόνου. Ο καθένας, αν ερωτηθεί, θα έχει να καταθέσει τα στίγματα του προσωπικού του μαρτυρίου. Το κύριο θέμα είναι αν αυτός ο πόνος ελάττωσε την σκληρότητα των λίθινων καρδιών μας, αν είδαμε τον πλησίον διαφορετικά. Ο ανελέητος πόνος πρέπει να μας κάνει τολμηρούς. Ο άγνωστος πλησίον, ο ξένος, ο εχθρός, να γίνει φίλος και αδελφός. Να γίνουμε συμπονετικοί, συμπαθείς και συμπάσχοντες. Ο πόνος να

0: διαλύσει τους φραγμούς, τους φόβους, τις πατρίες και τα φρούρια. Ο φίλος του πόνου δεν γνωρίζει την πλήξη. Ο φίλος του πόνου είναι φίλος όλων των πονεμένων. Οι άνθρωποι αγωνιούν και άγχονται για να μην πονούν. Ο πολιτισμός θέλει να διώξει μακριά τον πόνο. Ο άνθρωπος που δεν πόνεσε δεν θα μετανοήσει όμως ποτέ, δεν θα ζητήσει συγχώρεση και δεν θα παραδεχθεί τα λάθη του δίχως να τα παρερμηνεύει. Είναι αναγκαίος λοιπόν ο πόνος, γιατί είναι απαραίτητη η μετάνοια. Ο πόνος θα μας κάνει πιο βαθείς, πιο λίους, πιο διαφανείς, πιο αυτοπεριορισμένους και πιο αυτογνωστικούς. Η σοφία του πόνου θα μας σοφίσει και θα μας κάνει απέριτους και έτοιμους για να μας μιλήσει ο Θεός. Ένας από τους χαρακτηρισμούς που θα δοθούν στην εποχή μας από τους μελλοντικούς ιστορικούς και κοινωνιολόγους είναι ως η εποχή του πόνου, του τρόμου και του φόβου των ψυχών. Όλες οι πονεμένες, τρομαγμένες και φοβισμένες ψυχές μικρών και μεγάλων υψώνουν μια σιωπηλή κραυγή που ζητά βοήθεια. Μα την τελευταία ίσως στιγμή μετανιώνουν και μένουν ξανά ερμητικά κλειστοί, φοβούμενοι την απελευθέρωση από τον πόνο. Δεν ορίμασε ο πόνος τους, ο τρόμος τους καθήλωσε, ο φόβος τους έκανε να αγαπήσουν τη μοναξιά, δεν θέλουν τελικώς την απελευθέρωση. Είναι πράγματι τραγικό το μούδιασμα του τρόμου, η απειλή του φόβου, η συννεφιά του πόνου να μην αφήνουν τον άνθρωπο να βρει τη διέξοδο στην προσευχή, στη θεία επίκληση, στη συνάντηση με τον τσαλακωμένο εαυτό του και τον μουτζουρωμένο αδελφό του. Μόνο μέσα στην Εκκλησία σιγάζουν και εξαφανίζονται άγχοι και φόβοι, τρόμοι και ενοχές, αγωνίες βασανιστικές και αδυναμίες που θεωρούνται αξεπέραστες. Τη θέση του πόνου λαμβάνει άσκηση, που γνωρίζει να τσεκουρεύει τα χρίαστα, να ωρεοποιεί τα απαραίτητα, να τονίζει τις ιδιαιτερότητες, να υποδαβλίζει τα όρια της αντοχής. Η διακριτική εμπειρία του πνευματικού πατρός είναι η αρχή της βοηθείας και η ευλογία και χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας η ολοκλήρωση του έργου της ιάσεως και ανορθώσεως, δίχως ο πόνος να αποφεύγεται ποτέ, αλλά να χρησιμοποιείται ευεργετικά για την πάσχουσα φύση, την ολισθηρή και αυτάδη. Ούτε η τέχνη, ούτε η επιστήμη, ούτε η φιλοσοφία, ή ακόμη αυτή η τηλεόραση, η αγορά, το ποδόσφαιρο και το αυτοκίνητο μπορούν να δώσουν διέξοδο στον πόνο. Όλα αυτά είναι παροδικές ψευτοπαρηγοριές, παυσίπονα μικρής διάρκειας, πρόχειρα ανασταλτικά. Έτσι η προπαγάνδα κάνει τον άνθρωπο αδύναμο και απερίσκεπτο, με λίγα περιθώρια αντιδράσεως και μεγάλα περιθώρια αμβλύσεως. Είμαστε δυστυχώς στο στάδιο του χλιαρού τώρα. Δεν είμαστε ζεστοί πια. Αγωνιζόμαστε να εισέλθουμε στην περιοχή του ψύχους. Παραμένουμε πάντως ζωντανοί και να έχουμε μια αίσθηση περί αμαρτίας, και αυτό είναι μια παρήγορη ελπίδα. Η αμαρτία, αδελφοί μου, είναι πόνος, ντροπή, έλλειψη αγάπης, έξαρση υπερηφάνειας, άρνηση Θεού. Η αμαρτία αρχίζει να εχμαλωτίζει επικίνδυνα την ψυχή του νεοέλληνα. Η φιλοχρηματία είναι σε κατάσταση φλεγμονής και οδηγεί στο παραμιλητό του πυρετού, εν τούτης επιταχύνει την είσοδό μας στην περιοχή του ψύχους και εδώ συγχωρέστε με, αλλά γίνομαι απαισιόδοξος. Δεν ήταν η Ελλάδα έτσι χθες. Ζούσε για τον άρτο τον επιούσιο. Δεν έστελνε στη μητέρα σου με τόση ευκολία στον οίκο ευκυρίας. δεν χώριζες τη σύζυγό σου τόσο εύκολα, δεν ακολουθούσες τον κάθε αιρετικό που σου χτυπούσε τη θύρα με τις διπλές κλειδονιές δίχως καμία αναστολή. Το χρήμα αντικατέστησε τις ανθρώπινες φιλίες, ο ουδέτερος τουρισμός τις αληθινές διαπροσωπικές σχέσεις, η τηλεόραση έπνιξε την ανθρώπινη συνομιλία και έφερε μια φαγερή σιωπή και μια νευρικότητα και θρασίτητα, γιατί κάποιος μίλησε και διέκοψε την προσοχή από την εκπομπή ή θέλησε να αλλάξει πρόγραμμα. Έτσι φτάσαμε το κάθε μέλος της οικογενείας να έχει τη δική του τηλεόραση, ώστε να μην ενοχλείται έστω και με τη σιωπηλή παρουσία του άλλου. Η διαπίστωση είναι όντως τραγική. Μα σπάνια τελειώνει και μία συνομιλία δίχως να αφήσει κάποιο πόνο στην ψυχή του άλλου. Και αυτό γιατί υπάρχει έλλειψη αγάπης και ταπεινώσεως και κάθε συνομιλία καταντά τελικώς μία ομολογημένη ή ανομολόγητη επίδειξη επάρσεως. Ο πόνος, αγαπητοί μου, μας βοηθά να γνωρίσουμε τα βάθη μας. Είπαμε πως ο πόνος είναι ποικίλος. Ο πόνος του πολέμου, της καταστροφής, της αποτυχίας, της μειονεξίας, της ασθένειας, της ορφάνειας, της κυρίας, της μονώσεως, της ανέχειας, της κάθε δυστυχίας. Ο πόνος μας βοηθά να ξαναπλαστούμε, να επανείδουμε τον κόσμο, να αγαπήσουμε αληθινά. Όταν πονάς, δεν ασχολείσαι με περιτά. Περιορίζεσαι ηθελημένα, συγκεντρώνεσαι, προβληματίζεσαι. Ας επιτραπεί να καταθέσω μία προσωπική εμπειρία. Αν έχω μία τόσο δα μικρή αίσθηση περί Θεού, την έχω μέσα στην ασθένεια. Όταν πολύ νεότερος άκουσα τους ιατρούς να μου δίνουν λίγους μήνες ζωής, όταν έσβηναν όλα τα όνειρά μου, αφέθηκα στο Θεό. Του παραδόθηκα και με κέρδισε. Όχι γιατί δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, αλλά γιατί έτσι θέλησα και νικήθηκα. Και είναι το μόνο για το οποίο ποτέ δεν μετανιώνω και για κάτι που μπορώ εν κυρίω να καυχαίνω. Κέρδος λοιπόν η ασθένεια για μένα, μα και για τον καθένα, αρκεί να θελήσει να την εκμεταλλευτεί. Μα υπάρχει άνθρωπος, θα μου πείτε, που να θέλει να είναι ασθενής, να δυστυχεί και να πονά? Υπάρχει κανείς που να περιφρονεί την υγεία και την ευτυχία? Όλον ευχή και πανανθρώπινο αίτημα δεν είναι μια διατάρακτη υγεία και μια ισόβια χαρά? Μήπως τα παραπάνω λεγόμενα είναι μοναχόν υπερβολές και απραγματοποιητές σκέψεις? Η απάντηση, αγαπητοί μου, είναι πως δεν επιθυμούμε αρρωστημένα τον πόνο, αλλά ο πόνος είναι καθημερινό γεγονός. Η ζωή όλη καλύπτεται από την εφέλη της αγωνίας, του άγχους και της θλίψεως. Πλημμυρίζει η ζωή από αναστεναγμούς και δάκρυα. Όλα πλέον είναι σφραγισμένα από τον πόνο. Απουσιάζει η χαρά. Όμως όταν ο άνθρωπος θελήσει να δει τα πράγματα διαφορετικά, θα δει πως ο πόνος υπάρχει ως παιδαγωγός και ξεναγός μιας άλλης πραγματικότητος. Με τόλμη και συμπάθεια αντιμετωπιζόμενος, ο πόνος θα έδιδε τη γεύση μια μυστικής χαράς. Θα έβλεπε ο άνθρωπος διαφορετικά τη ζωή του και τη ζωή των συνανθρώπων του. Η συμπόνια δεν θα ήταν αδυναμία, καθώς λέγει ο ασθενής Νίτσε στον υπεράνθρωπό του, αλλά κλειδί στις ταραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις του καιρού μας. Ο πόνος δεν θα ήταν σκοπός της ζωής, καθώς λέγει ο Χίκεργκαρ, αλλά μέσο για την επίτευξη του σκοπού. Ο Βουδισμός παρακινεί τους οπαδούς του να χρησιμοποιήσουν τον πόνο ως ναρκωτικό ή να τον λησμονούν ή να περιπέσουν στην αναισθησία της Νιρβάνα. Ο χριστιανισμός της Δύσεως κρατά μια απόσταση διακριτική από τον πόνο και δίνει απλώς ευγενείς συνταγές. Ο απεσιόδοξος Οπενχάουερ ομιλεί αισιόδοξα για τον πόνο, ονομάζοντάς τον σαν το πιο θετικό στοιχείο της ζωής. Ο Χριστός λέγει «Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσίτε εγωνενίκηκα τον κόσμον». Αλλού λέγει «Ή της θέλει ο πίσω μου έρχεστε, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού καθημέραν και ακολουθήτωμη». Και πάλι λέγει «Αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης». Και πάλι τονίζει «Έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου». Ο αγώνας του πιστού χριστιανού είναι ένα συνεχής έμπονος αγώνας κατά το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο άριστος ερμηνευτής του, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με τη γνωστή του επιμονή λέγει πως η θλίψη αυτή προξενεί ανάπαυση, πως η ζωή είναι στίβος, πως στο στίβο υπάρχουν αγώνες και τέλος βραβεία. Αυτοί που βλαστημούν συνεχίζει, που βλαστημούν στην ασθένεια και τον πόνο υφίστανται και το κέρδος κάνουν. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος συνεχίζοντας λέγει πως δεν υπάρχει δόξα δίχως παθήματα και κάθε κατά Θεόν θλίψη είναι έργο ευσεβίας. Η δε αληθινή αγάπη με τα ενάντια της ζωής δοκιμάζεται. Μη νομίζεις πως θα αποκτήσεις αρετή δίχως θλίψη. Το άλοιπο είναι αδόκιμο. Τον ανηφορικό δρόμο του πόνου σου ανέβαινε με ελπίδα. Η στενή και τεθλιμμένη οδός του Ευαγγελίου αποτελεί, θα λέγαμε, συγκλονιστική εμπειρία για την ορθόδοξη πνευματικότητα. Μία πνευματική ζωή δίχως αγώνα και άσκηση είναι τελείως άγνωστη για την ορθοδοξία. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει πως ο δρόμος για τον Θεό είναι ένα συνεχής σταυρός. Κανείς δεν πήγε στον ουρανό με άνεση. Σύγχρονος θεολόγος αναφέρει «Η άρνηση του σταυρού μαραίνει και μωραίνει την Εκκλησία, την εκοσμικεύει, την κενώνει από τον εσχατολογικό δυναμισμό της». Ο βίος των χριστιανών ήταν ανέκαθεν μαρτυρικός, ασκητικός, ομολογητικός, περιπετειώδης, τολμηρός και θαραλέος. Αν επιθυμούμε ένα χριστιανισμό της ανέσεως, του βολέματος, της αυθάρκειας και της ωραίας κουβέντας, απέχουμε πολύ μακριά του γνησίου ορθοδόξου ήθους, που έμβλημά του έχει τον Σταυρό, τον οποίο ακολούθησαν, προσκύνησαν και ύψωσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μέσα στον ανθρώπινο πόνο γίνεται η ωραιότερη και αληθινότερη συνάντηση με τον αυτοθυσιαστέντα Θεό. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος με σοφία αναφέρει «Αυτός που θέλει να είναι αμέριμνος σε αυτόν τον κόσμο και θέλει να ασχολείται και με την αρετή, αυτός βρίσκεται πολύ μακριά από το δρόμο του Θεού». Πράγματι, η σημερινή χριστιανική ζωή δεν πείθει, δεν ξαφνιάζει και δεν εμπνέει, γιατί είναι απονευρωμένη. Απουσιάζει το πνεύμα της θυσίας και η άρση του Σταυρού. Το Ευαγγέλιο μας θέλει σε μία συνεχή διακινδύνευση. Μέσα από τις δυσχέρειες θα συνάξει ο πιστός τον γλυκή καρπό της καρτερίας και της εμπιστοσύνης στον Θεό. Μία ζωή ανέσεως εξωτερικής οδηγεί σε εσωτερική αταξία και μας απομακρύνει από την πράξη των Αγίων, οι οποίοι αγίασαν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Αξίζει και πάλι να τονιστεί πως οι ποικίλες δυσχέρειες της ζωής παρουσιάζονται για να αντιμετωπιστούν και να πολεμηθούν. Ο άνθρωπος όμως δεν επιθυμεί να αγωνίζεται και αυτό είναι το μεγάλο λάθος που καταστρέφει τη ζωή του. Οι δοκιμασίες μας δοκιμάσουν τους αδόκιμους, μας λιχνίζουν και μας κάνουν διακριτικούς. Είναι ασύλληπτο για τον σημερινό ορθολογιστή το ότι ο Θεός ευλογεί ιδιαίτερα αυτούς που αγαπούν να ακολουθούν τον μαρτυρικό δρόμο, αφού με τους πόνους κατακτούμε επώδυνα την αρετή και τότε την εκτιμούμε και τη διατηρούμε σωστά. Δεν παραδεινόμαστε ανεπίγνωστα στον πόνο και τη συμφορά, αλλά με τη βαθιά γνώση ότι είναι ένας τρόπος να παραδοθούμε στον Θεό. Είναι μία ακόμη ευκαιρία να διδαχθούμε πως δεν αυτοσωζόμαστε. Τα παθήματα γίνονται βοηθήματα και μαθήματα στο να σταθούμε σωστά απέναντι του Θεού. Η νίκη των πειρασμών είναι το ενδεικτικό ότι μπορεί να μας εμπιστευτεί ο Θεός και τα χαρίσματά Του. Άρα, οι δυσκολίες υπάρχουν για να μας ευκολύνουν την πνευματική ορίμανση, για να μας ετοιμάσουν για την ενώπιον του Θεού παράστασή μας. Ο πόνος είναι το νηστέρι του Θεού στη διαφθορά, την αναισθησία, την οκνηρία και την πόρωση, την αναλγησία και την αδιαφορία. Ο πόνος τελικώς καθαρίζει τον άνθρωπο και τον κάνει από ευτυχισμένο ελεύθερο. Μα θα ήταν δυνατόν να υπάρξει ελεύθερος που να μην είναι ευτυχισμένος? Μέχρι να φτάσει κανείς την ελευθερία θα πονά. Θα πονά από τότε που η αμαρτία έλαβε κυρίαρχη θέση στη ζωή του. Η κατάχρηση της ελευθερίας φέρνει πόνο. Ο πόνος αυτός δεν έρχεται από ένα δυνάστη και εκδικητή Θεό, αλλά είναι φυσικό αποτέλεσμα της απομακρύνσεως και απομονώσεως του ανθρώπου από τον Θεό. Ο κάθε φιλάρετος, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, δεν μπορεί να μην είναι φιλόπονος. Και ο κάθε φιλάρετος και φιλόπονος είναι αδύνατο να είναι αφιλάνθρωπος. Ο πόνος μας βοηθά να πλησιάσουμε τον πονεμένο αδελφό μας, να σπάσουμε τα δεσμά της ατομικότητος και η ζωή μας να γίνει αυθεντική και υπεύθυνη. Ο Χριστός καινούμενος αποκαλύπτει μια νέα ζωή. Ο Χριστός στο Σταυρό απλώνει τα χέρια Του και αγκαλιάζει την ανθρωπότητα. Με τον πόνο Του στο Σταυρό σταύρωσε τον πόνο. Με τον θάνατό Του νίκησε τον θάνατο. Έτσι αγίασε τον πόνο μας, μας έκανε έτσι άφοβους, μας έκανε έτσι ελπιδοφόρους, μας πλησίασε και μας είπε το πόσο πολύ μας αγαπά. Ο μοναχισμός καταφάσκει στον πόνο. Είναι η συνέχιση του μαρτυρικού φρονήματος της Εκκλησίας. Ο αγιορητικός μοναχισμός έχει να επιδείξει μια μακρά σειρά ηρωικών μορφών που επεθύμησαν να μην ξεφορέσουν το ένδυμα του πόνου, εφευρίσκοντας μάλιστα ποικίλους τρόπους και πολλές μεθόδους, ώστε να τον διατηρούν σε όλη τους τη ζωή, μη προσδοκώντας την τέλεια ανάπαυση στην παρούσα εξορία, καθώς λέγουν. Η σειρά αυτή φτάνει μέχρι τις ημέρες μας για να μας θυμίζει πως δεν έλειψαν οι γνήσιοι λάτρεις του Θεού. Ο νεοσκηφιώτης μοναχός Νικόλαος, ύστερα από ένα πολυτάραχο βίο, ασθένησε βαριά και από τη συνεχή κατάκληση και τη μορφή της ασθένειας σάπισε το σώμα του και η δυσοδεία ήταν ανυπόφορη. Υπέμενε ευχαριστιακά και δοξολογικά και όπως λέγει ο γέροντας Χαράλαμπος Διονυσιάτης, στην κηδεία του είδαμε όλοι τον μισθό της υπομονής του. Το φτωχό του καλύβι έλαμψε και βοδίασε και όλοι είχαμε μία πληροφορία χαράς. Άλλος νέος μοναχός, ετοιμοθάνατος από την ασθένεια, στο νοσοκομείο που ήταν, περιτριγύρισε τους θαλάμους των άλλων ασθενών για να τους παρηγορεί και ενισχύει για το τι δώρο μεγάλο είναι η ασθένεια για τον έξυπνο πιστό. Εκοιμήθη και αυτός μακαρίως. Και πόσοι άλλοι και άλλοι δεν μιλούν με την ίδια γνώση για την από την ασθένεια βοήθεια και υγεία της ψυχής, την οποία αντιλαμβάνονται ως υψίστη ευλογία. Ακόλουθοι όλοι του Αγίου Σημεώνος του νέου θεολόγου που αναφέρει: «Αν θέλεις να επιτύχεις αυτό που διακαώς επιθυμείς, δηλαδή τα Θεία Αγαθά, αγάπησε τον σωματικό κόπο, ασπάσου την κακοπάθεια, αγάπησε τις δοκιμασίες που πρόκειται να σου γίνουν πρόξενοι κάθε αγαθού». Τούτο βεβαίως για να γίνει θέλει θερμή αγάπη στον Θεό και αφοσίωση. Ο πόνος ιδιαίτερα στην ψυχή του Αγιορείτη έχει μια βαθιά σημασία. Ο πόνος που επιτρέπεται από τον Θεό οδηγεί τον άνθρωπο στον δρόμο που βάδισε ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό σημαίνει σταυροφόρος και Χριστοφόρος μοναχός. Ο πόνος είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Δια του πόνου βοηθεί το άνθρωπος να αποτινάξει την αναλκυσία του. Χωρίς τον πόνο, όπως είπαμε, δεν υπάρχει ο δρόμος που να οδηγεί στον Θεό. Ο πόνος βοηθά επίσης την ψυχή να μην πνιγεί στην καθημερινότητα. Ο Αγιορείτης μοναχός μπροστά στον πόνο του δεν πάσχει από ενοχές, αλλά αυξάνει το μέτρο της ταπεινώσεώς του και τον δέχεται ως μέγα θεραπευτή. Οι μοναχοί, θα λέγαμε, αγκάλιασαν με τρυφερότητα τον Σταυρό του Χριστού και δια του πένθους της χαρμολύπης πλησιάζουν τον Θεό. Ιδιαίτερα οι γέροντες, οι πνευματικοί οδηγοί, βλέποντας αυτόν τον πολύ πόνο στη ζωή των ανθρώπων, γίνονται επιοικέστεροι και συμπαθέστεροι, αυξάνοντας την αυστηρότητα στον εαυτό τους, ακόμη και για τα λάθη των άλλων. Οι γέροντες, βιώνοντας τη μετάνοια και ζώντας με συνεχή εγκαρτέρηση, αφού γκράζονται τις δυνάμεις που κρύβει στα σπλάχνα του αυτός ο αμαρτωλός αλλά όχι αμετανόητος λαός, τις δυνάμεις εκείνες που κατά ένα παράδοξο τρόπο τον νικούν, αλλά εξέρχεται από την ήττα νικητής και τροπεοφόρος, έχοντας επιτελέσει ξανά ο θείος πόνος το έκπαγλο θαύμα. Βλέπουμε Αγίους, μοναχούς και γέροντες να είναι ασθενείς οι ίδιοι και με την προσευχή τους να βοηθούν τους άλλους. Αυτοί όλοι όσοι ελέγχουν την φοβία μας να συσταυρωθούμε με τον Χριστό. Γι' αυτό και τα προς τους άλλους έργα μας μένουν ανολοκλήρωτα. Η πίστη μας δεν είναι κρατεή, η αγάπη μας πλεγόμενη. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα της εξόδου από την μεσότητα μετρημένα και μέτρια. Μία πνευματική ζωή δίχως εκούσιο πόνο είναι καταδικασμένη σε ένα άλλο ακούσιο και δρυμύτερο πόνο. Λέγει χαρακτηριστικά ένα σύγχρονος Αγιορείτης: «Όποιος δεν πάσχει εκούσια δια του άθλου χάριν του καθαρισμού του, και έτσι να γίνει ιατρός των πασχόντων, θα υποφέρει αναγκαστικά ή εδώ ή στην κόλαση». Μερικές φορές πράγματι, αγαπητοί μου αδελφοί, η ευτυχία κρύβεται μέσα στη δυστυχία. Το Άγιον Όρος τελικώς είναι ένα θεραπευτήριο και για τους μόνιμους κατοίκους του και για τους προσκυνητές του. Η Εκκλησία μας είναι μία πολυκλινική και τα δώρα της φάρμακα και η λειτουργή της ιατρή, όλη η τέχνα του ιατρού των ψυχών και των σωμάτων ημών, του λυτρωτού σωτήρος Κυρίου Ιησού Χριστού. Ιδιαίτερα η καρδιά του αγωνιστή μοναχού αδυνατή να σταθεί ασυγκίνητη στον πόνο του Αδάμ. Η συγκίνηση μετατρέπει σε ηκεσία, την εκοσμίκευση και αλωτρίωση του σύγχρονου χριστιανού, την αντιχρούει με τη μόνιμη θητεία του στην έρημο ως μία συνεχή διαμαρτυρία για τον αποπροσανατολισμό του ορθοδόξου φρονήματος. Πριν κλείσουμε, θα επανέλθουμε σε ένα σημείο που δείξαμε παραπάνω και που είναι το πιο βασικό για την ορθόδοξη πνευματικότητα. Επιτρέψτε λίγο να το αναλύσουμε, γιατί είναι και η λύση και το τέλος του θέματός μας. Ο πόνος των ανθρώπων σήμερα είναι σίγουρα έντονος, διαρκής, βασανιστικός και βαρύς. Ο άνθρωπος επιλέγει συνήθως τον πόνο. Η ανία και η νοθρότητα εμποδίζουν τη θυσία. Η ατέλειωτη ευτυχία δεν μπορεί να έχει θέση ως σκοπός στη ζωή όταν είναι απομακρυσμένη από τη χάρη του Χριστού. Οι διακυμάνσεις της ζωής μας μας οδηγούν στην προσευχή. Η ζωή μας γεννήθηκε πάνω σε ένα σταυρό, αλλά από τον σταυρό ασφαλώς αρχίζει και το Πάσχα. Καλούμαστε λοιπόν να σηκώσουμε αγόγγιστα το δικό μας σταυρό και αν χρειαστεί να σταυρωθούμε. Ο Χριστός σταυρώθηκε για μας, εμείς να σταυρωθούμε για Αυτόν. Εκείνος δεν έφταξε, εμείς φταίξαμε. Η σταύρωσή μας είναι ευγνωμοσύνης υποχρέωση και συνάμα μεγίστη παρηγοριά. Μας σκιάζει και ευλογεί όλους κάτω από τον σταυρό του και μας στηρίζει. Στη σκιά της ευλογίας του αισθανόμαστε την ανάγκη της μετανοίας. Ο πόνος τελικός, αγαπητοί μου, υποφέρεται μόνο εν Χριστώ. Ο πόνος δεν υπήρχε στον προπτωτικό άνθρωπο στον Παράδεισο. Είναι αποτέλεσμα της ανταρσίας και κυρίως της ειδονής. Όσα μέσα εφευρίσκει ο άνθρωπος για να εξασφαλίσει ειδονή, τόσο και πολλαπλασιάζει την οδύνη. Η λύπη, ο κατά Θεόν πόνος, φέρνει την πραγματική ειδονή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ομιλεί για σωτηριώδη λύπη. Αν ο πόνος προέλθει από τους ανθρώπους, να τον υπομένουμε με χαρά και να προσευχόμαστε για αυτούς που μας λύπησαν. Να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός όλα τα βλέπει και τίποτε δεν γίνεται χωρίς τη θέλησή Του. Ίσως κάποιο κέρδος θα προέλθει αργότερα που τώρα δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί έχει συνθιστεί ο νους μας. Να δοξολογούμε τον Θεό ακόμη και για τα δυσάρεστα. Ο πόνος κατά τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα είναι και ένας τρόπος που επέτρεψε ο Θεός τον άνθρωπο για να μηδένεται υπερβολικά με τον κόσμο. Έτσι ο πόνος γίνεται μέσο και όπλο που νικά την αμαρτία και σώζει τον άνθρωπο. Η αδυναμία γίνεται δύναμη, η εξασθένηση κρατέωση, που δεν μας επιτρέπει να υποδηλωθούμε στα πράγματα. Είναι σημαντικός ο ρόλος του πόνου στη ζωή μας, αφού θέλει να μας ανακαινήσει για την αιωνιότητα. Ο πόνος τελικώς δυναμώνει τον άνθρωπο, τον μεταμορφώνει και τον αγιοποιεί. Είπαμε πως είναι αναπόφευκτος ο πόνος εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος. Να προσευχόμαστε να μας δίνει ο Θεός υπομονή να αντέξουμε. Η συνεχής αναζήτηση ιδανικών καταστάσεων είναι μια παγίδα του διαβόλου για να αναβάλουμε τον αγώνα μας. Το να ψάχνουμε να βρούμε τις ιδανικές και άλυπες εκείνες συνθήκες της ζωής και να μεταθέτουμε τον προσωπικό αγώνα καθάρσεως είναι λάθος. Οφείλουμε να επιλέξουμε τον εκούσιο πόνο και κόπο για να φτάσουμε στη γνήσια ανάπαυση και όχι στην επώδυνη ειδονή που ζουν οι άνθρωποι καθημερινά. Η λύπη και ο πόνος που προέρχονται από τον διάβολο φέρνουν την απελπισία, ενώ η κατά Θεόν λύπη δίνει την μακαρία ελπίδα. Στη σκοτεινιά του ανοημάτης του κόσμου που ζει αποσπασματικά τη χαρά και την ελπίδα, υπάρχει το φως του Σταυροαναστηθέντος Χριστού που δίνει στη ζωή νόημα ακέραιο και τη βέβαια επαγγελία της ολοκληρώσεως της τελειώσεως. Μπροστά λοιπόν σε αυτήν την προοπτική δεν υπάρχουν μα δεν υπάρχουν καθόλου περιθώρια θλίψεως και περισσότερο απογνώσεως, αφού όλες οι αιτίες της στενοχώριας είναι ασήμαντες συγκρινόμενες με την αφορμή της μέλουσας και σίγουρης χαράς. Αυτή και μόνο η προσφορά του Θεού στην ανθρωπότητα, η λύτρωση από τον πόνο και η από αυτόν μόνιμη φωτεινή χαρά που αρχίζει μυστικά από την παρούσα ζωή και ολοκληρώνεται στη βεβαιότερη μέλουσα, είναι πολύ σημαντικότερη από ό,τι πρόσφερε όλος ο φιλοσοφικός εξηγητικός λόγος, ο φανταστικός καλλιτεχνικός περιχάλους λόγος, ο επιστημονικός εφευρετικός του μόχθου προς ανακούφιση λόγος. Ο πόνος είναι η μυστική γέφυρα που θα μας περάσει σε μία άγνωστη αλλά επιθυμητή όχθη. Η γέφυρα αυτή μπορεί να είναι το ξεπέρασμα του εαυτού μας, της δειλίας μας, της οκμηρίας μας, της αδιαφορίας ή φυλακτίας μας. Ο μεγάλος θεολόγος του αιώνος μας, πατήρ Δημήτριος Τανιλοάε, λέγει πως ο πόνος σημαίνει ακόμη πραότητα, αγάπη, νέκρωση όλων εκείνων που κρατούν τον άνθρωπο δέσμιο του κόσμου, που αποτελούν πειρασμό για το σώμα και αναπτύσσουν μέσα του τα πάθη, που κάνουν τον άνθρωπο εγωιστή, στερημένο την ελευθερία και κλεισμένο μέσα σε μία ύπαρξη που επαναλαμβάνεται χωρίς νόημα, γιατί είναι χωρίς Θεό. Οι πληγές του πόνου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ασφαλώς θα πρέπει να καλύπτονται από την περίεργη θέα των άλλων. Όμως αυτά τα έλκη, να είμαστε βέβαιοι πως είναι τα χνάρια μιας θείας επισκέψεως, έστω κι αν δεν το κατανοούμε αμέσως. Είναι ασφαλώς εκδηλώσεις ουράνιας αγάπης που έρχονται για να μεταβληθούν σε κινήσεις ιερής αγάπης προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Είναι ένα άλλο φως που κατεβάζει τον ουρανό στην κόλαση για να κάνει την κόλαση ουρανό. Ο πόνος είναι μία οδός για την πίστη και όχι για την παραφροσύνη της απιστίας. Είναι γνωστό πως ένας δρυμής πόνος μας τραντάζει, μας ταρακουνά και μας ξαφνιάζει. Ίσως είναι μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία που σαν προβολέας φωτίζει τα βάθη μας για να μας αποκαλύψει ένα αγνοημένο κόσμο. Σαν τον Άγιο Απόστολο Θωμά, που γνώρισε τον αναστημένο Χριστό όχι μόνο με τα μάτια και τα αυτιά, αλλά και ψηλαφώντας τον, έτσι εμπειρικά δια του πόνου γινόμαστε μέτοχοι του Κυριακού Σταυρού και οδηγούμαστε στην υπέρβαση της λαμπρότητος της Αναστάσεως, στη διάβαση του δικού μας Πάσχα, της ατελεύτικης ειρήνης, του ανεσπέρου φωτός, εκεί που δεν υπάρχει καμία από τις αιτίες και τις αφορμές της λύπης, της θλίψεως, των στεναγμών, της οδύνης και του πένθους. Ο μεγαλύτερος πόνος, ο θάνατος, νικήθηκε με τον θάνατο του Χριστού. Η αφοβία πλέον είναι το μερίδιό μας από την ανυπέρβλητη και μόνιμη αυτή νίκη. Τώρα δεν υπάρχει ίχνος ελπίδος για την απελπισία, περιθώριο άγχους και τρόμου. Μόνο ένας φόβος συνέχει την καρδιά. Μη, η χαρά και το φως δεν είναι τόσο πλούσια από λάθη και αστοχίες. Αυτοί, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, και δίχως ερωτηματικά και καθυστερήσεις ανωδική πορεία προς το ανέσπερο φως. Ταπεινά και εγκάρτια σας εύχομαι, ως ο έσχατος των μοναχών του Αγίου Όρους, που μαζί σας αγωνίζεται να σηκώνει τον δικό του σταυρό.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.

0: Ομ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο παντέχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδους, και σούσον αγαθήτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου. Έλθε το βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμες αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, τον νόν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλ μου άνοιξον, εις το εμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστοτε πράξεις γινωθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπόλεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου και συνένετα σε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου. Και ψάλλην σιεν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε παντοκράτορ, ότι τη θείο σου και φιλανθρώπο προνοία, ηξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνων αστήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύρια και την φωνή της δεησεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς ενεχθήνεση την εκ των λιπαρών χιλαίων μένεσιν, όπως καγόκινον ως γένουμε, των φρονίμων παρθένων εφεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστιδία παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικείς εν το κρίνες θέσαι. Ιδού βάραν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτυρ μου. Ιδού βαρα αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια, τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπετε καθαριστήσω με, κλεινείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θεάτη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές συγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα

0: Θεοδότατη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίησης θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέπασα σάρξη ήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τα σασεβίες ημώς η λάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάμβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πλησισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρη μου, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρια εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συντεράσσον το κήτος της θαλάσσης ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες απ' τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γην και εμέθησα σ' αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δά, τον ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τε σταγώσιν αυτής εφρανθήσεται αναθέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν εαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλία συνειβουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρ ημνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κύριο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό, φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σαντί το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εν βουνές υπέρ τους υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών, και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου η ζωή, και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ό,τι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επήρωσε σημάς ο σπυρούτε το αργύριον. Εισήγαγε σημάς στην παγίδα επί θλίψης επί των ότων ημών. Επεβίβασες ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν. Αποδώσουσι τα σευχά σας, διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι εμήν πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν οι αθεώρουν εν καρδία μου, μη εισακουσά το μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, ο σου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνεν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεση το σωτήριον σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαή πάντες. Εφραντήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς ανευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαή πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε εμάς ο Θεός ημών, ευλογήσε εμάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν, πάντα τα πέρατε της γης, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξεσαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξεσαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξεσαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτούν. Όσο εκλείπει καπνός, εκλειπέτουσαν, ως είχεται κυρός από προς

0: προσώπου Πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, υψωθήτωσαν εν ευφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι Αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδεισμόν Κύριος όνομα Αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον Αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου Αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου Αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένος εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστες ενώπιον του λαού Σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμου. Γη εσύστη και γάρι ουρανή, έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία Σου, και η σθένης εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, ηθήμασες εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμη πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, τέριγες περιστεράς περιεχειρωμένε, και τα μετάφρενα αυτή σε χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επαυθείς χιονοτήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού οροσπίων, όρος τετηρωμένων οροσπίων. Η νατή υπολαμβάνεται όλη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόξιον ο Θεός κατοικείν εν αυτό. Κι γαρό Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων. Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβησης ύψος, ηχμαλώτησας ηχμαλωσίαν. Έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γαναπηθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος, ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην, και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός εν θλάση και απαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν δυτής θαλάσσης, όπως αν βαφεί ο πούσο εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του βασιλέως μου, του εν του Αγίου. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλο ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάς σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύσουση βασιλείς δώρα, επετίμησον τη στηρίς του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων, εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη κατά τους πολέμους θέλοντα, ήξουση πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης, άσατε το Θεό, ψάλετε το Κύριο, ψάλετε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού, φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτό εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσεν το λαό αυτού. Ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον με ο Θεός, ότι σύλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συλλήν βυθού και ουκέστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν λάρινξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουχύρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και επιμέλη αίμα από σούκα πεκρύβησαν. Μη εσυνθήτωσαν επεμέοι που μένονται σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπείσαν επεμέοι ζητούνται σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ενεκάσου η πείνα εγκαονιδισμών, εκάλυψε εν ντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος σε γεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέφυσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψεν νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη και θέμην το ένδυμά μου σάκον και γινόμην αυτής εις παραβολή. Κατ' εμού διδολέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου, επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πύλου ή να μη εμπαγώ, ρηστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέα το στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλαιό σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσχη στον ονειδισμό μου και την αισχύνη μου και την αντροπή μου. Εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν, και υπέμεινα συλληπούμενον και ουχ υπήρξε και παρακαλούντας και ουχ έβρον. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις τη δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών, ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτω σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έχιον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτόν ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βιβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμός χωνέων, κέρατα εκφέροντα και όπλας. Ιδέτωσαν το χί και εφραντήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού πεξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και πάντα τα έρχονται εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλης Ιουδαίας. Και κατοικήσους είναι εκεί και κληρονομήσους είναι αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξους είναι αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσους είναι αυτοί. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι λέγοντες μη αυγεύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρονθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λαγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού των μονογενήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομόσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάσου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κοίησε τας ασθενίας ημών. Ένεκε εν το όνομα Τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφή μην τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης επί νίκιον ύμνο προσφερομέν σοι αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων Σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Άκτιστε φύσης ή τον όλο Δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον, όπως αναγγέλουμε την ένεσήν Σου βόντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμείς Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον μας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης επί νίκιον ύμνων προσφερομέν σοι αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείς Κύριε των Αγίων Σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Άκτιστε φύσης

και νυν και αη, ο εμπαντίκερο και πάση ώρεν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδειξε και ημών εν τη ώρα ταύτες εντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη, κατατίσουμεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απορουσίτου Σου δόξης, ότι ευλογή

0: την τιμιωτέραν των χερουβίμ, την ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρουστον λόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Σου Χριστέ, ο Θεό ημών, ελέησουν ημά αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, κύριε Ιέμονο Γενέση, Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με των αμαρτωλών, και εις επίσταση κρίμασι, σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Μεγαλύνω, μεγαλύνω σε Κύριε, ότι επίδησε επί την ταπείνωσή μου και ούσιν εκκλησάς με ισχύρας εχθρών, αλλά έσωσες εκ των αναγκών την ψυχή μου και νυν δέσποτες και πασάτου με εγχείρ σου και έλθε επί με το έλεό σου ότι τετάρακτη η ψυχή μου και κατόδυνος εις την έντο εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεποδίσει αυτήν διάτασε αγνία και γνώση εν το βίο τούτου γενωμένες μη αμαρτίας. Ήλιος γεννούμι δέσποτα και μη δέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινή όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτουσαν αυτήν αγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονοματί σου το Αγίο και τη δυνάμει ένα γαγέμαι εις το θείον σου βήμα. Εντοκρίνεστε με καταλάβουμε η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου εις το κατασπάσιμο των αμαρτωλών εις βυθών άδου. Αλλά παράστηθή μου και γεννούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον, Κύριε, τη ρυποθήσα της πάθησης του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλεί μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια, θενήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσεντος των ουρανών και τη γην. Μη δόησες άλλο τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε, ιδού εν ειστάξει δε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κυρίως φυλάξησε, Κύριος, και έπεισε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρος σου ίδιος σου συγκάφησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την έξοδόν σου από τον νύν και ως το αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες συνήκο Κυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρθε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξ αιών, ο ποιήσεις των ουρανών και την γήν. Δόξα πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενίας ημών, ένικεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννητήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφησε μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήε μην τις οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμούν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Μνήστητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εμβίου ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και τις μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ, ανάποψον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σιγάρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάποψον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, ενθώ καίστη πόνο σου, λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο ο χόρτος Χριστός ο Θεός ημών χωριθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γιάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκήτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοώμεν σε χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Νήσιτε, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδερφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρουσον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασχένουσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτή την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστεων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή και η ανάσταση, η ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την μετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διέσωτας ψυχάς ημών. Η ελπίζουν Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου σε ανατήθη, μη μήτερ του Θεού φυλαξώνει υπό τη σκέπη σου.

0: ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, ότι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεχούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το.

0: ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίστρεψε κυρίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν το όνομα σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημώνους, και εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δρούμενους και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρονον τη δυνάμου σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει εν τη σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών παγίμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζους εκέλευσες βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έθηκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Δόξαν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Πού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρέροντάς με ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα Σου. Ού και αισθηνίασες εν της αρκή μου από προσώπου της οργής Σου. Ού και αισθην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπαρήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν εμολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους. Όλην την ημέρα σκεθροπάζω ελεπορευόμη. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ου και αισθηνίασες εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράφθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αίσθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου εγάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δέος οικοφός σου και οικών και ως η άλλαλος σου κανήγω το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχωνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει η εχθρή μου και εν τους αληθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών με ενωπιών μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθούν εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αγωστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αγουστήσατε μου. Πρόσχεσε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδείψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς η σάρτσου, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλια γαλλιάσουσε ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μόνευό σου επί της στρωμνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισαι ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμόν δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισαι ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και νυχθεί εναντίον σου. Εις ερθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το όσου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερους. Ως οι τραυματίοι εγκαθεύρονται σεν τάφο, ο νου και μνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν ντόμεν λάκου κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεν ντόμε ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούγε ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησεν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέντασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξονολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε δοσκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ενατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επ' με διήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωρά στη ζωή σου, τον στεφανώντα εν ελέη και ικτυρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα αποδισμών, εμάκρυν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριον σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού όντως εξανθήσει. ότι πνεύμα δείχθενεν αυτό και ούχ υπάρξε και ούχ και πεινώσε τέτοιχον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φωγουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ισιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κυρία, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώδησε την δέησήν μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος και εκηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασε προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάγουσον μου, Κύριε, εξέλιβε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του ελαιού σου, ότι επισύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορέψωμα, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, δυσία ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου ξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντως σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάγουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάγουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αέ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας

Προκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντορεν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρό

0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε δεξιόν μου, έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδα των βοδών σου. Ράβδο δυνάμος εξ αποστελήσει Κύριος εν Σιών και κατακυρίευε μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν της λαμπρότης των Αγίων σου. Εγαστρός προεοσφόρο γίνησάσαι, όμως ο Κύριος σου μεταμεληθήσεται. Στη ιερεύση των αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδε. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθεσεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς. Κρινή εν της έθνης συμπληρώσει πτώματα, να συγκλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Έχει μάρον δω πίεται, διότι το υψώσει κεφαλήν. Εξομολογήσω μέση Κύριε όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κύριου, εξεζητημένα εις πάντα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργο αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Νίαν επίσητο των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδωκε της ουμένης αυτού, μνηστήσετε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισήν έργον αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού, του δουν αυτής κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, πιστέ πάσα εντολέ αυτού, εστηριγμένες στον αιώνα του αιώνος, πεποιημένην αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσε να πέστειλε το λαό αυτού, ενετήλε το εις τον αιών διαθήκην αυτού, Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή, πάση της ποιούσιν αυτήν, η ένεσης αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού δελήσεις φόντρα, δυνατό εν τη γέστη το σφαίρμα αυτού, γενναίο ευθέων ευλογηθήσετε, δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος, Χριστός ανήρω εκτήρων και κυφρών, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση. Ότι εις τον αιώνα το ούσα λευθήσετε, εις νημόσιν των αιώνιων έστε δίκαιος. Από ακοής πονηράς που φοβηθήσετε, ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζεν επί Κύριον. Εστήριχτε η καρδία αυτού, ουμή φοβηθεί έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρτησεν έδω και της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα το αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη, αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε. Τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ενείτε πέδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον νυν και έως το αιώνος, από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών, αενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλώσε πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τίσος Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν του ουρανού και εν τη γη. Ο εγείρων από γης φτωχών και από κοπρίας ανύψων φαίνητα, του καθίσει αυτόν μεταρχόντων, μεταρχόντων λαού αυτού, ο κατοικίζων στήρα εν οίκου, η μητέρα επιτέχει σε φρενωμένη, εν εξόδου Ισραήλ, εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ, εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη ουδέα αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ενώ ο Ιορδάνης εστράφησα οπίσω, τα όρια σκύρτησαν ως Ικριοί και η φωνή ως αρνία προβάτων. Θυσίες τη θάλασσα ότι έφυγες και εσύ Ορδάνη ότι εστράφεις τα οπίσω. Τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως Ικριοί και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίως ελεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώ. Του στρέψατος την πέτρα νεσλήνας υδάτων και την ακρότημον εις πηγάς υδάτων. Μη μην, Κύριε, μη μην, αλλήν το δωματί σου, το δόξαν επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μήποτε είπωσε τα έθνη, που εστίν ο Θεός αυτόν, ο δε Θεός ημών εν του ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα ήθελησεν επίησεν. Τα είδωλα των εθνών αργύρων και χρυσίων έργα χερών ανθρώπων, στόμα έχωση και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούσα έχωση και οφόψονται, όντα έχωση και ούκαν ακούσονται, τρίνας έχωση και ούκ οφστρανθίσονται, χείρας έχωση και ούκ ψηλαφίσουσιν, πόδας έχωση και ούκ περιπατήσουσιν, ού φωνήσουν το λάδι για αυτόν. Όμοι αυτοίς γέννητο επιούντες αυτά και πάντες επιπιθώντες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ της ενεπικίλιον, βοηθός και περασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Αρών ήλπης ενεπικίλιον, βοηθός και περασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβόμενοι των Κύριων ήλπης ενεπικίλιον, βοηθός και περασπιστής αυτών εστίν. Κύριος νηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών. Ευλόγησε τους φοβομένους των Κύριων, τους μικρούς μα των μεγάλων. Προσθεί Κύριος εφημάς, εφημάς επί τους Υιούς ημών. Ευλογημένη εμείς το Κυρίο, το πείσατε τον ουρανό και την υγιήν. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την τεχήν έδωκε της ψυχής των ανθρώπων. Ουχή νεκρή ενέσωση σε Κύριο, ουδε πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσουμε τον Κύριον από τον νυν και έως του αιώνος. Η γάπη σα ότι σ' ακούσετε, Κύριος, φωνής της δέησεώς μου, ότι έκλεινε τόσο αυτό εμεί και εν τες ημέρες μου επιθαλέσομαι. Περιέσχουν οδύνε θανάτου, κινδυνιάδο έβρεσάν με. Θλίψε και οδύνη νεύρων και το όνομα Κύριε επιθαλέσάμι. Ο Κύριε ρίσε την ψυχή μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος και Θεός ημών ελεή. Φυλάσσον τα νύπια, ο Κύριος εταπεινώθη και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου στην ανάπαυση σου, ότι Κύριος ευηγέτησθε σε, ότι εξέλετε τη ψυχή με εκ θανάτων, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδους μου πολυστήματος, ευαρεστήσαν όποιον Κύριον χώρα ζώντων, δόξα πατρική Υιόν και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίστευσα, διό ελάγησα, εγώ δε ταπεινώθης φόδρα, εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος έστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων, αν τα παιδοκέμι. Ποτήριον σε Τύριο λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κύριο ποδόσο εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κύριο ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος ως και ως παιδίσκη σου, διέριξα τους δεσμούς μου. Σύχτωσε θυσίαν εν έσως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κύριο ποδόσο εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικο Κυρίο εν μέσους Ιερουσαλήμ. Ενείτε τον Κύριο πάντα τα έθνη, επενέσετε αυτόν πάντες οι λαοί. Ότε κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάω το δίκος Ισραήλ ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάω το δίκος Αρών ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάω τους αντιπάντες φούμενοι των Κύριων ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εθλίψος επικαλεσάμεν τον Κύριον και εις οίκους έμεις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός, σου φοβηθήσω με την πίστη με άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός, καγώ επόξω με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πιθαίνει επί Κύριον, πιθαίνει επ' άνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον, ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κυκλωσάνομαι και το όνομα του Κύριου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσετε σε κυκλωσάνομαι και το όνομα του Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Έχει κλωσάνομαι όσοι μένει σε Κυρίων και ξεκάφθησαν εσπήρεν ακάνθες και το όνομα του Κυρίου μηνάμιν αυτούς. Ωστής ανετράπη του πεσίν και ο Κύριος εντελάβητό μου, ισχύς μου και μνησής μου Κύριος και γένετό με σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσος και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κύριο επί είσαι δύναμιν, δεξιά Κυρίου ύψος έμε, δεξιά Κύριο επί είσαι εν δύναμιν. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επαιδεύσέ με ο Κύριος και τα θανάτου παραδοκέμε. Ανοίξατε με πύλας δικαιοσύνης, εις ελθόναν αυτές, εξομολογήσουμε το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου, δίκαιοι σελέψονταν αυτοί. Εξομολογήσουμε εις ευθύκουσάς μου και γένετό με σωτηρίαν. Λίχθανον απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως εγενή της κεφαλήν γωνίας. Παρακύριο, ήγαινε το αυτή και έστω αμαστή εν ευθολμήσι μου. Αυτή η μέρα είναι επίσης ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμενα αυτή. Ο Κύριος όσον δει, ο Κύριε βόδωσον δει. Ευλογημένος ερωχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμε ημάς εξήκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφεραν εμεί, συστήσαστε εορτήνε της πικάνδουσιν έως εν θεάλων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εσύ και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εσύ και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση τη βικουσάς μου και γέννη με σωτηρία. Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρική, Υιό και Γιο Πνεύμα, τη Καινή και Αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Γιο Πνεύμα, τη Καινή και Αή και στους αιώνας.

0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάρι άμα μενωδώ οι πορευόμενοι νόμου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εκδίδησουσιν αυτών, ούγα διαργαζόμεν την ανομία, εν τεσοδείς αυτού απορρεύθησαν. Συν ετήλωτας την τολά σου, του φυλάξα στις φόδρα, όφελον κατευθυνθήσαν, ερωτή μου, του φυλάξα τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα στολά σου. Ξομολογήσω μέση εν ευθύνη την καρδία, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με καταλήπει έω φόδρα. Εν τίνει κατορθώ η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόρση με άπειρων εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του σώματός σου. Εν τη οδό το μαστηρίο σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σωδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω και επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοσο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εντυγή, μη αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης, επικατάρατη, εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες που κατ' εμού κατελάλουν. Ο δε δούλος σου δολέσχει εν της δικαιώμασή σου, και γάστα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα σωδούς μου εξήγκυλα και επίκουσάς μου, δίδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και δολεσχίσω εν της θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμεν και τα κρίματά σου και πελαθόμεν. Εκολύθη της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έδραμον όταν επλάτηνας την καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν του δικαιωμάτου σου και εκδικήσω αυτή διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύριά σου και μη πλονεξία. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσω με. Στήσον τον δούλο σου, το λόγιό σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου κλειστά. Ιδού επεθύμησα τα συντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσω με. Και έλθε επ' εμέ το έλεος σου, Κύριε, και το σωτήριό σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσι μου λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και απορρευόμενο εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίς σου εναντίον βασιλέων και ουκ συνόμιν. Και μελέτων εν της εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Και είδα τα σχήρας μου προς τα συντολά σου ασυγάπησα και δολέσχουν εν της δικαιώμασής σου. Μνήσιτι τον λόγο σου τον δούλο σου.

0: ον επίλθησάς με. Αυτή με παρεκάλεσεν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήσει των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχε με απομαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ιστά με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσει ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημη, ότι τα δικαιώματά σου εξεδίτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθη του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησό με κατά το λόγιό σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επίστρεψα τους πόδας μου στα μαρτύρια σου. Ετοιμάστε και εταράκτη μου φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωρών περιπλάκησάν μη και του νόμου σου και επελαθώ μη. Μεσονύχτων εξηγηρώμην του φυλάξασε το εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μα ετόχος εγώ ημί πάντων αφαγουμένος σε τον φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαιού σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου διδαξώμε. Χριστότητα επίσας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξώμε, ό,τι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και η χριστότητή σου διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών με ότι ταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδες Χριστίου και Αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρια σου επίσαν με και πλασάν με, συνάντησό με και μαθήσω με τα συντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι' το έλεος σου και παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτως αν με εκτιρμήσου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη με εστί. Ελσχυνθήτως αν υπερήφανη ότι αδίκως οι νόμοι σαν είσαι με. Εγώ δεν δουλεσχίσω εν τις εντολές σου. Επιστρεψάτος αν με υπερήφανη. Επιστρεψάτος αν με υποβούμενη είσαι και κοινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθη ως ασκός εν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλλού πως ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δε εγκατέλειπον τα συντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του σώματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Η διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη με εστί, τότε αν απολόμην εν ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα μου μη επιλάθω με το δικαιωμάτο σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσει μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμειναν αμαρτωλοί, το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησαν τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με στή. Υπέρ τους εχθρούς μου, εσώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμιεστή. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη με στή. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκύκλωσα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από τον κρυμάτο σου καξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με, ως γλυκαία του λαρυγκή μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας, λίχνος εις ποσί μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εντεσχεστή σου διαπαντός και του νόμου σου ο και πελαθώμη. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μου και εκ των εντολών σου ο και επλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλε την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρενόμουσε εμίσθησα, το δε νόμο σου ηγάπησα. Ο Θεός μου και αντιλήπτων μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπησα. Εκλίνατε απ' εμού που ονειρευόμενοι, εξερευνήσω τα συντολά σου Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με, και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησό με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσες πάντα τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου, ότι άδικον το ευθύμημα αυτών, παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούς είμαι. Έκδεξε τον δούλο σου ως αγαθόν, μη συκοφάτισάντος αν μη περήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον στο σωτήριό σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πίσω με τα του δούλου σου, κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός το ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο εγάπησα τα συντολά σου υπερχρησίων και το πάσιον. Δια τούτο προσπάθασα τα συντολά σου κατορθούμη, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτί και συνειδίνει πίους. Το στόμα μου είναι ξακύλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Άλλο να μην επίβλεψον επέμε και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώνων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατά κυρεσάτα μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου, το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξω με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ούκα φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάφθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σφόδρα και ο δούλος σου αγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσά με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εκδητήσω. Εκέκραξα σώσω με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και κέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λογιά σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγχυσαν οι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έχουν εκ το μαρτυρίο σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και ξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια το λόγο σου ζήσομε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεδίτησαν. Η χτυρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσομε. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ ξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και ξετικόμην, ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εντελέη σου ζήσομε. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγων σου εδηλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελεξάμην το δε νόμου σου ηγάπησα. Επτάκες της ημέρας είναι σάσε και τα κρίματά σου της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώση τον νόμο σου και ουκ έστεινα αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον τον σωτήριόν σου Κύριε και σ' εντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξεν σ' εντολά σου και τα μαρτύρια σου ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγκυσά του ιδέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθε το αξίωμά μου εναντίον σου Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξενε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φέξε τη γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέσαι χείρ σου του σώσε με ό,τι τα συντολά σου είδε τη σάμι. Επεπόθεσα το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθω πρόβατον απολωλό, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα συντολά σου και πελαθώμη. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας.

Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επί πλοίων πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίεσαι και στησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάστες ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία σεν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα.

Όρωσε τη χάρη τη τυφία κατάσκιον, προβλεπτική σου Αβακούμ, κατανοήσα σου φθαλμής. Εξού εξελεύσεστε του Ισραήλ προανεφών των Άγιων, η σωτηρία ανημών και ανάπλασιν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Λαμπάδες εν πνεύμα της ζωής λόγων φαίνουσε, και τα πληρώματα της γης φωταγωγούσε μυστικός, προφήτε οράπητε, διόβο ευχές ημών συντηρήσατε την της ψυχής μου λαμπάδα ακίμητον. Ως πλήρης ναμάτων ζωηρήτων του πνεύματος, αναφανέντες ποταμοί και καταρδεύοντες την γη, προφήτε θεσπέση, την το αφμό κατατακίσαν καρδίαν μου, καταδροσίσατε ταύτην πανέθυμη. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσοντας ψυχάς των δούλων σου, νεκρόσας τον Άδη να ειτεί το δυνάμι σου, ολονχιστής εν της νεκρής μόνος ελεύθερος Χριστέ, ψυχάς ελευθέρωσον των ευσεβών της εν αυτό κατακρίσεως, θες των Αγίων μαρτύρων δε είσαι εσύ. Ο πάντων υπάρχον ως δεσπότης αντάξιος, τους εξαδάμ της εισφαγής λύτρωνε δέξω και τιμήν, διώσου Θεόμεθα των ηκτυρμών τους μεταστάντας ανάπαυσον, την των δεσμάτων παρέχουν συγχώρησιν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σε σωστέ το γένος των ανθρώπων το τόκο σου, σίγαρε εκεί ίσας ημίν την εν υπόστατον ζωήν, θανάτου καθαίρεσιν και προς ζωήν εργαζομένην επάνωδον, Θεογενήτωρ πανάμω με δέσποινα. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Οι θρόνοι των πρώτων συμπληρούντες διάκονσμιον και χερουβίμ και σεραφείμ τες της θεότητος αυγές αμέσως ελάβονται θεοργικές ιεραρχίες δεχόμενοι νυν μελωδούσι δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Υμνούσι τη δυσάριθμον μονάδα θεότητος τριαδικής αγιασμής ακαταπαύστης εν φωνές τρανούντες το άχραντον η σεραφείμ θεολογίας μυστήριων και την ορθόδοξον πίστην διδάσκοντες. Σοφίας την χύσιν και το πλάτος της γνώσεως, της ενιαίας και απλής αυτοσοφίας ευλαβός, χερουβίμ δεχόμενα, της εφεξής θεομιμήτως παρέχουση, διαπορθμεύοντες τούτης την έλαμψην. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο πάσης επέκεινα νοούμενος κτίσεως, της υπερνούν ζωαρχικής ζωοπλαστίας αληθώς, εκτελών τεράστια παρθενικές ηγλαϊσμένης φεδρότηση, την σύν γαστέρα κατόκης ενάχραντε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Αγρίων χάσματα αφηρών εφήμωσας, επικλείσεσαι θείες αγγελική δόξη καλυνόμενος και μαρτυρίου ιερές φωταγωγίες λαμπρινόμενος. Ναών σε έμψυχο, ναών Πανάγιον, ή του Πνεύματος χάρις μάρτης οφέ, έβρατο ευλάμπιε, ο κρατεούμενος ναούς των ειδόλων κατηδάφισας. Μαρτύρον έμας οι καλοπιζόμενοι και ομονία πίστη αδελφική, σώζοντες μακάρι των διοκτών τα ζωφεράς επινίας διεκρούσαστε. Υπήρξας άστητος, ακαταπτώητος, απερίτρεπτος πάσας επιβουλές χαλεπών κολάσεων, κρατεωμένη εν Χριστώ ευλαμπία Παναίδη με. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, νοήσας πόροθεν εμφαντικότατα, Αβακούμ σε εκάλλη όρος αγνή, αρετές κατάσκιον, εξού επέφανεν ημίν, οφωτίζοντας ψυχάς ημών. Οφωτίσας τη ελάμψη της εις παρουσίας Χριστέ και φεδρίνας το σταυρό σου του κόσμου τα πέρατα, τας καρδίας φώτισον φωτίτης εις θεογνωσίας των Ορθοδόξων υμνούντων σε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Οι του νόμου της σκιά ευσεβώς διαπρέψαντες και το φέγγος της εν Θεού μηνύσαντες χάριτος, της σκιάς μερίσαστε θανατηφόρου αμαρτίας, Θεού προφήτε πανένδοξη. Επορθήσας προς Θεόν εκνικτός, θεαυγέστατε, Ισαΐα εφωτίστης και φως ευθυμάτισας, διό οικετεύωσε, την σκοτιστήσαν μου καρδίαν σες προσευχές φωταγώγησον. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου. Ιόμενος των ιών του θανάτου, των θάνατων κατεδέξω και θανάτου το κέντρον ημαύρωσας,
αλλά αυτός ανάπαυσον, ως προς ελάβου ζωοδότα, θες των μαρτύρων δε είσαι εσύ. Εψυχέ αυτόν εν αγαθή αυλιστήσονται. Νεκρόσεως και φθοράς τους ανθρώπους απείλαξας, τα πνεύματα των πιστός μεταστάντων κατάταξον, εν σκηνές Αγίων σου, εν όθεν απέδρα πάσα λύπη και εφροσύνη πεφύτευτε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ριωμένη τους εν σύ της ελπίδος την άγκυραν, κατέχοντας προσλημένα του Θείου θελήματος, ευμενός οδήγησον τη μητρική σου παρησία, ευλογημένη πανάμωμε. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Πόθο Θείο επιβρυπολούμενε κυριότητες, εξουσίε, εδυνάμεις, ετάξεις εδεύτερε, ασηγήτη στόμαση, θεαρχική συμνολογούση, μίαν ουσίαν και δύναμη. Ρυθμίζονται αρχαγγέλων ετάξεις το πνεύματι, και αγγέλων και αρχών συναπήρη στρατεύμαση, μίαν τρισυπόστατον φωτιστικήν ουσίαν σέβην, περηφανώς διδασκόμενε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ωραιώτης υπερπάσαν αγγέλων ευπρέπειαν, τον γάρ τούτων ποιητήν συλλαβούσα και Κύριον, Θεομήτωρα χαντε σωματοθέντα απορρίτως, εξών αιμάτων εκείησας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ως όρθρος έλαμψας ευπρεπής, ως σημερινός όδος αστήρ, ως φαϊνότατος ήλιος, άθλων και σημείων μαρμαριές τους πιστούς, εν Θεός καταβγάζων, μάρτης ευλάμπιε. Μεγής της πόνης εγκαρτερών και τας ανενδότους των δεινών επιφοράς λογιζόμενος, μάρτης ως ειδίστας τρυφάς ευλάμπιε, τα αστείας αντιδόσεις χαίρων και κλήρωσε. Εμάτων ρήθρα μάρτησε μνή χαίουσα, εκτίσω της τρυφής ή των χυμάρων πανέφημε, και την διαιώνος δόξαν αμάραντον, και την εν παραδείσω τερπνήν απόλαυση. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, τινόμενοι μάρτυρες και στρεβλούμενοι δεινός, και της θυρσή ρυπτόμενη και μελιδών κοπτόμενη, ρομφαία πάση του δυσμενούς άχραντε πανάμου με αγνή, όντως εις τέλος εξέλιπον, σί γάρ των απάντων Θεών εκείησας, τον σταυρό καθελώντα τούτου το φρίαγμα. Ο φωτής εκύκλωσαν ημάς εις κάτι άβυσσο σου και στην οριόμενος, ελογίστημενος πρόβατα σφαγής, σώσον των λαών σου ο Θεός ημών, σίγαρ ισχύς των ασθενούντων και επανόρθωσης. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, πελάγι με του βίου κινδυνεύοντα και κήτη προσρυπτόμενον αμαρτίας, αναμάρτητε Χριστέ, ως τον Ιωνάν εκφθοράς εξάρπασον και προζωής γαλινοτάτους λιμένας ήθινον. Χορός προφητικός καθηκετεύησε, οι νόμο διαλάμψαντες, τον προνόμου θεραπεύσαντες Χριστόν, σε τον εν αυτής αναπαυόμενον, αμαρτιών πάση παράσχου λύσινος εύσπλαχνος. Πρεσβείες των μαρτύρων σου, Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου. Ως εύσπλαχνος της μεταστάση δόρισε πτεσμάτων την συγχώρηση, την αιώνιον απόλαυσιν διδούς, εν θα καταλάβει του προσώπου σου ο φωτισμός και καταβγάζει τους ακλοφόρους σου. Το αίματι το εκ πλευράς σου ρε, εψυχέ αυτόν εν αγαθείς αυλιστήσονται. Το αίματι το εκ πλευράς σου ρεύσαντι, τον κόσμον ηλευθέρωσας, τους εν πίστη μεταστάντας, ούν προσέ, ρίσε τη δυνάμει των παθημάτων σου, σίγαρ τιμήν την υπερπάντων σε αυτόν δέδοκας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, υμνούμεν σε ευλογημένη άχραντε, δεις ημίν ανέτηλε της εν σκότη του θανάτου και σκιά, της δικαιοσύνης άδυτος ήλιος, σίγαρ ημίν της σωτηρίας πρόξενος γέγονας. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τα τάγματα των ασωμάτων Κύριε, το θρόνο παριστάμενα, το της δόξη σου, φωνές αγγελικές τες ακαταπαύστης αγερέρουση, σίγαρ ισχύς τούτων υπάρχεις Χριστέ και ύμνησης. Οι πρόσωπον το σώνο ρόντες άγγελοι, το κάλλος το αμήχανον, την υπέρθεον ευπρέπειαν της ίστιας αγλαΐας καταλαμπρύνονται,
σίγαρ αυτόν και φως υπάρχεις και αγαλίαμα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σε σάρκωτε ο πριν υπάρχον άσαρκος, ο λόγος εξουπάναγνε, ο τα σύμπαντα θελήματι ποιών, ο των ασωμάτων τα στρατεύματα, παραγαγών εκ του μειόντος ως παντοδύναμος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, τινόμενοι μάρτυρες και στρεβλούμενοι δεινός, και της θυρσή ρυπτόμενοι και μελιδών κοπτόμενοι, και πυρή εν ύλο φλεγόμενοι, την αμόμητον πίστηνου κερνήσαστε. Υψούμενα κύματα των κολάσεων σφοδρός, δικαστικές προστάξεσι, το σταθερόν της νόμης των αθλητών, βυθίσε ουκ ίσχυσε, τη γάρθια παλάμη εκρατείνοντο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ροές απεπνίξατε Φαραώ τον δυσμενή, του εκχυθέντος αίματος, την δε Χριστού ηρδεύσατε ευσεβώς αίτητη μάρτυρες εκκλησίαν, τη πίστη αναθάλουσαν, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως όμβρος και καίνοτε εν τη μήτρα σου Θεός, διευσπλαχνεί ανάφατον και τον χυμάρουν άπαντας της τρυφής επότισε δέσποινα και την κτήσιν θαρίσανε καινούργησε.

την διάδα πιστή των αθλοφόρων σήμερον, εν ουδές ιερές και ύμνης εφημίσομεν, ότι των ειδόλων καθήλων την πλάνην, πολυθεία στο πυρ κατασβέσαντες, και δαίμονας ίσχυναν των δε τυράννων των θυμών, ουκ έπτυξαν, ξύφητε και πυρ μη δηλιάσαντες, ούτε θηρίων ορμάς αγρίων αγωνισάμενη καλός, ευλάμπιος ο ευκλεής συν τη σεπτή ευλαμπία, αδελφοί συν αθλιδιχθέντες,

0: τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, και προφθάσασα την τομήν Ευλαμπία, Ευλαμπίο τμηθέντη, κοινωνείς τέφους, τμήθησαν δεκάτη Ευλάμπιος ιδέα αδελφή, τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 200 μαρτύρων, των συνανερεθέντων το Αγίο Ευλαμπίο, ανδρών τετραπλή είδα πεντικοντάδα, ξύφη τελειωθήσαν, όθη ουτέλους, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βασιανού, ο Βασιανός των κάτω λοιπόν βίων, χαίρον προς αυτήν την άνω χωρή βάσιν, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του ομολογητού, την κλίσιν έργης Θεόφιλος δεικνύων, θεανδρικής ήθλησεν εικόνος χάριν, μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Μητροπολίτου Νικαίας, ομολογητού των ιερών εικόνων, πλαστής Γρηγόριε Θεού κατοικώνα, υπερπανσέπτων ενήθισας εικόνων, μνήμη του Αγίου Ποινητού, Επισκόπου Κνωσού της Κρήτης, ποινή ποινητός εν εδέμ ζωής είδωρ, είδα τη Χριστού ποτίσας αυτού ποιμνην. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αμφιλοχίου, Επισκόπου Βλαδιμίρ, άμφω τες χερσίν Αμφιλόχιος έχων, θεωρίαν πράξιντε επιμενάρχη, μνήμη του Οσίου Ανδρέου εκτότμα του Διαχριστών Σαλού, του πάλε Σαλού Ανδρέου ομοπράκτης, Ανδρέας τον Σατάν εμπέζει εν τη τότμα, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αμβροσίου της Όπτινα, Αμβρόσιος πίνει εδέμ Αμβροσίαν, Αμβρότης λόγης Χριστονίμου στηρίξας, μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου Επισκόπου Πένζας, Ινοκέντιος, Πένζας ο Αρχιθήτης, το αρχηγός σύναισθη της σωτηρίας, σύναξης των επταρίθμων Αγίων της Βολινίας, Οσίου Ιώβ του Ποτσαέβε, Αγίου Στεφάνου του Βλαδιμίρ, Αγίου Αμφιλοχίου του Βλαδιμίρ, Οσίου Ιερομάρτυρος Μακαρίου, Αρχιμανδρίτου του Κάνευ, Αγίου Ιαροπόλκ, Πέτρου, πρίγκιπος του Βλαδιμίρ, Αγίου Θεοδόρου, πρίγκιπος του Όστρογκ, του δια του μοναχικού σχήματος με το ονομαστέντος Θεοδοσίου, και της Αγίας Ιουλιανής, Όλτσανη, επτάριθμοι Άγιοι της Βολινίας, προς την ογδόην τους πιστούς οδηγούσι, τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Σε εννοητήν Θεοτό και κάμινον κατανοούμενη πιστή, ως χάρ πέδασε έσωσε τρεις

Πρεσβεύσατε υπέρ ημών, λέοντας πριν Δανίηλ εφήμωσε, συν οίκον έχων αρετήν, τούτον ζήλωσον ο ψυχή και τον οριόμενον πάντοτε ως λέοντα και συλλαβήν σε βουλόμενον τη προς Θεόν ανανεύσει αεί άπρακτον ποιήσον. Υπερβολία σωτίας Κύριε ψυχήν ερήπος αδεινός, υπερβάλλωσαν ο Χριστέ, έχουν αγαθότητα δέξεως των άσωτων και μολοδούντα με ίχτυρον, ο ενετός των Πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσαν τα ψυχάς των δούλων σου. Μαρμαριγέστε σε χράντο δόξου σου περιαυγάζεστε Χριστέ, τους εξάλλης της κοσμικής προσέ εκδημήσαντας, πως και καταξίωσον με τα μαρτύρων κρευγάζενση, ο ανετός των Πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Η ψυχή αυτών ανεγαθείς αυληστήσονται. Νέος Αδάμ, αληθώς γινόμενος, ο του Αδάμ δημιουργός, την κατάραντη του Αδάμ μόνος εξυφάνισας. Όθεν σου δεόμεθα, τους μεταστάντας ανάπαυσον, εν τη τρυφή του Παραδείσου Χριστέ, ως μόνος ευσπλαχνός. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, νόμος και έ και τα πριν ενίγματα, το σώ παρήλθον το κετό Θεομήτωρ, σιγαριμή, το της Θείας Χάριτος φέγγος εξανέτηλας, διότις πριν λυτρούμεθα αράς αγνή, ανυμνούντες Θεόν των υπερένδοξων. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Άναρχον φως υπάρχει θέσποτα, φωτός εκλάμψας εκ Πατρός, των αγγέλων τα στρατιάς φώτα κατασκεύασας, έσωπτρα δεχόμενα την αστραπήν σου την άδεια των ανετός των Πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Γένος βρωτών, ο των όλων Κύριος, επιστασίες εμφανώς, περισσώσεις αγγελικές, τούτος γάρ επέστησας φάση της πιστεύωση και ορθοδόξος υμνούσισε των ενετών των Πατέρων Θεών και υπερένδοξων. Γλώσσα και νους, ουκ ισχύει δέσποτα, τόσων θεμάτων εξυπήν και των έργων του ευθρεπές, σίγαρ κατηγλάησας, πάσαν διακόσμησιν των ουρανίων δυνάμεων, ο ενετός των Πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, εξούσε μνείο Υιός εσάρκωτε, ο πριν αμήτωρ εκ Πατρός και απάτωρ το καθημάς, διημάς γενόμενος.

ή προς τον κτίσοντα αγάπη κρατήνετον, η γάρα η ολοτρόπον εύση προς Θεόν, θεούμενη έμελπον πιστός, ευλογητός ή ο Θεός ο το Πατέρων ημών. Υπερήμιος σου καρδίας τα κινήματα, θεστίας ανεβάσωση,

Είσαι κάμενος ο κέφλεξε, γέννησε πρωτυπούσα την σύν. Το γάρ θείον πυρ, σε μη φλέξον όκησον εν σύ, και πάντα σε φώτης βαόν. Ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών. Εν καμίνω παιδες Ισραήλ, ως εν χωνευτηρίο το κάλι της ευσεβίας καθαρότερου χρυσού, απέστρεπον ψάλλοντες, ευλογείτε πάντα τα έργα των Κύριων, υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας ους αιώνας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, πειραστέντες και δια Χριστών αδίκως διοχθέντες προφήτε, εκπειρασμούντε και πολλάσσον ημάς, λυτρώσαστε μέλποντας, ευλογείτε πάντα τα έργα των Κύριων υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ως το χείο θείων φορεών, προφήτε θεηγόροι πρεσβεύσατε καταγόγια ημάς γενέστε το πνεύμα τους, τους βοώντας πάντα τα έργα των Κύριων υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός ανάπαυσαν τα ψυχάς των δούλων σου. Παραστάτε σώτερ δεξιούς, τη πίστη δικαιώσας, πρεσβείες των αυτοφόρων, ους μετέστε σας πιστούς, ανάδειξον μέλποντας, ευλογείτε πάντα τα έργα των Κύριων υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Εψυχή αυτών ανεγαθείς αμβληστήσονται, ρήπο πάντα των σώνη και των, της εις φιλανθρωπίας τη δρόσο, των κοιμηθέτων,

Εψατε υπέρ ημών, λαμπομένας και πλήσι φαΐς αγγέλων στρατηγίας, ακτίσει της τρισιλιωρεότητας πιστή, μιμούμεν ημέλψομεν, ευλογείτε πάντα τα έργα των Κύριων ημνείτε και υπερυψούτε εις πάντα στους αιώνας. Ως πηγαία

Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ωραιότατος όρθιος ψυχή και σώματι, τον βαστάνων η φάση καταχωνήμενος, μάρτης αθλητά, ουδαμός βεϊτώμενος, μέλπης το Θεσπότη Χριστό εις τους αιώνας. Ρητορεύοντες άμα λόγων των εν Θεών, εξεφάβλησαν πόθο δόγμα το άθεων, η αδελφική αγχιστία συνδούμενη, μάρτυρες το πάντων Θεού και Βασιλέως. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, ιερία και θείο λοκαυτώματα, εθελώθητη άρνες άμα μας φάγια, κάρπομα δεκτών το Θεό προσυνέχθητε, εν επορανείο τραπέζι αθλοφόρη, και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Απειρώγαμε κόρη, χαίρε πανάμωμε, ολιμήτων εσάλι χαίρε,

Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σι την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρεν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίεσε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσε κατέφυγον διδαξόν με του πίντο στέλημά σου της Υιό Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός του γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθάπηρη λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα της σου ύψιστε, το αναγγέλλειν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχωρήσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών εν εκεί εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσιν εις σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

Ιησούς εθεάσα το τελώνιον ονόματι Λεβίν, καθήμενον επί το τελώνιον και είπεν αυτό ακολούθημι, και κατά λοιπόν άπαντα Αναστάση ακολούθησεν αυτό, και επίησε δοχήν μεγάλην ο Λεβής αυτό εν τη οικία αυτού, και είναι όχλος τελωνών πολλής και άλλων ήσαν με ταυτόν κατακείμενοι, και εγώ γίζον οι γραμματείς αυτών και οι Φαρισαίοι προς τους μαθητάς αυτού λέγοντες, διατί μετά τελωνών και αμαρτωλών εστίεται και πίνεται, και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν προς αυτούς, που χρειάν έχουσιν οι υγιένοντες ιατρού άλλοι κακώς έχοντες, που κελίλη θα καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Είπεν ο Κύριος προς τους επιστευκώντας αυτό ο Ιουδαίους, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον, ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνουν, ή να τις εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών ο εκ του ουρανού καταβάς, εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου ζήσετε εις τον αιώνα, και ο άρτος δε ον εγώ δώσω εις άξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Εμάχοντον προς αλλήλους Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύναται ούτως ημίν δούνε την σάρκα φαγήν. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, που καίχετε ζωήν ενέργεια.

0: υγείας σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων ή παρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών και προσκυνητών αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδρόμεθε υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Ιερέως του και νέου κτήτωρος αυτής και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, έτην δε και των δουλών του Θεού Χρυσοστόμου Ιερομονάχου, Σοκράτους Δημητρίου Ιωάννου Μαλάνους Βασιλείου Στυλιανού Κωνσταντίνου Στυλιανής Αλεξάνδρου, Ζωής Θεώνης Μάνθου, έτι δε και Ελένης Όλγας, υπερίστελείτε το ιερόν του το μνημόσυνο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεώμεθα υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και πάντων των διακονισάντων και

0: Αμήν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστε οι κατηχούμενοι το Κυρίον, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία. Σώσουν ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός.

Εσ' όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, οι κατηχουμένοι προέλθετε, όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό

όλους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Πάλιν και πολλά κι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών καθαρίσιμον τα σπιχάς και τα σώματα από παντός μολυβούς σαρκός και πνεύματος, και εδώ εσύ μην ανένοχον και ακατάκριπτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστος και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντων με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν σε ενενόχουσια κατακριμένη τέχη των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε.

του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, Νικοδήμης της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, Εφραίμ Ιερομονάχου και της εν Χριστώ συνοδείας αυτού, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών ακαινιστών, πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, και της Αγίας Μονής ταύτης των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή. Πάντων ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξει ψυχή συμμετεχόντων, εις την ανέμακτον ιερουργίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, μνηστεί Κύριος ο Θεός. Τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Πατρός και Ποιμενάρχου ημών γενωμένου, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας, των γονέων ημών Σωτηρίου και Κατερίνης, των αημνίστων κτητόρων ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών, ιεροψαλτών, πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλαιώς αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώς υπάλλεται και επεσχάτων των ημερών, των αημνίστων γονέων, συζύγων, τέκνων, αδελφών, διδασκάλων, αναδόχων και οικείων ημών εν τη πίστη, και των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, Χρυσοστόμου Ιερομονάχου Σωκράτους Δημητρίου, Ιωάννου Μαλάμος Βασιλείου Στυλιανού Κωνσταντίνου Στυλιανής, Αλεξάνδρου Ζωής Θεόνης Μάνθου, έτη δε και της δούλης του Θεού Ελένης Όλγας, υπερίστελείτε το ιερόν του τον

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη Οκτωβρίου σήμερα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των Αυταδέλφων και των Συνεθλισάντων αυτής 200 μαρτύρων. Του Οσίου Πατρός Σιμών Βασχενού, του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφίλου του Ομολογητού, του Αγίου Γρηγορίου Μητροπολίτου Νικαίας του Ομολογητού των Ιερών Εικόνων, του Αγίου Ποινητού Επισκόπου Κνωσού Κρήτης, του Αγίου Αμφιλοχίου Επισκόπου Βλαντιμίρ, του Οσίου Ανδρέα Εκτότμα Δια Χριστών Σαλού, του Οσίου Πατρός Σιμών Αμβροσίου της Όπτινα, του Αγίου Ινοκεντίου Επισκόπου Πένζας, σύναξης των Αγίων Επταρίθμων της Βολινίας, Οσίου Ιεύ του Ποτσάευ, Αγίου Στεφάνου του Βλαντιμίρ, Αγίου Αμφιλοχίου του Βλαντιμίρ, Οσίου Νεομάρτυρος Μακαρίου, Αρχιμανδρή του Κάνευ, Αγίου Ιαροπόλκ, Πρίγκιπος Βλαντιμίρ, Αγίου Θεοδόρου Πλήγκιπος Όστρογκ και της Αγίας Ιουλιανής του Όλτσανη. Οι Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία. Όπως το κακό παράδειγμα σκανδαλίζει τους ανθρώπους, έτσι και το καλό τους φωτίζει προς την αιώνια αλήθεια. Αυτό φανερώνει η ζωή και το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Τα δύο αδέλφια έζησαν στα τέλη του 3ου αιώνα στην οικομίδια της Βυθινίας και επειδή ήσαν χριστιανοί, συνελήφθησαν από τους δολολάτρες και οδηγήθηκαν στα βασανιστήρια. Πρώτος συνελήφθη ο Ευλάμπιος και αφού ομολόγησε με θάρρος τη χριστιανική του πίστη, οδηγήθηκε στα βασανιστήρια. Κάποια στιγμή όμως δίλιασε και ενώ ήταν έτοιμος να προσφέρει θυσία στα είδωλα, εμφανίστηκε μπροστά του η Ευλαμπία, η οποία τον ενίσχυσε και τον στήριξε στην πίστη. Ο ηγεμόνας τους έφερε στον ιδωλατρικό ναό για να προσφέρουν θυσία. Οι Άγιοι όμως με την προσευχή τους γκρεμίζουν τα είδωλα και τα κάνουν κομμάτια. Μετά από αυτό, βλέποντας ο ηγεμόνας αυτήν την αλληλοενίσχυσή τους, τους βασάνισε σκληρότερα, μα τα δύο αδέλφια έμειναν στερεωμένα στην πίστη τους στον Χριστό. Ο Θεός ήταν εκείνος που τους ενδυνάμωνε και έμεναν όχι μόνο ακλόνητοι στην πίστη, αλλά και αυλεβείς στα φρικτά βασανιστήρια, ώστε πολλοί ειδωλολάτρες δε να ομολογήσουν τον Χριστό ως Θεό αληθινό. Αυτή η ομολογία εξόργησε τον ηγεμόνα που πρόσταξε να αποκεφαλιστούν οι δύο αυτάδελφοι μάρτυρες. Μαζί με αυτούς αποκεφαλίστηκαν και 200 ειδωλολάτρες που ομολόγησαν ότι πιστεύουν στο Θεό του Ευλαμπίου και της Ευλαμπίας. Έτσι, όχι μόνο κατά το όνομα έλαμπαν και φώτιζαν τους συνανθρώπους τους, αλλά και με το παράδειγμα της υπακοής και της καρτερίας δίδασκαν οδηγώντας πολλές ψυχές στη σωτηρία. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδί.

0: Χαίροντα, η ευχή σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Χαίρομαι και εγώ και μάλιστα μου δίνεται ένα θέμα το οποίο δεν έχω βέβαια πρακτική μπήρα, αλλά όπως μιλήσαμε για κατηδίαν, μου έκανε πάντα εντύπωση πως οι γέροντες του Αγίου Όρους που παρακάθισαν στα πόδια τους είχαν τέτοια εύστοχον και επιτυχημένη προσέγγιση στο μυστήριο του γάμου. Και όπως και ξέρετε, η Εκκλησία δεν διεχώρισε ποτέ τους ανθρώπους σε εγγάμους και αγάμους. Και αυτό μου έκανε εντύπωση και στο Άγιον Όρος, από λαϊκός που πήγαινα, δεν έβλεπε με καταφρόνηση ο μοναχισμός τους εγγάμους. Και μάλιστα αυτό το οποίο φαίνεται και μας το έλεγαν και οι γέροντες, είναι ότι για να καταλάβει κανείς εάν έναν περιβάλλον μοναχικών είναι αληθινό, έρχεται ένας έγκαμος και φιλοξενείται εκεί. Δεν θα φύγει με τύψεις γιατί δεν έγινε μοναχός, αλλά θα αποχωρήσει από το μοναχικό περιβάλλον με περισσότερη πίστη στο γάμο του.
0: Έτσι.
1: Και αυτό νομίζω είναι μια επιτυχία. Και βλέπουμε και την ελευθερία της Εκκλησίας, κύριε Νικολαίδη, και αυτό που έλεγα ότι ο Κάρολος της Αγγλίας, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές στη Μονή μας, του έκανε πάρα πολύ εντύπωση το ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, επιτρέπει τρεις γάμους. Το έκανε τόση εντύπωση που άνοιξε έτσι το στόμα με έναν θαυμαστό τρόπο και λέει: μα σοβαρά λέει είναι αυτό, διότι αυτοί έχουν, ξέρετε, τη μονογαμία. Και του λέω: υπάρχει μια ελευθερία στην Ορθοδοξία την οποία δεν καταλαβαίνει κανείς που είναι εκτός Ορθοδοξίας. Γι' αυτό και ο γάμος, όπως ξέρουμε, είναι η καρδιά της κοινωνίας μας, μάλιστα ο χριστιανικός γάμος. Και θέλω να σας πω το εξής, το οποίο έτσι από τη μικρή μου πήραν τώρα τελευταίως έτσι το κατάλαβα. Έρχονται, όπως ξέρετε, αρκετοί Ρώσοι στο Άγιον Όρος τώρα. Και λόγω του κομμουνιστικού καθεστώτος, οι αρκετοί Ρώσοι δεν έχουν εκκλησιαστικό γάμο. Και μάλιστα δυστυχώς και εκεί στη Ρωσία η Εκκλησία δεν επήρε μια, κατ' εμέ, έπρεπε να πάρει μια γραμμή και να πει ότι τώρα είναι ελευθερία. Πρέπει όλοι να κάνουν εκκλησιαστικό γάμο. Διαφορετικά δεν θα κοινωνούν. Δυστυχώς δεν πήρε για τους λόγους που ξέρει η Εκκλησία εκεί. Εγώ πάντως μέσα στο βατοπέδι έχω δώσει γραμμή και στους πνευματικούς, δεν θα κοινωνάτε κανένα ο οποίος έχει μόνο πολιτικό γάμο.
0: Τον δέχεται αυτή η Ρωσική Εκκλησία για τον γάμο?
1: Δυστυχώς.
0: Τον δέχονται.
1: Τον ανέχονται, αλλά δεν έγραψα μια εγκύκλιο ή να πάρουν μια γραμμή, διότι νομίζω έπρεπε να πάρουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον και γιατί. Δεν θέλω να επισέλθω βέβαια στα εσωτερικά της Εκκλησίας, αλλά εγώ το βλέπω από μια πνευματική σκοπιά, διότι τώρα δεν συντρέχει λόγος, διότι επί κομμουνισμού έκαναν τέτοιες οικονομίες και έπρεπε να κάνω, νομίζω, διότι ήταν δύσκολα.
0: Και ο γάμος θεωρείται ο έγκυρος εάν από την πολιτεία εγκριθεί?
1: Εντάξει, και τώρα έτσι είναι, αλλά όμως δεν απαγορεύεται ο εκκλησιαστικός γάμος.
0: Τότε διώκοντο.
1: Ναι, τότε διώκοντο. Και μάλιστα ήρθε πρόσφατα ένας Ρώσος νέος, ο οποίος είναι 25 ετών, 28 ή 30, δεν ξέρω, και μου λέει: ξέρεις, γέροντα, εγώ βαφτίστηκα τρεις φορές. Του λέω: γιατί? Τώρα το έμαθα, μου λέει. Διότι πήγαινε μια γιαγιά μου και με βάφτισε κρυφά. Λοιπόν, η άλλη γιαγιά μου, χωρίς να ξέρει, ήμουν αβρέφος τότε, με πήρε και με βάφτισε κρυφά. Και μια θεία μου, χωρίς να το ξέρει κανένας, με πήρε και με βάφτισε, και τώρα έμαθα ότι βαφτίστηκα τρεις φορές. Θέλω να πω ότι υπήρχε αυτή η ατμόσφαιρα στη Ρωσική Εκκλησία. Και αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι έρχονται εκεί και λόγω της, αν το πούμε, αυστηρότητας, που ήταν αυστηρότητας, αλλά είναι μια σωστή πνευματική γραμμή. Τους λέω ότι δεν θα κοινωνάτε. Βέβαια, τους φαίνεται λίγο παράξενο στην αρχή, αλλά αυτός ο τρόπος αντιμετωπίσεως απέδωσε πάρα πολύ και πάρα πολύ κάνουν εκκλησιαστικό γάμο. Και έρχονται πίσω και τους κοινωνώ και χαίρονται κλπ. Και μου λένε ήδη, γέροντα, μάλιστα ένας ήταν 72 ετών, ο οποίος έκανε εκκλησιαστικό γάμο πριν από 9 μήνες. Μου λέει: τι να σου πω, μου λέει, ήρθε τέτοια ευλογία σε σχέσεις μας μεταξύ μου και της συζύγου μου μετά τον εκκλησιαστικό γάμο, που νομίζουμε ότι παντρευτήκαμε χθες. Έχουμε τέτοια αγάπη που δεν την είχαμε πριν. Και μάλιστα τους είπε: βέβαια, το Άγιο Πνεύμα μέσα στο μυστήριο του γάμου ενώνει τους δύο χαρακτήρες και ζουν, ας πούμε, με μια ομόνοια, με μια νομοκαρδία, με μια ομοφροσύνη. Και βλέπω ότι το μυστήριο του γάμου πάρα πολύ ωφελεί, και μέσα, εάν οι δύο, ας πούμε, παντρεμένοι, που λέμε το αντρόγινο, και δεν είναι τυχαίο το ότι του λέμε αντρόγινο, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε πάντοτε υπό τα πτέρυγα και τη σκέπη της Εκκλησίας να προχωρήσουν. Και αυτό το οποίο νομίζουμε μερικοί, ότι ξέρεις, ένας ήρθε προχθές, είναι 48 ετών, και μου λέει: δεν βρήκα την κατάλληλη ακόμα και δεν μαντρεύτηκε. Ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ας πούμε, γιατί να είσαι τόσο να απαιτείς από τους άλλους την τελειότητα, αν εσύ είσαι τέλειος. Ναι, δεν είμαι τέλειος. Εφόσον δεν είσαι τέλειος, δεν θέλεις και μια τελεία γυναίκα. Έτσι. Να βρεις μια γυναίκα. Και αυτό το οποίο πραγματικά πρέπει να βλέπουν σε σχέσεις, νομίζω, πρώτον πρέπει να δουν πού κοίται το ένα σκέλος με το άλλο πνευματικά. Και δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, το μόνο που συζητούν, ας πούμε, συζητούν περί συναισθημάτων, συζητούν, ας πούμε, θέλει ένας άντρας, ήρθε μια κοπέλα, ας πούμε, και μου λέει, ξέρεις, κάθε λίγο με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου, ο οποίος θα παντρευτούμε βέβαια για σοβαρό σκοπό, με αγαπάς, και με παίρνει τρεις μετά τα μεσάνυχτα, ας πούμε. Oh. Με αγαπάς, με παίρνει η ώρα δύο μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα έξι. Δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Με πήρε μια μέρα να με εξομολογηθείς όλη σου τη ζωή. Μα αυτά δεν είναι, είναι αρρωστημένα πράγματα. Δεν γίνεται. Λάθη έκανες και εσύ, λάθη έκανε και εκείνη, λάθη κάναμε όλοι μας, οπωσδήποτε α, β, γ. Το ζήτημα, βλέπω έναν άνθρωπο. Πώς το βλέπω? Το βλέπω με σωστόν τρόπο, το βλέπω σαν εικόνα Θεού και θα ανέχομαι εγώ ως άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα να ανέχεται τον άντρα εν ονόματι της αγάπης του Χριστού. Και τότε θα έχει επιτυχημένο γάμο. Δεν υπάρχει αντρόγυρο, κύριε Νίκο, που δεν παρεξηγείται.
2: Έτσι,
1: που δεν έρχεται και σε μια αντιπαράθεση. Και αυτό είναι και ανθρώπινο. Αλλά αυτά τα πράγματα μέσα στην αγάπη του Θεού, μέσα στη χάρη του Θεού σβήνουν, ξεχνιούνται και κάθε μέρα θέτουμε την αρχή. Εξάλλου αυτό είναι και το ασκητικό πολίτευμα της Εκκλησίας. Πώς θα σωθεί ένας έγκαμος? Και νομίζω ότι το βραβείο και του εγκάμου και του μοναχού είναι η αγιότητα. Ο σκοπός του γάμου είναι να βρούμε τον Χριστό. Ο σκοπός του μοναχισμού ποιος είναι? Να βρούμε τον Χριστό. Άρα λοιπόν έχουμε τον γάμο και τον μοναχισμό που αποβλέπουν και ιδίως τον ίδιο σκοπό.
2: Γέροντα, ποιο είναι το κριτήριο τελικά? Μπορεί να μας ακούν τώρα και άνθρωποι ελεύθεροι που θέλουν να παντρευτούν κλπ. Και πολλοί φοβούνται να μπουν στον γάμο. Επειδή βλέπουν σήμερα πληθώρα διαζυγίων. Εγέμισε να δώσουν διαζύγια, γέροντα. Διαλυμένες οικογένειες, διαλυμένοι γάμοι κλπ. Και μπροστά σε αυτό το φάσμα, ένα σοβαρό νέο και μια σοβαρή νέα, σου λέει, τι κριτήριο να θέσω για τον άλλο? Την ομορφιά του, τη μόρφωσή του, τα χρήματά του.
1: Είναι η αλήθεια, κύριε Νικό, ότι βέβαια εγώ είμαι μοναχός και δεν έχω δοκιμάσει, έτσι, τα έφερε ο Θεός. Δεν ερωτεύτηκα ποτέ, ας πούμε, από μικρός ήθελα να πάω μοναχός, να εκλέξω αυτή τη ζωή. Αλλά όπως είπατε και εσείς, ας πούμε, σαν πνευματικοί βλέπουμε. Βλέπουμε τον άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να κάνει κάποιο κλικ η καρδιά. Και βλέπετε, μια φορά θυμάμαι, ήμουν παρόν στον Άγιο Παΐσιον εκεί και ήρθε κάποιος νέος εκεί και ήταν λίγο ενθουσιαστής και φωνακλάς. Του λέει, γέροντα, να κάνεις προσευχή να βρω μια καλή γυναίκα. Μια... του λέω, βρε παιδί, του τι σημαίνει καλή, οι κακές τι θα γίνουν, του λέει, θα παντρευτούν. Ναι, και βλέπετε ότι είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο, πραγματικά μυστήριο. Το ότι, ας πούμε, βλέπεις εσύ μια γυναίκα και σου φαίνεται άνοστη. Για τον άλλον είναι η καλύτερη γυναίκα του κόσμου.
2: Έτσι.
1: Και τα κάνει έτσι ο Θεός για να μπορέσουν να παντρευτούν, να νυφευθούν και λοιπά οι άνθρωποι. Και έτσι ακριβώς είναι ένα πραγματικά ένα θαύμα.
2: Αλλά πέραν του γέροντα πρέπει, ναι, να υπάρχει, ας πούμε, έτσι, μια γυναίκα μπορεί να είναι πολύ κοσμική. Έτσι μπορεί να...
1: Όπως είπα και στην αρχή, πρέπει οπωσδήποτε, νομίζω, για να επιτύχει ο γάμος, πρέπει να το βλέπουμε υπό πνευματική θεώρηση.
2: Ναι.
1: Εάν ένας άντρας ή μια γυναίκα βλέπει μόνο την εξωτερική μορφή, και μεταξύ μας μια γυναίκα, κύριε Νίκο, είναι όμορφη, έτσι. Λοιπόν, μετά το πρώτο παιδί να αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζουν τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Και δεν πρέπει να μένει κανείς στην εξωτερική μορφή. Ο άνθρωπος είναι ο θησαυρός του ανθρώπου, ή ο καλός ή ο κακός είναι μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές λέμε, συμπαθούμε, προχθές έλεγα σε κάποιον, έτσι που μιλούσαμε, λέω, ας πούμε, συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Το συμπαθούμε από την έκφρασή του. Η έκφραση του ανθρώπου ποια είναι? Διερωτήθηκε, του λέω, ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Είναι τα μάτια του, είναι η μύτη του, είναι το στόμα του, είναι τα αυτιά του, είναι οι παριές του. Και ο αόματος έχει έκφραση, είναι και ο άνθρωπος που δεν μιλάει έχει έκφραση, είναι και αυτός που δεν έχει μύτη έχει έκφραση. Άρα λοιπόν η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένα θαύμα, ένα μυστήριο. Και ακριβώς ο άνθρωπος είναι πνευματική οντότητα πρωτίστως και εκφράζεται, βλέπετε, η έκφραση του από την κατάσταση που έχει μέσα του. Βλέπετε, ένας άνθρωπος είναι θυμώδης, ας πούμε. Εκφράζει μια δαιμονική ενέργεια μεταξύ μας. Ένας άνθρωπος είναι πράος, είναι γλυκής, εκφράζει μια αγαθή ενέργεια και μπορεί να το βλέπεις, ας πούμε, σε μια τράπεζα, το βλέπεις σε έναν κινηματογράφο, σε ένα θέατρο και δεν το ξέρεις και κάθεται δίπλα σου και το συμπαθείς χωρίς να μιλήσετε. διότι ακριβώς εκπέμπει αυτή τη θετική πνευματική ενέργεια. Και αυτό το οποίο βλέπουμε και συμβάλλει πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη, είναι ο κοινός πνευματικός.
2: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή στο ζευγάρι, γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος πάντοτε τόνιζε να έχετε κοινό πνευματικό. Διότι ο πνευματικός είναι, και δεν συμφωνώ αυτό που κάνουν μερικοί που έχουν κοινό πνευματικό και εξομιλούνται μαζί.

0: Λοιπόν, να σας πω ένα πράγμα που είχα, ας πούμε, έτσι πάντα ανώνυμα. Ήρθε μία κυρία εκεί με τον άντρα της, επέμεναν η κυρία να εξομολογούνται μαζί. Τέλος πάντων, ο άντρας, καλός, καλοκάγατος άνθρωπος, λέει: εγώ δεν θέλω, αλλά αφού θέλεις εσύ, εγώ δεν έχω πρόβλημα, της λέει ο καημένος. Λοιπόν, παρούσε στη σύζυγο, του λέει: γέροντα, ξέρεις, έχω εκεί, αυτός ήταν επιχειρηματίας, είχε πουλούσε έτσι, για αυτοκίνητα πουλούσε. Τέλος πάντων, είναι εκεί η γραμματεία μου και μια φορά έχω πειρασμό. Δεν, αλλά επειδή και μια φορά και αυτή η ευλογημένη λέει: δεν τίνεται και τόσο καλά κλπ. Και έχω ένα πειρασμό. Του λέει: τι λες, του λέει. Λοιπόν, την επομένη, από η ώρα 7 το πρωί, πήγαινε και κάτι σε έρχεται στο γραφείο η γυναίκα. Λοιπόν, αναγκάστηκε για να σώσει το γάμο του άνθρωπο, την έδιωξε την κοπέλα. Θέλω να πω ότι δεν είναι σωστό να γίνεται κοινή εξομολόγηση, αλλά να γίνεται κατηδία και μετά σκαλεί ο πνευματικός και τους δύο να τους πούμε μερικά λόγια που αφορούν και τους δύο.
1: Έτσι,
0: και έτσι γίνεται σωστή θεώρηση του γάμου, σωστή θέση του πνευματικού στο γάμο. Και μάλιστα πολλές φορές, βλέπετε, είναι και καμιά φορά ιδιαίτερα οι γυναίκες δρέπουν προς αυτό. Ας πούμε, σαν την άλλη φορά ήρθε κάποιος εκεί στο βατοπέδι και λέει: ξέρεις, τσακωθήκαμε πολύ με τη γυναίκα μου. Ότι σήμερα πάμε στη Γερμανία. Πάμε τρεις ημέρες και λέει: θα ρωτήσω τον πνευματικό μου και θα σου πω. Μα αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα. Και λέω: πήγαινε παντρέψου τον πνευματικό σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να τα λύει το ανδρόγυνο. Και μάλιστα όχι μόνο ο πνευματικός, αλλά ένα και εν τούτου καταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτό και τη μητέρα και προσκοληθήσεται στη γυναίκα. Πριν ακόμα και η μάνα μας και ο πατέρας μας και εξ αφωτέρων των πλευρών είναι σε δεύτερη μοίρα πλέον. Πρέπει η πρώτη θέση στην καρδιά πρέπει να είναι για τον άντρα η γυναίκα, για τη γυναίκα ο άντρας της. Έτσι πρέπει νομίζω να προχωρήσουν.
1: Και από τη δική μου πείρα να πω τώρα ως έγγραμμας, γέροντά μου, όταν γνωρίσεις μόνο τη γυναίκα σου και εννοώ εν πάση να γνωρίσεις τον άνθρωπό σου. Και αν έρθουν κάποτε κάποιες φορές πειρασμοί και δυσκολίες που ανένδεχτον εστίν, ελθύν κλπ. Είναι, έλεγα στην γυναίκα μου κάποτε, εγώ μακαριστή τώρα. Τη λέω: μοιάζει με όπως τη θάλασσα. Μπορεί να έχει επιφανειακά την τρικυμία. Στο βάθος υπάρχει ηρεμία.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και όταν χάσει το δικό σου γέροντα, το σύντροφό σου, τότε καταλαβαίνει την αξία του, το μέγεθός του, το πρόσωπο. Λες ότι είναι ο άνθρωπος μου που έχασα. Χάνει ένα κομμάτι από τον εαυτό σου.
0: Έτσι.
1: Και λέω: πόσα αντρόγινα τελικά γέροντα έχουν αυτό το αίσθημα ότι είναι ο άνθρωπός μου αυτός. Είναι ο εαυτός μου, άλλος εαυτός μου.
0: Εγώ νομίζω ότι εάν αποδεχθεί ο άντρας και η γυναίκα τον άντρα και ο άντρας τη γυναίκα και αγαπήσει αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, και πει ότι ξέρεις, αυτό μου έδωσε ο Θεός. Διότι χωρίς τον Θεό, κύριε Νικολαίδη, δεν παίρνει κανείς τη γυναίκα ή ας πούμε ο άντρας τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άντρα. Και πράγματι μέσα στο μύρο του γάμου υπάρχει μια ενότητα άνοιχτη. Που δεν είναι μόνο η σαρκική ενότητα, αυτό δεν λέει τίποτα.
1: Όχι.
0: Είναι η καρδιακή ενότητα που δεν έχει τέτοια ενότητα ο άντρας με τη γυναίκα και η γυναίκα με τον άντρα, που δεν έχει με αυτήν την, ας πούμε, με τα παιδιά της ή με τους γονείς της. Και αυτό πολλές φορές αισθάνομαι έτσι άσχημα. Λέει: ξέρεις, είναι η μάνα των παιδιών μου, λέει κάποιος άντρας μπροστά μου. Να με συγχωρείς. Δεν είναι το εργαλείο σου που έκανες τα παιδιά και είναι η μάνα των παιδιών σου. Είναι η γυναίκα σου, είναι η σύζυγός σου.
1: Έτσι.
0: Είναι η σύζυγος και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι ούτε υπόζυγος, είναι σύζυγος. Έτσι. Είναι μαζί, είστε ισότιμοι. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση ο Άγιος Χρυσόστομος, εκεί Πυργάμου, τι ωραία τα λέει. Και λέει, ας πούμε, πολλές φορές λέει εσύ αγαπά κανείς τα παιδιά του πιο πολύ από τη γυναίκα. Ή ας πούμε, εγώ αγαπώ τα παιδιά μου και είμαι με τη γυναίκα μου για τα παιδιά μου. Είναι λάθος. Πρέπει αγαπόμαστε εμείς σαν ζευγάρι και μαζί να αγαπούμε τα παιδιά μας.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι σημαντικό και αυτή είναι η ορθόδοξη θεώρηση του γάμου. Και βλέπετε όπως είπετε, είναι ο άνθρωπός μου, η γυναίκα μου είναι ο άνθρωπός μου, η γυναίκα και τον άντρα είναι ο άνθρωπός μου και εγώ ξέρω τέτοιες γυναίκες και τέτοιους άντρες που τη με λογισμό να γύρισαν να δω, ξέρεις, αν είχα αυτή τη γυναίκα, αν είχα αυτόν τον άντρα. Τότε πραγματικά συνεδέθησαν εμπνεύματι Αγίου και συναρμόστησαν εμπνεύματι Αγίου.
1: Γέροντα, εν τυχαίων που ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει τον Χριστό ως τον άντρα και τη γυναίκα ως την Εκκλησία.
0: Δεν είναι τυχαίο καθόλου αυτό, διότι ακριβώς ο Απόστολος Παύλος, που ήταν και αυτός μοναχός, θέλει να δώσει τη σωστή πνευματική διάσταση στο γάμο. Γι' αυτό και η πείρα δείχνει και οι Άγιοι Πατέρες το ετώνησαν, ερμηνεύοντας ιδιαίτερο ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι αν δεν δει κανείς τον γάμο υπό την απόλυτη πνευματική θεώρηση, αποτυχάνει μια συμβίωση άχρη καιρού. Και αυτό φαίνεται και εκ των πραγμάτων σήμερα.
1: Γέροντα, μια ερώτηση τώρα. Υπάρχει. Έστω, είναι επιτρεπτό στην Ορθόδοξη Εκκλησία το διαζύγιο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
0: Ακουστεί έναν αναγκαίο κακό. Βλέπετε και ο κύριος μας, ας πούμε, παρόλο που επαινούνται και από τους πατέρες και ακόμα για λόγους πορνείας, ακόμα εγώ ξέρω άνθρωποι που είδαν ότι η γυναίκα τους είχε σχέση με μοιχεία κλπ. Και τους εδέχθησαν και δεν χώρισαν. Και αυτή είναι πολύ, πολύ επαινετόν αυτό το πράγμα. Αλλά αυτόν το βρίσκει σε πάρα πολύ λίγους ανθρώπους. Και δυστυχώς, κύριε Νικολαίδη, το διαζύγιο μερικές φορές είναι αναγκαίο κακό, που και εμείς οι πνευματικοί ερχόμαστε στην ανάγκη να πούμε: παιδί μου, φως δεν μπορείς, χώρισε. Και εγώ να σου πω και ένα άλλο πράγμα. Πιο πολύ λυπούμαι όταν ακούσω ότι κάποιος σε χώρισε παρόταν επέθανε. Ειλικρινά. Διότι βλέπω εκεί επέθανε. Επέτρεψε ο Θεός για τους λόγους που ξέρει αυτός, για την άρρη των θείαν πρόνοια, που άπτεται και της αιωνιότητος, και τερμάτισε να ζει τον ανθρώπο σε αυτή την υγιεινή ζωή του. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ψηλαφίσουμε. Μυστήριο είναι πώς ένας άνθρωπος έρχεται στον κόσμο, και μυστήριο όντως ένας άνθρωπος πότε φεύγει και πώς φεύγει. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το ψηλαφίσουμε. Αλλά όταν εμείς με την υπογραφή μας πάμε εκεί. Και πάμε και στα δικαστήρια και λέμε τους λόγους και θέλουμε να πείσουμε το δικαστήριο ότι πρέπει να χωρίσουμε και δεν πρέπει να συμβιώσουμε αυτόν τον άνθρωπο και δεν τον θέλω να τον δω. Και πολλές φορές ήρθε μια κοπέλα, λέει, με καλού στο δικαστήριο και δεν πάω να μην τον δω τον άντρα μου και δεν μπορώ να τον δω. Τόσο μόνο τον μισώ. Μα πού είναι, αφού έκανες παιδιά μαζί του. Έζησες μαζί του, είχετε τόσα κοινά προβλήματα, τόσα κοινά θέματα σαν έγκαμοι. Και τώρα τα ξεχάσαμε όλα διότι, ξέρεις, μου είπε κάποιο λόγο ή με ύβρισε. Λοιπόν, εσύ δεν ύβρισες, δεν ύβρισες κάποιο λόγο σε κάποιον άλλο. Δεν ελείπησες άνθρωπο. Κι όμως ο εγωισμός δεν θέλω να τον δω. Έτσι. Δεν θέλω να τον συναντήσω, δεν θέλω να τον θυμούμε. Ναι, όλα αυτά όμως είναι μερικά πράγματα που είναι αρρωστημένα. Γιατί? Διότι απουσιάζει η πνευματική θεώρηση του γάμου.

0: Μερικές φορές αισθάνεστε μόνος. Αισθάνεστε ότι ξέρεις, ήταν η γυναίκα μου, μιλούσε τα προβλήματά μου, μιλούσαμε μαζί, ή τα έκανε έτσι ο Θεός. Όπως εγώ είμαι μοναχός, ας πούμε, και είμαι στο κελί μου και θέλω το κελί μου και χαίρομαι όταν είμαι εκεί. Και εσύ έχεις στο σπίτι σου και οπωσδήποτε το σπίτι σου είναι μαζί, είναι ο άντρας και η γυναίκα. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα φύγει εκ των δύο ένας. Γι' αυτό και ο εκείνος ο οποίος μένει κάνει υπομονή.
1: Έτσι,
0: και βλέπει αυτόν ο Σταυρόν και κάνει υπομονή και έχει και από εκεί πάλι. Έχει μισθό πάλι, διότι κάνει υπομονή και αυτή η νοσταλγία, αυτή ας πούμε είναι η ανάμνηση αγαθή, διότι ένα σωστό αντρόγινο έχει πολλές αγαθές αναμνήσεις που πραγματικά τα θυμείται αυτά και δοξάζει το Θεό, διότι έτσι θέλει ο Θεός.
1: Έτσι. Ευχαριστώ Γέροντα, να είστε καλά.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή.

παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού διαδικτυακού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Μία εκπομπή που φιλοδοξεί κάνει κατανοητό τον τρόπο, τον σκοπό, τη μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς πρέπει να απορευόμαστε και να κινούμαστε μέσα στο χώρο της Ορθοδοξίας σε πρακτικό επίπεδο. Πώς βιώνονται οι αρετές, πώς αναγνωρίζονται τα πάθη, πώς γίνεται ο πνευματικός αγώνας. Ακόμη είμαστε στις εισαγωγικές εκπομπές, σε εισαγωγική θεματολογία, διότι ακόμη αναλύουμε και βλέπουμε τον άνθρωπο, προσπαθούμε να έρθουμε σε μια αυτογνωσία και να καταλάβουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος ο ρόλος του, ποιος ο προορισμός του, πώς αρρώστησε, και δεν έχουμε ασχοληθεί με τις εκδηλώσεις της αρρώστιας ακόμη. Σήμερα, τελειώνοντας αυτές τις εισαγωγικές εκπομπές, θα ασχοληθούμε με το σώμα του ανθρώπου. Έχουμε πει με την ψυχή, την επιθυμία, τη φαντασία, τη μνήμη, τη βούληση, το θυμό, την οργή, όλα αυτά τα μέρη, τα πνευματικά θα λέγαμε μέρη του ανθρώπου, τα έχουμε εξηγήσει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε ο σκοπός και ο προορισμός του σώματός μας ποιος είναι. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ορθόδοξη Θεολογία, η αλήθεια δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετική με το ψέμα που είναι οι άλλες ομάδες, οι άλλες θρησκείες και προσεγγίζουν τα πράγματα με έναν τρόπο πολύ σκληρό, πολύ απάνθρωπο, πολύ αφαιρετικό. Είναι παλιά αυτή η ιστορία, δεν είναι τωρινή. Από πολύ παλιά ο άνθρωπος είχε πρόβλημα με το σώμα του, δυστυχώς. Είχε εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στο πνεύμα του και στο σώμα του και δεν μπορούσε να βρει μια αρμονική συνύπαρξη του σώματος και του πνεύματός του. Συνήθως, στη συντριπτική του πλειοψηφία, οι φιλοσοφίες, οι θεολογίες των άλλων θρησκειών κλπ. Απορρίπτουν το σώμα και τις σωματικές ανάγκες. Το απαξιώνουν, το περιφρονούν και βλέπουν το σώμα ως κάτι το κακό. Ταυτίζουν το κακό με την ύλη. Γι' αυτό και η αίσθηση της ιστορίας είναι πολύ διαφορετική στις άλλες θρησκείες. Γι' αυτό και ο προορισμός του σώματος είναι πολύ διαφορετικός. Γι' αυτό και μιλάνε για μετασαρκώσεις και διάφορα τέτοια προϊόντα της φαντασίας, απαξιώνοντας και απορρίπτοντας ουσιαστικά τα σωματικά μεγέθη. Αυτό όμως φέρνει τον άνθρωπο σε απόγνωση, σε απογοήτευση, σε απελπισία, διότι στην κατάσταση που βρισκόταν

βρισκόμαστε κυριαρχούμαστε κυρίως από τις σωματικές αισθήσεις, από τα σωματικά μεγέθη. Λέγανε οι λεγόμενοι νεοπλατωνικοί και γνωστικοί την εποχή εκείνη, κάτι που το επανάλευε και ο φιλόσοφος Βαρλάμ και βρήκε βέβαια το δάσκαλό του, βρήκε τις απαντήσεις που έπρεπε να βρει από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Λέγανε ότι ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Θεό, έρχεται σε επικοινωνία και σε επαφή με τον Θεό, αλλά όχι ολόκληρος ο άνθρωπος, μόνο ο νους του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, το πιο ευγενές στοιχείο του ανθρώπου, ενώ όλα τα άλλα είναι για πέταμα. Οπότε στην πνευματική ζωή έπρεπε οι άνθρωποι να κάνουν μια αφαιρετική διαδικασία, να αρχίσουν να πετάνε από πάνω τους αισθήσεις, συναισθήματα, όνειρα, απογοητεύσεις, αποτυχίες, επιτυχίες, οτιδήποτε, όλα τα σωματικά μεγέθη, και να προσπαθούν να συναντήσουν το Θεό σε έναν διαλογισμό, σε μια αυτοβήθηση, σε μια εκστατική κατάσταση όπου το σώμα εγκαταλείπεται, περιφρονείται, πετιέται και μόνο το πνεύμα σε μια υπερπτήση προσπαθεί να βρει το πνεύμα του Θεού. Αυτά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλη η πατερική θεολογία. Είναι απαράδεκτα πράγματα, είναι σκληρά, είναι απάνθρωπα, ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, τον κάνουν να υποφέρει, τον γεμίζουν ενοχές. Αντί να τον ενώνουν, τον διχάζουν, αντί να τον φέρουν σε αρμονία, τον φέρουν σε δυσαρμονία και σε έναν εμφύλιο πόλεμο που τον στεναχωρούν και δεν ξέρει από πού να βγει και πώς να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση.

Η αποστολή Αφωταρά είναι αυτή που ρυθμίζει. Η αποστολή Αφωταρά είναι αυτή που ρυθμίζει τον ήχο, την

που χαρακτηρίζουν πλέον την εκπομπή μας και είναι απαραίτητες για να ξεκουραστούμε, γιατί καταλαβαίνω πως μιλάμε για θέματα λίγο φιλοσοφικά, όσο και αν προσπαθώ να τα εκλαϊκεύσω, να τα φέρω σε μια πιο απλοϊκή και κατανοητή κατάσταση, είναι απαιτητικά αυτά τα οποία συζητάμε και είναι δύσκολα. Απαραίτητα μεν, αλλά δύσκολα. Οπότε αυτές οι μουσικές ανάσες είναι πραγματικά οάσεις, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουμε αυτά τα οποία ακούμε. Λέγαμε λοιπόν ότι το σώμα του ανθρώπου έχει στόχο και σκοπό να συνδιαιωνίζεται μαζί με το πνεύμα του ανθρώπου στον παράδεισο. Θα ακολουθήσει το σώμα μας, την ψυχή μας, στον παράδεισο. Ενώπιον του Θεού δεν εμφανιζόμαστε μόνο ως σκέψη, ως νόηση, ως ψυχή, ως πνεύμα, αλλά ως άνθρωποι, δηλαδή ως ψυχοσωματική οντότητα. Άνθρωπος δεν είναι μόνο η ψυχή του, μόνο η ψυχή είναι ένα πτώμα, ένα φάντασμα. Ούτε άνθρωπος είναι μόνο το σώμα του, μόνο το σώμα είναι ένα πτώμα. Άνθρωπος είναι το συναμφότερον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δηλαδή μία ψυχοσωματική οντότητα και ενότητα. Μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πατέρες λένε ότι και η ψυχή μας είναι δημιούργημα του Θεού και κατά συνέπεια υλική. Δεν είναι υλική με την έννοια της ύλης που έχει το σώμα, αλλά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο μόνος άειλος είναι ο Θεός, με την έννοια ότι είναι αδημιούργητος, είναι άκτιστος. Όλα τα άλλα δημιουργήματα είναι υλικά, με την έννοια ότι είναι δημιουργήματα και είναι κτιστά. Κατά συνέπεια και η ψυχή μας έχει μια υλικότητα. Σε σχέση με το σώμα θεωρείται άειλη. Σε σχέση με τον Θεό θεωρείται υλική. Ακόμη και οι άγγελοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε σχέση με τους ανθρώπους και με τα ζώα και με τα πράγματα αυτά, θεωρούνται άειλοι. Σε σχέση όμως με τον Θεό, ως δημιουργήματα είναι υλικά. Αυτή η επισήμανση δίνει διέξοδο στο φιλοσοφικό προβληματισμό που λέει πως το πνευματικό στοιχείο, η ψυχή, συνδέεται με το υλικό στοιχείο σώμα, που λέγεται σώμα. Επειδή και τα δύο είναι κτιστά, είναι δημιουργήματα του Θεού, γι' αυτό το λόγο και μπορούν να συνδεθούν. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, η ψυχή δεν είναι αυθύπαρκτη. Δημιουργείται μαζί με το σώμα του ανθρώπου, συνυπάρχει μαζί με το σώμα, επιβιώνει μετά θάνατον, αλλά ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα της είναι ένας, θα λέγαμε, θάνατος της ψυχής, αφού είναι ανενεργός. Δεν μπορεί να ενεργήσει χωρίς το σώμα της. Γι' αυτό λέει «εν δε το άδι ουκ έστι μετάνοια», που θα έχετε ακούσει στην Αγία Γραφή, διότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος για να ενωθεί με το Θεό, για να αρέσει στο Θεό, το κάνει όσο υπάρχει η ένωση ψυχής και σώματος. Όταν χωρίζονται αυτά τα δύο στοιχεία, το μεν σώμα διαλύεται εις τα εξών συνετέθη, η δε ψυχή επιβιώνει, αλλά αυτό το πράγμα δεν της δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ζει μια ξεχωριστή από το σώμα της ζωή, αλλά βιώνει αυτόν τον χωρισμό σε έναν ιδιαίτερο θάνατο. Εξάλλου και το DNA μας επιβιώνει. Αυτό δεν λέει τίποτα για μας. Η Ανάσταση την οποία προσδοκάμε και αναμένουμε οφείλεται στην Ανάσταση του Χριστού και όχι στην επιβίωση της ψυχής μετά θάνατο. Και πριν την Ανάσταση του Χριστού επιβίωναν οι ψυχές των ανθρώπων, αλλά δεν είχαν ελπίδα Αναστάσεως. Η Ανάσταση λοιπόν, ο Παράδεισος, είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού και όχι αποτέλεσμα της επιβίωσης της ψυχής μας μετά θάνατο.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη και μιλάμε για τον προορισμό του σώματός μας, τον προορισμό της ύλης. Και λέμε ότι σύμφωνα με τους πατέρες αυτό το σώμα μας θα μας ακολουθήσει στον παράδεισο. Κατά συνέπεια ο παράδεισος δεν θα είναι μόνο ένας χώρος κατοικίας πνευμάτων, μια κατάσταση πνευματική, αλλά θα έχει και μια υλικότητα με την έννοια ότι και το σώμα μας που είναι ύλη θα απολαμβάνει χαρές και ευλογίες μέσα στον παράδεισο. Λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο ο Αββάς Μακάριος. Λέει όπως ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη για να κατοικήσει ο άνθρωπος, έτσι δημιούργησε το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου για να κατοικήσει ο Θεός. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να γίνει στο σπίτι του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει το σώμα μας ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ο Αββάς Μακάριος συνεχίζοντας λέει ότι θα έρθει ο Θεός, θα κατοικήσει, θα κάνει ναό το σώμα του και θα πάρει νύμφη την ψυχή μας. Το σώμα μας λοιπόν θα το κάνει ναό και θα πάρει την ψυχή μας ως νύμφη. Αυτός είναι ο προορισμός, να οικοδομήσουμε το ναό του Θεού μέσα μας και πάνω μας. Όλη η ασκητική προσπάθεια είναι να κάνουμε το σώμα μας ναό του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο προορισμός του σώματος. Το σώμα μας είναι εργαλείο της ψυχής με το οποίο η ψυχή σχετίζεται με τον κόσμο δια των πέντε αισθήσεων και με το οποίο η ψυχή εκφράζει την αγάπη της. Αν θέλουμε να δώσουμε ελεημοσύνη, με το χέρι μας θα δώσουμε. Αν θέλουμε να προσευχηθούμε προς το Θεό να του δείξουμε την αγάπη μας και θα γονατίσουμε και θα κλάψουμε τα δάκρυα σωματικά και θα στενάξουμε και θα θρηνήσουμε αλλά και θα δοξάσουμε το Θεό. Με όλες τις αισθήσεις μας λοιπόν εκφράζουμε την αγάπη προς Θεό. Πολύ ωραία λέει, ποιος το λέει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, όχι μόνο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και ο Άγιος Σεραπείων Θμούεως και λοιπά. Λένε λοιπόν ότι τα μάτια μας δημιουργήθηκαν για να κοιτάνε τον ουρανό και να κοιτάνε τον Θεό. Τα αυτιά μας έχουν σαν σκοπό να ακούνε τα λόγια του Θεού και να ακούνε και να υπακούνε στους νόμους του Θεού. Η όσφρηση δημιουργήθηκε και επινοήθηκε ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει σε κάθε όν, σε κάθε δημιούργημα και σε κάθε κατάσταση την ευωδία του Χριστού. Η γεύση δημιουργήθηκε με τέτοιον τρόπο και τέτοια ικανότητα ώστε κάθε φορά που γευόμαστε μια τροφή να γευόμαστε ότι Χριστός ο Κύριος, όπως λέει ο Ψαλμωδός. Και η αφή, η αίσθηση της αφής, για να κάθε φορά που ψηλαφούμε λέει οτιδήποτε να ψηλαφούμε το Λόγο του Θεού. Συνοπτικά η εντελέχεια, δηλαδή ο προορισμός των πέντε αισθήσεών μας είναι να συμβάλλουν στην ένωση των αισθητών δημιουργημάτων με το Θεό σύμφωνα προς το έργο που ο Θεός όρισε για τον άνθρωπο δημιουργώντας τον άνθρωπο. Χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του άνθρωπος αφού προηγουμένως τις υποτάσεις στο νου του που θεωρεί τις πνευματικές αιτίες των όντων έχει για τα όντα μια σωστή και αντικειμενική αντίληψη. Ο Αδάμ λοιπόν μέσα στον παράδεισο με τις αισθήσεις του αντιλαμβάνονταν όλο τον κόσμο, αλλά με το νου του κατανοούσε και έβλεπε την παρουσία του Θεού πίσω από τον κόσμο και μέσα στον κόσμο και έτσι έβλεπε τον κόσμο στη σωστή του και στην αντικειμενική του διάσταση, κατανοούσε ορθότερα τον κόσμο, τον καταλάβαινε καλύτερα και έπαιρνε αφορμές για ευχαριστία και δοξολογία του Θεού. Αισθήσεις λοιπόν του ανθρώπου χρησιμοποιούνταν με τέτοιον τρόπο, το σώμα δηλαδή του ανθρώπου, έτσι όταν λέμε για τις αισθήσεις, εννοούμε ουσιαστικά το σώμα του ανθρώπου γινόταν αποδέκτης της Θείας Ευλογίας, αλλά ταυτόχρονα στη σχέση του με την υπόλοιπη υλική δημιουργία αναγνώριζε, ψηλαφούσε τα ίχνη της παρουσίας του Θεού, της πρόνοιας, της αγάπης, της φροντίδας, της στοργής. Με το σώμα του ο άνθρωπος αντιλαμβάνονταν το χάδι του Θεού στη ζωή του.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας η Αποστολή Αφωταρά. Είπαμε πως ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, από το πνεύμα και την ύλη, τα οποία στοιχεία στην φυσιολογική τους κατάσταση είναι πολύ αρμονικά δεμένα, τόσο αρμονικά που δεν γίνεται να χωρίσουν. Και που τόσο αρμονικά που ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα και τα πάντα τα ζει και τα βιώνει, και τα πνευματικά και τα υλικά, ως ψυχοσωματική οντότητα. Ένα παράδειγμα να πω. Το όργανο το οποίο είναι πιο σωματικό, θα λέγαμε, πάνω μας, είναι το στομάχι μας. Διότι ασχολείται μόνο με το φαγητό. Ναι, αλλά όταν στεναχωρηθούμε, πρώτα το στομάχι πονάει. Οπότε βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που είναι να είναι μόνο πνευματικό και τίποτα που να είναι μόνο υλικό στον άνθρωπο. Όλα είναι ψυχοσωματικά. Και μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να ζούμε αυτή την αρμονική ενότητα του πνεύματος και της ύλης, της ψυχής και του σώματος στον άνθρωπο και να εκφραζόμαστε με μια αρμονία στη ζωή μας. Σε όλες τις άλλες φιλοσοφίες υπάρχει μια περιφρόνηση του σώματος και των υλικών καταστάσεων και πραγμάτων εις τρόπον ώστε να θεωρείται το σώμα αποβλητέο, κατακριτέο, αίτιο της κακίας και της όποιας δυσκολίας και να απορρίπτεται το σώμα από τον Παράδεισο και από την αιωνιότητα. Αλλά μέσα στην Εκκλησία το σώμα μας έχει προορισμό να συνδιαιωνίζεται μαζί με την ψυχή σε μια διαλογική σχέση με τον Θεό. Είπαμε πως ο Αδάμ χρησιμοποιούσε το σώμα του μέσα στον Παράδεισο. Πολύ σύντομα να πούμε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει φυσικά. Ο άνθρωπος απολυτοποίησε την ειδονή των αισθήσεων και ξέχασε το Θεό. Αποστράφηκε ο άνθρωπος στο Θεό. Ευτυχώς ο Θεός δεν αποστράφηκε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως γύρισε την πλάτη του στο Θεό, δόθηκε δια των αισθήσεων στην απόλευση των υλικών αγαθών και απολυτοποίησε αυτά τα υλικά αγαθά. Η όλη ασκητική με την οποία θα ασχοληθούμε στις επόμενες εκπομπές μας αφορά στην φυλακή των πέντε αισθήσεων. Να δούμε πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά την όρασή μας. Λέει ας πούμε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα μάτια λέει είναι αόρατα χέρια και πάνε εκεί που δεν φτάνουν τα χέρια και αμαρτάνουν όπως θα αμάρταναν αν έφταναν τα χέρια. Να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε σωστά τα αυτιά μας, να μην γινόμαστε ακροατές κατακρίσεων. Βλέπετε η Εύα έστησε το αυτί της με προσοχή και πρόσεξε με πολύ σοβαρότητα τι της έλεγε ο διάβολος. Γι' αυτό ο διάβολος ονομάζεται ψιθυριστής, διότι την πρώτη αίσθηση που μολύνει είναι η αίσθηση της ακοής και δι' αυτής εισέρχεται στον άνθρωπο και ρίχνει σε πτώση στον άνθρωπο. Πώς θα χρησιμοποιούμε την όσφρησή μας σωστά, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την γεύση μας, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την αφή μας, αλλά και πώς τις αντίστοιχες πνευματικές αισθήσεις που αντιστοιχούν στις υλικές, θα λέγαμε, στις σωματικές μας αισθήσεις, πώς θα τις εξαγιάσουμε για να τις φέρουμε σε κατάσταση τέτοια ώστε να μπορεί η χάρις του Θεού να τις διαπερνά, να τις αγιάζει, να αντανακλάν και να φέρουν τη χάρη του Θεού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος δόθηκε στα πάθη και στην ειδονή των αισθήσεων, αντιλαμβάνεται τον κόσμο με πολύ λάθος τρόπο, με εντελώς εσφαλμένο τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που είναι φιλάργυρος βλέπει τους άλλους ανθρώπους σαν πορτοφόλια και όχι σαν ανθρώπους. Ένας που είναι φιλίδωνος βλέπει στους άλλους ανθρώπους μόνο καμπύλες, δεν βλέπει την ομορφιά του Θεού πάνω τους και ούτω καθεξής. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος δόθηκε στα πάθη, εχμαλωτίστηκε από τα πάθη, η γνώση που προσλαμβάνει του κόσμου δια των αισθήσεων είναι παραπλανητική, είναι ψεύτικη και τον οδηγεί τελικά σε έναν λανθασμένο δρόμο. Ουσιαστικά τον κόσμο τον γνωρίζει ως προβολή της αμαρτωλής συνείδησής του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον κατανοήσει όπως πραγματικά είναι. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει ένας εξαγνισμός του σώματος, μια κάθαρση του σώματος, όχι αλλαγή, όχι απόρρεψη, αλλά σωστή χρήση για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο στη θέση που ο Θεός τον έβαλε εξ αρχή, ως ιερέας του κόσμου, ως βασιλιάς του κόσμου.
Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε περισσότερο στις επόμενες εκπομπές μας. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μου σε αυτό το νομίζω υπέροχο ταξίδι μέσα στο πέλαγος των αγιοπεταρικών και αγιογραφικών νοημάτων. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, την ευχή του Χριστού και της Παναγίας μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή μας, Σεβασμιότατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά κυρίως και τους νέους και έχει να κάνει και με την Εκκλησία. Νέοι και Εκκλησία. Σεβασμιότατε, σήμερα στην εποχή μας καλλιεργείται αυτή η αυτάρκεια στους νέους, η φιλαυτία και στους περισσότερους και σε εμάς δηλαδή, ο εγωκεντρισμός. Γιατί οι σημερινοί νέοι δυσκολεύονται να πλησιάσουν την Εκκλησία?
1: Καταρχήν ο τίτλος και το θέμα το οποίο μου θέτεται είναι πάρα πολύ σπουδαίο και βέβαια πάντοτε επίκαιρο. Νέοι και Εκκλησία. Ή μπορούσα να το πω και διαφορετικά, η αγωγή των νέων και η Εκκλησία. Αλλά το ίδιο είναι, νέοι και Εκκλησία. Πραγματικά είναι ένα θέμα εξαιρετικά σπουδαίο και μου έρχεται αμέσως στο νου αυτό το οποίο ακούμε στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, τη νεότητα παιδαγώγησον. Είναι μια δέηση εξόχως σημαντική, μια παράκληση, μια ευχή όλων μας να φύγουμε από την μονομέρεια και να διαπαιδαγωγήσουμε την νεότητα, το όλον, την όλη ύπαρξη. Και βέβαια πολλές φορές λέμε ότι να κάνουμε τούτο, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, να φύγουμε από την μονομέρεια, πράγματι να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα, να μην υπάρχει αυτό, όπως είπατε, αυτό το μονοδιάστατο και το μονότροπο, αλλά να προχωρήσουμε στην όλη ύπαρξη του νέου ανθρώπου. Γι' αυτό πάντοτε το δέον, το τι θα λέμε και το τι θα κάνουμε και ότι πρόκειται να κάνουμε, να γίνεται δέησης. Ο Θεός να ευλογήσει την νεότητα. Και βέβαια, όπως γνωρίζετε κι εσείς, είναι δύσκολο το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης και της αγωγής. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος, ο σπουδαίος αυτός παιδαγωγός της Εκκλησίας και πατέρας της Εκκλησίας, συνεδίαζε πάντοτε τη θύρανθεν παιδεία και την κατά Χριστώ παιδεία. Και όταν λέμε θύρανθεν παιδεία, εννοούμε την έξω από την θύρα του χριστιανισμού, δηλαδή την κλασική παιδεία. Και τη χριστιανική παιδεία, αυτή την παιδεία την οποία δίδει η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και στο έργο του, το γνωστό προς τους νέους όπως «Αν εξελληνικών ωφελεί των λόγων», θεωρεί την κλασική ανθρωπιστική παιδεία σπουδαιότατο μέγεθος για την ανάπτυξη και προαγωγή και διαμόρφωση του χαρακτήρα, αλλά συγχρόνως όμως τονίζει και πρόσεχε σε αυτό, σε άλλο συγγραμμά του. Δηλαδή υπογραμμίζει και την αξία της πνευματικής, της εν Χριστώ αγωγής και καλλιέργειας του εσωτερικού κόσμου του νέου. Επομένως, η διαπαιδαγώγηση των νέων και το θέμα αυτό, Εκκλησία και νεότητα, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δύσκολο θέμα, αλλά αναγκαίο. Και τούτο γιατί έχουμε να κάνουμε με ψυχές νέων ανθρώπων, τις οποίες δεν παιδαγωγούμε. Λέει πολύ ωραία ο Ιερός Χρυσόστομος, «Τίγαρ ίσον ρυθμίσε ψυχήν και διαπλάσε νέου διάνοιαν». Έτσι, με τι μπορεί να συγκριθεί και να ισοφαρίσει. Και βέβαια ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και αυτός σπουδαίος πατήρ της Εκκλησίας, θα πει ότι «τέχνη τεχνών εστί άνθρωπον άγιν». Πάρα πολύ σημαντικά αυτά από τους πατέρες της Εκκλησίας και βεβαίως πρέπει να έχουμε μια υπόψη μας μια κλιμάκωση για την όλη διαπαιδαγώγηση και την σχέση Εκκλησίας και νεότητος. Η πνευματική αντιμετώπιση του παιδιού δεν είναι κάτι το μονοδιάστατο, αλλά κάτι το εξατομικευμένο. Αυτή η διαπίστωση έχει μεγάλη σημασία. Ού πάντα πάση και πάντη τα αυτά κατά το αυτό κακά. Έτσι υπάρχει η διαφοροποίηση της ηλικίας. Το κυοφορούμενο, το νήπιο, το παιδί, ο έφηβος, εκείνος ο νέος που βρίσκεται στην μεταφηβική ηλικία και ο νέος πλέον μετά. Έτσι πρέπει να ξέρουμε ότι δεν κάνει τον γονέα απλώς η γέννηση των παιδιών. Ού μόνο το κοιήσε ποιεί την μητέρα, αλλά η όλη ανατροφή, πάλι ο Χρυσόστομος θα μας το πει αυτό το πράγμα, δηλαδή η διαπαιδαγώγηση. Και τώρα να προχωρήσουμε. Τι ασκούν σήμερα την αγωγή? Την ασκεί η οικογένεια, την ασκεί το σχολείο, την ασκεί η κοινωνία, την ασκεί και η Εκκλησία. Θα θέλατε τώρα να σας μιλήσω για την οικογένεια, για το σχολείο, για την κοινωνία ή μόνο για την εκκλησία? Τι νομίζετε?
0: Νομίζω ότι τα θεμέλια ξεκινάνε και από την οικογένεια και φτάνουν και στην εκκλησία. Αλλά ναι, πείτε και για την οικογένεια. Ωραία. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Να πω ολίγα για την οικογένεια. Η οικογένεια λοιπόν είναι, όταν λέμε οικογένεια, είναι ο πατέρας, η μάνα και τα παιδιά. Και οι γονείς, πατέρας και μάνα, έχουν το χρέος της σωστής διαπαιδαγώγησης. Τα παιδιά είναι δώρα και ευλογία του Θεού. Δεν είναι τα τέκνα, δεν τους ανήκουν κατά τρόπον ιδιοκτησιακό. Είναι δώρα, ευλογία Θεού. Και μια μέρα θα δώσουν λόγο στο υπουράνιο κριτήριο για την αγωγή, αν ίσκησαν αγωγή, αν έκαναν διαπαιδαγώγηση το τέκνο τους, που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός. Έτσι ο πατέρας γίνεται σύμβολο του Κύριου και της αυθεντικότητας και η μητέρα γίνεται σύμβολο της στοργής και της οικειότητας. Και αυτοί θα δώσουν τα πρώτα δείγματα της αγωγής, οι γονείς. Μην ξεχνάμε, λέει πολύ ωραία ο προφήτης Ιερεμίας, οι πατέρες έφαγαν όμφακα, δηλαδή αγουρίδες, τα λέγαμε ξινά στα φύλλα, και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν. Που σημαίνει δηλαδή θα δώσουν λόγο οι γονείς. Γι' αυτό και έχουν μεγάλη, μεγάλη σημασία τι αγωγή προσφέρουν σήμερα τα παιδιά, στα παιδιά οι γονείς. Έπειτα ο άλλος παράγοντας είναι το σχολείο. Όχι μόνο να προσφέρουν την γνώση, αλλά να μεταδίδουν και ήθος. Και στη συνέχεια η κοινωνία τι πρότυπα προβάλλει. Τι πρότυπα ιερισμού, θυσία, διακονίας, υψίστης πνευματικότητας δίδει στα παιδιά. Ποιος ο αξιωκός κώδικας της κοινωνίας. Και αφήνουμε βέβαια τελευταίο την εκκλησία. Διότι όπως είπαμε στην αρχή και όπως μου ορίσατε, το θέμα σας θέλετε να είναι η εκκλησία και είναι η νέη και η εκκλησία. Η νέη και η εκκλησία πράγματι. Είναι δυνατόν η Εκκλησία να μην ενδιαφέρεται, να μην ποιμένει και να μην δημιουργεί τα παιδιά την νεότητα, αφού ο ίδιος ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας, αγάπησε πρώτος τα παιδιά. Και μάλιστα είναι γνωστό μέσα από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, τα Ιερά Ευαγγέλια, όταν οι μαθητές του εμπόδισαν να πλησιάσουν τα παιδιά τον Κύριο, εκείνος είπε: «Άφετε τα παιδιά, ελθύν πρόσμε, και μη κολλείετε αυτά, τον γάρτι ούτων ευθύνη βασιλεία των ουρανών». Και όχι απλώς, λέει η Αγία Γραφή, εκεί το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ενηγκαλίστη και όχι απλώς τα ευλόγησε, αλλά αναφέρει το ιερό κείμενο, το ρήμα κάτι βλόγει αυτά, δηλαδή έδωσε πλούσια την χάρη του και την ευλογία του. Ο Χριστός περιέβαλε με ιερότητα την παιδική ηλικία. Και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας που ταιριάζει απόλυτα στην νεότητα, μέσα σε αυτόν τον χώρο τον αγιαστικό της Θείας Χάριτος, εκεί τα παιδιά θα διδαχθούν. Εκεί θα ακούσουν το Ιερό Ευαγγέλιο, εκεί θα ακούσουν τους μακαρισμούς, τις παραβολές του Κυρίου, θα διδαχτούν τη Θεία Διδασκαλία, εκεί θα ακούσουν την παραβολή του Ασώτου που μιλάει για τη μετάνοια, του καλού Σαμαρίτου που μιλάει για την αγάπη, λέμε σήμερα εθελοντισμός, εκεί βρίσκεται, εκεί του Σποραίος, εκεί των 10 Παρθένων για την εγρήγορση την πνευματική. Εκεί θα προσεγγίσουν τις μορφές, τα πρόσωπα, τον Πέτρο με τον όλο του χαρακτήρα, τον Ιωάννη, αλλά και τα άλλα πρόσωπα, τον Ζαχαίο, την Εμορούσα, τη Σαμαρίτιδα. Έτσι λοιπόν μέσα στην Καινή Διαθήκη θα βρούνε τις μεγάλες αυτές έννοιες της μετάνοιας, την έννοια της αγάπης. Και στον εκκλησιασμό και στη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία θα ευλογηθούν και θα λάβουν δύναμη στην πορεία τους. Έτσι στα μυστήρια της Εκκλησίας καλλιεργείται ο εσωτερικός κόσμος. Έχουμε την κατά Χριστόν μόρφωση. Παιδεύομαι χριστιανικά σημαίνει μαθαίνω να αγαπώ, να συγχωρώ, να γαλινεύω την ψυχή μου. Με τη δύναμη της πίσωσης και τη χάρη του Θεού. Παιδεύομαι χριστιανικά, εκκλησιαστικά. Σημαίνει ότι οπλίζομαι ηθικώς, καλλιεργώ τον εσωτερικό σου κόσμο. Ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, τον οποίον τόσο ιδιαίτερος αγαπώ, φέρω και το όνομά του, θα μας πει «Άνθρωπος γάρ εστίν ουχ όστις απλώς χείρας και πόδας ανθρώπου έγι, αλλά όστις ευσέβιαν και αρετήν μεταπαρησίας ασκή». Πόσο σημαντικό είναι αυτό που πρέπει να το γνωρίζουμε, την εσωτερική αυτή καλλιέργεια. Αλλά και θέλετε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, να προχωρήσουμε στην χριστιανική αγωγή και στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στον νεαρόν μαθητή του, τον Τιμόθεο, δίνει προτροπές και συμβουλές και παρενέσεις. Πόσο θα άξιζε αυτές οι συμβουλές του μεγάλου Αποστόλου των Εθνών Παύλου να τις ακούνε οι νέοι και στον χώρο της Εκκλησίας να λαμβάνουν τη δύναμη. Τι συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο, που ισχύει για κάθε νέο? Τι του λέγει? Γύμναζε σε αυτόν προσευσέδιαν. Υπάρχει πιο ωραίο παράγγελμα για ένα νέο σήμερα? Ή λέγει, του λέγει, μη δίσου τις νιώτος καταφρονήτω. Μη σε καταφρονούν ότι είσαι νέος, αλλά εσύ να γίνεσαι τύπος, υπόδειγμα δηλαδή, πρότυπο των πιστών. Πώς? Εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Του λέγει στη συνέχεια, αγωνίζει τον καλόν αγώνα της πίστεως. Ουγαρέδε και ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, εν δυναμού εν τη χάρη την Χριστό Ιησού. Μνημόνευε Ιησού Χριστόν εγγεγερμένων εκ νεκρών. Δίδε και, δηλαδή να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη. Σιδεμένε εν εισέματες και νύφε εν πάση να είσαι ξάγρυπνος στις πνευματικές επάλξεις. Τι ωραιότατα συνθήματα και προτροπές και συμβουλές του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Αλλά αν θέλουμε ακόμα περισσότερο να προχωρήσουμε, θα ήθελα τώρα να έρθω και σε μερικά άλλα σημεία της όλης αγωγής της νεότητος από πλευράς της Εκκλησίας. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι η Εκκλησία είναι πράγματι η φυτεία του Θεού, όπως διαβάζουμε στις διαταγές των Αποστόλων. Δηλαδή η Εκκλησία είναι το καταφύγιο για όλες τις φθαρμένες εικόνες του Θεού. Οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι έρχονται εις την Εκκλησία και είναι το πανδοχείο του ολέου του Θεού που διανυκτερεύει πάντοτε. Είναι βέβαια λανθασμένη η αντίληψη για την Εκκλησία, γι' αυτό ίσως και μερικοί νέοι δεν έρχονται, διότι υπάρχει η νοοτροπία ότι η αντιεκκλησιαστική αντίληψη, η παρεξηγημένη θα λέγαμε εικόνα για την Εκκλησία, οι αρνητικές προκαταλήψεις ότι είναι ένας σκοταδισμός. Αλλά η Εκκλησία είναι η αληθινή πρόοδος. Η Εκκλησία στα πρόσωπα των ανθρώπων θα συναντήσει βέβαια την άρνηση, αλλά συναντά και την κατάφαση. Και η Εκκλησία είναι μια άλλη πραγματικότητα, γιατί σε αυτή ενεργεί αδιάκοπα το Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία μεταμορφώνει τους ανθρώπους, καλλιεργεί τις ψυχές των νέων, είναι συνεπή στο λόγο της, δεν φτιάχνει οπαδούς, αγίους φτιάχνει. Γιατί η Εκκλησία πραγματικά αγαπά. Η Εκκλησία δεν είναι πρόσχερη, είναι αιώνια. Η Εκκλησία γεννά και αναγεννά τον άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν είναι σκοταδισμός, είναι αληθινή πρόοδος. Είναι η ιστορία της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος και ο νέος ιδιαίτερα ανυψώνεται, γιατί ο Θεός συγκαταβαίνει. Έτσι η Εκκλησία μπορεί και κατηχεί, κηρύττει, αναγγέλει, μαρτυρεί, και βασικό της μέλημα είναι πώς να σώσει την νεότητα, και το κάνει. Γι' αυτό ιερό καθήκον είναι η διαπαιδαγώγηση όλων μας, και της οικογένειας και του σχολείου και της κοινωνίας και των πνευματικών, με παιδαγωγικό τρόπο, ανάλογα με την ηλικία, με κατανόηση, με πολλή αγάπη και με σεβασμό στην προσωπικότητα του νέου. Θα ήθελα τώρα να υπογραμμίσω και ορισμένες ακόμα άλλες αξίες. Το πρώτο είναι η αξία και η σημασία που έχει στο έγκαιρο της αγωγής. Είναι ανάγκη να αρχίζει η αγωγή από μικρή ηλικία. Τότε η ψυχή του παιδιού είναι απαλή, όπως το κερί, και διαπλάθεται καλύτερα. Έλεγε ο σπουδαίος καθηγητής της παιδαγωγικής, ο Ήμιωστος Καλιάφας, ότι τα 5 πρώτα χρόνια του παιδιού παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Και αξία βεβαίως έχει και ο εκκλησιασμός όλης της οικογένειας. Η αξία μεγάλη έχει το οικογενειακό τραπέζι, ιδιαίτερα την ημέρα την Κυριακή. Αξία έχει το λεξιλόγιο. Να μαθαίνουμε επίσης να δίδουμε πρωταρχικά στα παιδιά μας πρότυπα στη ζωή τους. Γιατί μην ξεχνάμε πάλι αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, Όταν τα αρχέτυπα υφάνιστε, εξαφανίζονται, ουδέ οι νέοι γίνονται θαυμαστοί, όταν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αλλά και η αξία της απαγόρευσης και του όχι, που δεν επιτρέπεται, η αξία του κατηχητικού σχολείου, των χριστιανικών συντροφιών που γίνονται στις διάφορες ενορίες, η αξία της χριστιανικής κατασκήνωσης. Βεβαίως υπάρχουν και τα προβλήματα, δεν μπορώ να πω. Και παρουσιάζονται και προβλήματα ψυχολογικά καταρχήν. Ένας στους τρεις μαθητές υποφέρει από κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα σήμερα. Όπως λέγουν οι στατιστικές, αρχίζει από το άγχος και φτάνει έως την απογοήτευση, την κατάθλιψη, ακόμη και σε αυτή την αυτοκτονία. Πρόβλημα, τα ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά για να σκεφτούμε και άλλα προβλήματα. Η κατανάλωση του αλκοόλ, που είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο, γιατί αρκετοί νέοι κάνουν χρήση του ινοπνεύματος σε διάφορες μορφές. Πίνουν είτε για να διασκεδάσουν, είτε για να νιώσουν μέλη της παρέας, είτε για μίμηση των μεγαλυτέρων. Άλλο πάθος, το κάπνισμα, το οποίο επιφέρει φθορά της υγείας, μια βλαπτική συνήθεια. Τα ναρκωτικά, ό,τι πιο χειρότερο. Και έρχομαι βεβαίως και στο λεγόμενο bullying, δηλαδή στον εκφοβισμό, την κακοποίηση, την επιθετική συμπεριφορά, είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική, τη βία. Μια κατάσταση μίσους και επίθεσης και κακίας. Ως μη όφελε το φαινόμενο αυτό της βίας τα τελευταία χρόνια, που έχει φτάσει σε ανησυχητικά σε ανησυχητικές καταστάσεις σε μεγάλο βαθμό, και παρήτη πλέον και παρατηρείται να προχωρεί ακόμα και σε εγκληματική συμπεριφορά, παραβατική συμπεριφορά στους ανηλίκους.
0: Αυτά προέρχονται, βεβαίως, προέρχονται σεβασμιότητα από τα προβλήματα των γονέων.
1: Των γονέων, βεβαίως. Όταν δεν έχουμε μια ισορροπημένη οικογένεια, παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά έχουμε και την αλόγιστη και αδιάκριτη χρήση των κινητών τηλεφώνων, του ίντερνετ. Και βέβαια για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των αλήκων, ασφαλώς και γίνεται λόγος, είτε για υπάρχουν οι εισαγγελικές παρεμβάσεις, οι δικαστικές παραγγελίες, τα λεγόμενα προληπτικά και κατασταλτικά αστυνομικά μέτρα. Αλλά δεν φτάνουν όλα αυτά. Όλα είναι καλά και χρήσιμα. Ωστόσο, βλέπω πολλές φορές, διαπιστώνω, ότι για τη θρησκεία δεν γίνεται λόγος. Απουσιάζει η μαρτυρία, η παρουσία, η ευεργετική επίδραση από την θρησκεία μας αρχών και αξιών. Δεν είναι στο προσκήνιο. Δεν ομιλούμε για το άλλο αυτό ήθος που προσφέρει το Ευαγγέλιο, για την ευεργετική επίδραση της Εκκλησίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και πικρούς καρπούς όταν έχουμε μια άθεσκη αγωγή των νέων μας. Το απόφθεγμα ότι χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται είναι ενώπιόν μας. Επομένως, η κακή συμπεριφορά των ανηλίκων είναι αντικατοπτρισμός του πνευματικού προσανατολισμού της σύγχρονης κοινωνίας. Έχουμε ένα έλλειμμα χριστιανικής ηθικής, μια παρακμή, μια μετριότητα, μια ατονία, μια άγνοια. Χρειάζεται λοιπόν μια στροφή προς την αιώνια πηγή που την δίνει η Εκκλησία μας. Πολύ ωραία έλεγε ένας ποιητής της αρχαίας Ελλάδας, ο Σωσιάδης, τον 7ο π.Χ. αιώνα, έλεγε ότι όταν είσαι παιδί, να είσαι κόσμιος. Όταν είσαι έφηβος, εγκρατής. Όταν είσαι στη μέση ηλικία, δίκαιος. Και όταν είσαι στην τρίτη ηλικία, να δίνεις ευχές και να λες καλά λόγια. Και στα αρχαία είναι πολύ ωραίο, διατυπωμένο, «Πες ον», με ωμέγα, «κόσμιος ίσθη». «Υβον εγκρατής». «Μέσος δίκαιος». «Πρεσβύτερος εύλογος». Και ο Πλάτων θα μας πει στο διάλογό του με τον Κρήτονα, «ούτως ειν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το εφζήν». Η αναζήτηση δηλαδή του αγαθός ζήν είναι το σημαντικότερο, πέρα από το απλό σε ζήν. Δεν αρκεί δηλαδή να δίδουμε μόνο γνώση, να δίνουν οι γονείς μόνο τα ενδύματα. Δεν αρκεί δηλαδή η απλή πληροφόρηση ή τα κατασταλτικά μέτρα. Χρειάζεται το κάτι περισσότερο, το κάτι παραπάνω, αυτό το οποίο έρχεται και προσφέρει η Εκκλησία. Θα μας το πει άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός. Ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά την παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόμαστος Θεού. Έτσι έχουμε και πολλά παραδείγματα και από τους Αγίους. Παραδείγματος χάρη η Αγία Ανθούσα, η μητέρα του Ιερού Χρυσοστόμου, όταν έφευγε ο νέος ο Ιωάννης πριν γίνει Χρυσόστομος για το σχολείο, εκείνη χειραούσα, κλεινόταν στο δωμάτιο και προσευχόταν στο δωμάτιο για το παιδί της, η αξία της προσευχής. Προσευχόμαστε για τα παιδιά μας και για τους νέους μας. Η Αγία Νόνα, η μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, που τοποθετούσε την Αγία Γραφή στα χέρια του μικρού Γρηγορίου για να συνηθίζει. Ή ο Άγιος Νεκτάριος στην Έγινα, εκεί στο κάτω από το Πεύκο, που δίδασκε τα παιδιά κάτω από το Πεύκο εκεί, δίδασκε τα παιδιά και ιστορία ελληνική και αρχαία ελληνικά και την Καινή Διαθήκη. Είναι σημαντικά αυτά τα παραδείγματα. Και υπάρχει βεβαίως και άλλο παράδειγμα από τον περίφημο φιλόσοφο τον Διογένη. Τι έκανε και πόσο μας δάσκει εδώ μια μέρα στην αρχαία Αθήνα ο φιλόσοφος ο Διογένης, ένα παιδί που βρισκόταν και περπατούσε σε ένα δρόμο των Αθηνών μαζί με τον παιδαγωγό του, μόλις τον είδε τον παιδί τον Διογένη, έσκυψε κάτω στο δρόμο, πήρε μια πέτρα και την πέταξε. Και τότε ο φιλόσοφος δεν επετίμησε το παιδί, δεν το μάλωσε το παιδί, αλλά πήγε και ράπησε τον παιδαγωγό, τον δάσκαλο, θέλοντας να δείξει ότι εκείνος ο δάσκαλος έφταιγε για την κακή συμπεριφορά του παιδιού. Δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχει η άλλη πλευρά. Τα παιδιά μας δεν είναι κακά. Χρειάζονται διαπαιδαγώγηση, χρειάζονται αγωγή. Είναι η άλλη πλευρά του λόφου. Πολλές φορές βλέπουμε την κακή συμπεριφορά, την απομάκρυνση των παιδιών από την εκκλησία και από την ηθικότητα. Υπάρχει όμως και η υγιής νεολαία. Πολλοί είναι οι νέοι μας και οι νέες που αγωνίζουν τον καλόγαν της πίστος, που διαπρέπουν στα γράμματα, στην επιστήμη, στην δημιότητα της εργασίας. Νέοι αγνοί και καθαροί που εκκλησιάζονται, που εξομολογούνται, που βοηθούν σε ιεραποστολικά κλιμάκια, σε διακονήματα της εκκλησίας. Νέοι με σεβασμό σε αρχές και αξίες. Να γνωρίζουμε αυτό, ότι οι νέοι μας δεν είναι κακοί. Πώς οι νέοι πηγαίνουν σήμερα στο Άγιον Όρος? Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Στήριγμα χρειάζονται, αγάπη θέλουν, διαπαιδαγώγηση χρειάζονται.
0: Και υπομονή, αυτό... και υπομονή μεγάλη.
1: Βεβαίως, πολύ υπομονή. Γι' αυτό θα έλεγα επιγραμματικά, επειδή πλησιάζουμε και προς το τέλος, να υπάρχει κατανόηση των παιδιών μας. Μεγάλη κατανόηση. Ποτέ περιφρόνηση και διαφορία για τα παιδιά. Πολύ υπομονή, όπως είπατε, στη διαπαιδαγώγηση και ελπίδα. Να ελπίζουμε. Διάλογο με τα παιδιά, με διακριτικότητα και ειλικρίνεια, όχι ψέματα, ανάλογα με την ηλικία. Μη μας διαφεύγει της προσοχής ότι το βασικό στοιχείο, ότι βασικότατο στοιχείο αποτελεί πάντοτε στη διαπαιδαγώγηση το δικό μας ζωντανό παράδειγμα. Κληρικών, λαϊκών, γονέων, διδασκάλων, όλων μας, το δικό μας παράδειγμα. Και η όλη αγωγή να γίνεται με πολύ αγάπη. Με ταπείνωση. Αλλά προσέξτε, αγάπη, όχι αγαπολογία. Σωστή και αληθινή αγάπη που έχει μέσα και την έννοια της δικαιοσύνης. Πάντοτε να υπάρχει αίσθηση ότι τα παιδιά δεν είναι δικά μας. Είναι δώρα του Θεού. Ποτέ να μην καταριόμαστε τα παιδιά οι μεγαλύτεροι. Αλλά πάντοτε να δίνουμε την ευχή και την ευλογία. Και καταφυγή στα γόνατα της προσευχής. Ό,τι δεν μπορούμε εμείς να πούμε στα παιδιά, να τα λέμε στο Θεό. Και εκείνος γνωρίζει. Και να ξέρουμε, τελειώνοντας, και κάτι άλλο, ότι μας λέει θαυμάσια ο Ιερός Χρυσόστομος. Θέλεις να σώσει το παιδί σου, να το συνδέσεις με τον Χριστό. Χριστιανών αυτών ποιήσεων. Άμα το κάνεις αυτό, τότε πραγματικά θα έχεις κερδίσει το παιδί σου.
0: Σεβασμιότατε, κλείνοντας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραιότατη αυτή, την ωραία κουβέντα που κάνατε για τα παιδιά, για τους νέους στην Εκκλησία και πώς μπορούν οι νέοι να μιμηθούν τους Αγίους μας.
1: Οι νέοι μπορούν να μιμηθούν τους Αγίους, πρώτον βέβαια με το να τους γνωρίσουν πρώτα, να τους γνωρίσουν. Και τώρα μου δίδετε την δυνατότητα, σκέπτομαι ένα πολύ ωραίο σύγγραμμα, κείμενο που έγραψε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς και είπε ότι η καλύτερη παιδαγωγική είναι τα συναξάρια των Αγίων. Τα παλαιότερα χρόνια μελετούσαμε τους βίους των Αγίων. Πόσα διδάγματα και πόσες αρετές δεν έχουμε να πάρουμε από τους βίους των Αγίων. Το πρώτο λοιπόν είναι η γνωριμία. Όχι η μημάθεια, αλλά η γνώση των Αγίων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και να ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι ο νέος δεν είναι μόνο μυαλό. Είναι και ψυχή. Και πέρα από τη γνώση να προχωρήσουμε και στην εχριστό καλλιέργεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, για την ωραιότατη θεολογική αυτή κουβέντα που κάναμε για τους νέους σήμερα και πώς μπορούν να πλησιάσουν την Εκκλησία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στην εκπομπή μας, αν θέλετε κι εσείς και μπορείτε. Θα είναι ιδιαίτερη ευλογία για μας.
1: Και σας συγχαίρω για το όλο έργο το οποίο επιτελείτε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε και να προσεύχεστε και για μας, Σεβασμιότατε.
1: Έτσι. Χαίρετε, Κυρίου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε χαίρετε.
0: Χαίρετε την ευχή σας, Σεβασμιότατε.
1: Την ευχή του Χριστού.
0: Σας ευχαριστούμε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Κυριακάτικη η μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
2: Με πολύ χαρά σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας Κυριακάτικη Μαθητεία, σε μια εκπομπή που ασχολούμαστε φέτος με τα αποστολικά αναγνώσματα. Προσπαθούμε να τις ιδέες του Αποστόλου Παύλου, οι οποίες βεβαιώνουν, όπως και να έχει το πράγμα, προεκτείνουν, αν θέλετε, τις αλήθειες τις οποίες μας αποκάλυψε ο Θεάνθρωπος Χριστός, και ο Αποστόλος Παύλος πραγματικά είναι τεχνίτης σε αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όλη τη σοφία, αν θέλετε, και όλη την έμπνευση και όλη τη θεοπνευστία, ώστε να μας αναλύει με τον καλύτερο τρόπο τις αλήθειες της πίστεως. Γι' αυτό και φέτος σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε με τα αποστολικά αναγνώσματα. Η αυριανή Κυριακή είναι η Κυριακή Τέταρτη του Λουκά. Και η Εκκλησία καθιέρωσε να διαβάζετε το αποστολικό ανάγνωσμα από την προστήτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3, στίχη 8 έως 15. Η Κυριακή Τέταρτη του Λουκά, 11 του μηνός είναι αύριο, και συμπίπτει και με την εορτή των Αγίων Πατέρων. Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με το θέμα αυτό, είχαμε πει αρκετά στον περασμένο εκκλησιαστικό έτος. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στην Αποστολική Περικοπή. Διαβάζω όπως πάντα από μετάφραση. Επαναλαμβάνω, τρίτο κεφάλαιο προστήτων επιστολή, επιστολής, και στίχη 8 έως 15. Αυτά τα λόγια είναι αληθινά και θέλω να τα βεβαιώνεις, λέει στον Τίτο, με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν ώστε να πρωτοστατούν στα καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανεμένες διδασκαλίες, συμβούλεψέ τον 1-2 φορές, και αν δεν ακούσει, άφησέ τον, με τη βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Τον Ζηνά τον Νομικό και τον Απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείψει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Λίγοι στίχοι της Αποστολικής Περικοπής, αλλά πολλές παραγράφους, πολλά νοήματα, διαφορετικά νοήματα, αγαπητοί μου, και γι' αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη εκπομπή. Εάν θα έβαζα έναν τίτλο, θα έλεγα «Πρωτοστάτες στα καλά έργα», ή θα μπορούσε επίσης να βάλουμε και έναν τίτλο «Πώς κανείς αντιμετωπίζει τις αιρετικές διδασκαλίες». Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή πάρα πολύ συχνά τίθεται αυτό το ζήτημα, πώς αντιμετωπίζουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν, αρνούνται να συμμορφωθούν προς όσα η Εκκλησία και μέσω της Εκκλησίας ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Χριστός, προβάλλει ως αλήθειες σε όλους εμάς. Αρχίζω λοιπόν από τον πρώτο λόγο, την πρώτη αλήθεια που πρέπει να αναλύσουμε, ότι θα πρέπει να πιστοποιείται, να επαληθεύεται ο λόγος, τα λόγια μας. Αυτά τα λόγια είναι αληθινά, λέει ο Απόστολος Παύλος, και θα πρέπει κανείς να τα βεβαιώνει με την προσωπική του μαρτυρία. Άρα τίθεται το ζήτημα της συνέπειας των λόγων, της έμπραχτης συνέπειας των λόγων. Κανένας λόγος δεν μπορεί να αληθεύει από μόνος του, θεωρητικά, ως προς τον ίδιο, παρά μόνο μέσα από τα καλά, μέσα από έργα, μέσα από την πράξη. Άρα λοιπόν η πίστη θα πρέπει να συνοδεύεται από έργα. Αν υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ πίστεως και έργων, τότε μιλάμε για υποκρισία. Μιλάμε, αν θέλετε, ακόμα και για διπλοπροσωπία. Άλλα να λες με το λόγο σου και άλλα να κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, γι' αυτό θα πρέπει, είναι μεταξύ λόγων και έργων, θα έλεγα ότι ισχύει αυτό που λέμε, είναι το ένα νόμισμα, ένα νόμισμα με δύο πλευρές. Δεν μπορεί να σταθεί η πίστη, αν θέλετε το δόγμα, χωρίς το ήθος, χωρίς τα καλά έργα. Τώρα βεβαίως, τι σημαίνει καλά έργα? Καλά έργα κάνει και ο βουδιστής, κάνει και ο μουσουλμάνος, κάνει και οποιοδήποτε άλλος αλόθρησκος. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει καλό έργο? Σημαίνει, θα το έλεγα, πίσω από τη λέξη καλό έργο είναι η αγάπη, η οποία είναι συνοδευτικό της πίστεως. Όποιος δεν αγαπάει, δεν μπορεί να αποδείξει ότι η πίστη του είναι ορθόδοξη. Δείτε ο Απόστολος Παύλος τι λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το 13ο κεφάλαιο, που αναφέρεται στην αγάπη. Μπορεί να έχεις τόση μεγάλη πίστη που να μετακινείς όρη, αν δεν έχεις αγάπη, είναι χαμένη η πίστη. Είναι άχρηστη, είναι ανενέργητη, είναι χωρίς νόημα, είναι ανόητη, καθώς τα λέγαμε. Άρα λοιπόν, η πίστη μας θα πρέπει να συνοδεύεται από την αγάπη. Πρέπει να είναι καρποφόρα, να είναι παραγωγική. Και εδώ θα σας θυμίσω κάτι που ενδεχομένως να σας το είπα και σε προηγούμενες εκπομπές. Υπάρχει μία πίστη, είναι πάρα πολύ θεωρητική. Σου λέει κάποιος, ξέρεις, υπάρχει Θεός. Και εσύ ή το απορρίπτεις λέγοντας και που το ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, ή τον εμπιστεύεσαι. Αυτή είναι θεωρητική πίστη πραγμάτων ουβλεπομένων, που λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο. Η σημασία λοιπόν δεν έχει, είναι κάτι σημαντικό. Έστω η θεωρητική παραδοχή ότι ο Θεός υπάρχει. Αλλά δεν έχει καμία αξία απολύτως εάν δεν το διαπιστώσεις στη συνέχεια, προσεγγίζοντας το Θεό, μετατρέποντας τη θεωρία σε πράξη, τη θεωρία σε κοινωνία με το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν το δεύτερο στάδιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό θα το διαπιστώσεις μόνος σου. Άρα λοιπόν σου λέει κάποιος ή υποψιάζει κάποιος ότι υπάρχει Θεός, αλλά εάν το αποδεχθείς αυτό το θεώρημα, θα πρέπει να το συνεχίσεις φροντίζοντας να γνωρίσεις ποιο είναι το πίστευμα, η πεποίθηση. Πού οδηγεί αυτό? Αυτό η πίστη λοιπόν επαληθεύεται όταν στη συνέχεια μετατραπεί σε μια σχέση κοινωνίας με το Θεό. Η οποία σχέση κοινωνίας με το Θεό, καθώς καταλαβαίνετε, δεν είναι μια αφηρημένη σχέση, είναι μια πολύ συγκεκριμένη σχέση η οποία δοκιμάζεται στη σχέση προς τον πλησίον. Κοινωνώντας με τον πλησίον, με τα καλά έργα που λέμε, με την αγάπη, τότε φτάνεις και σε μια κοινωνία με το Θεό. Άρα λοιπόν η ωφέλεια η οποία προκύπτει από την πίστη δεν είναι μια θεωρητική, είναι μια πρακτική, θα έλεγα, είναι μια ωφέλεια η οποία πρέπει προφανώς να έχει ένα κοινωνικό περιεχόμενο, ένα κοινωτικό περιεχόμενο. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η πίστη δεν είναι μια προσωπική σου υπόθεση, είναι μια κοινωνική υπόθεση, είναι μια εκκλησιαστική, θα έλεγα, υπόθεση. Και γίνεται εκκλησιαστική ακριβώς με το να μην παραμείνεις απλώς στη θεωρία των πιστευωμένων, αλλά να τα αποδεικνύεις και στην πράξη. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο νόημα αυτής της περικοπής. Η πρώτη παράγραφος, θα έλεγα, ότι πρέπει να πιστοποιείς το λόγο με την πράξη. Λέει λοιπόν, αληθεύουν τα λόγια και θέλω να το βεβαιώνεις αυτό με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει ώστε όλοι όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Εγώ θα έλεγα κάτι πιο τολμηρό. Από τα καλά έργα φαίνεται σε τι είδους Θεό πιστεύεις. Εάν δεν υπάρχουν, αυτή είναι η μεγάλη δοκιμασία, γι' αυτό και λέμε, υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι τα δόγματα είναι αναπόδεικτα, είναι θεωρητικές αρχές. Δεν είναι καθόλου έτσι. Τα δόγματα, η αλήθεια, επαληθεύεται αν είναι πραγματική αλήθεια στην πράξη. Γι' αυτό λοιπόν η αγάπη είναι αυτή. Ο Χριστός είχε πει, δεν είχε πει αν πιστεύετε στον Τριαδικό Θεό και έτσι και λοιπά. Αλλά είπε αν έχετε αγάπη μεταξύ σας θα καταλάβουν όλοι ότι είστε μαθητέ μου. Προέχει η αγάπη και αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει σκεπτόμενος την περίφημη παραβολή της κρίσεως. Όπου τα πάντα κρίνονται από την αγάπη. Πώς αν ήσουν αγαπητικός όπως ο Θεός στους ανθρώπους ή αγαπούσες αποκλειστικά τον εαυτό σου και κοίταζες πώς θα παραμείνεις βολεμένος. Η κόλαση, με επιτρέψτε να το πω, θα είναι γεμάτη από βολεμένους ανθρώπους.

Προφανώς και ο λόγος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μαρτυρία είναι με την πράξη μας, η οποία βεβαιώνει τα λόγια. Επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια πράγματα με σκοπό να τα καταλάβουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και μακάρι να σας είχα απέναντι να υπήρχε ένας διάλογος, έτσι ώστε ρωτώντας για περισσότερες διευκρινήσεις να είχα την ευκαιρία να το κάνω. Αλλά έστω και έτσι, προσπαθώ με κάθε τρόπο να το κάνω όσο γίνεται πιο αναλυτικό και όσο γίνεται με πολύ απλά λόγια, πέρα από θεωρίες και πέρα από ορολογίες που θα μπορούσε κανείς να τους καταλάβει, εκτός αν ήμασταν στο ίδιο επίπεδο, ας πούμε, διαλόγου. Αυτό είναι το ένα λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο ο Απόστολος Παύλος πραγματικά το λέει και θέλει να μας πει δηλαδή ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι μίλησαν, θεολόγησαν, δεν έμειναν εκεί. Εξάλλου οι περισσότεροι, οι όλοι ήταν ιεράρχες. Και οι ιεράρχες δεν είχαν απλώς να κηρύττουν. Ο ιεράρχης, ο επίσκοπος, είναι ταυτόχρονα ο προφήτης, αυτός που κηρύττει, είναι ταυτόχρονα ο αρχιερέας, αυτός που φέρνει τον ουρανό στη γη μέσα από την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και στα μυθήρια της Εκκλησίας, και επίσης είναι αυτός που διοικεί το βασιλικό αξίωμα. Άρα λοιπόν οι πατέρες και δίδαξαν και άσκησαν διοίκηση και έπραξαν μέσα από την ποιμαντική τους διακονία. Και πάμε, δείτε πώς ο Απόστολος Παύλος μεταπηδάει από το ένα νόημα στο άλλο. Επειδή λοιπόν κανείς θέλοντας να θεολογήσει ή να κηρύξει, να κάνει ιερά αποστολή κλπ, το παρακάνει με τα λόγια. Αυτή τη σύνδεση μπορώ εγώ να δω από το στίχο 8 στο στίχο 9. Λέει από το άλλο μέρος, αφού μίλησε τι είναι χρήσιμο και καλό για τους ανθρώπους, από την άλλη πλευρά λέει να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί αυτά είναι ανώφελα, μάταια και καθόλου χρήσιμα. Το ανώφελα τα είπαμε ήδη. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς εννοεί εδώ πέρα. Επειδή οι χριστιανοί αρεσκόμαστε στις πολλές συζητήσεις για να μπορούμε να βρούμε διαφορές, να μπορούμε να έχουμε διαμάχες μεταξύ μας, έτσι ώστε να αναδείξουμε πόσο πιο σπουδαίοι είμαστε εμείς έναντι των άλλων που υστερούν σε θεολογία ή σε γνώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, όταν συζητάς, δεν πρέπει να προσπαθείς να αναδείξεις πόσο σπουδαίος είσαι, πόσο σπουδαία και μεγάλη καταγωγή και σημαντική έχεις. Λέει εδώ πέρα να ανατρέχεις σε γενεολογικούς καταλόγους, να δεις, δηλαδή, να δεις ποιοι είναι οι προγονείς σου και τι προσέφεραν στην πατρίδα, τι προσέφεραν στην πίστη ή στην τοπική κοινωνία. Εκείνοι προφανώς και έπραξαν όσο γίνεται πιο σπουδαία πράγματα, τα μνημονεύουμε μεν για να μπορούμε να παίρνουμε μαθήματα στην εποχή μας, αλλά δεν μπορείς να αναφέρεσαι συνεχώς λέγοντας «ξέρεις ο παππούς μου τι ήταν», «ξέρεις ο πατέρας μου τι ήταν», «ξέρεις οι αρχαίοι πρόγονοι τι ήταν». Αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα επικαλείσαι για να παίρνεις μαθήματα, αλλά όχι για να αποδείξεις ποιος είσαι εσύ. Κάνε κάτι να αποδείξεις ότι τους μοιάζεις, αλλά με τη μια απλή επίκληση στη γενεαλογία σου, στο γενεαλογικό σου δέντρο, δεν αποδεικνύεις τίποτε. Μάλλον γελιοποιείσαι, γιατί θα σου πει ο άλλος, εφόσον είχες τέτοιους σπουδαίους προγόνους, γιατί εσύ είσαι έτσι. Άρα λοιπόν δεν συμφέρει και τεχνικά να το δούμε το πράγμα έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Δεν οικοδομούνε, δεν προσφέρεις κάτι με το να επικαλείσαι τη γενιά σου και τι εκείνη προσέφερε. Το λέω αυτό επειδή πάρα πολλοί χρησιμοποιούν την απολογητική απέναντι στην Ευρώπη, λέγοντας ότι εμείς όταν εμείς κάναμε πολιτισμό εκείνοι ήταν άγριοι στα δέντρα κλπ. Δεν έχει. Και είναι πολύ ευγενικοί οι Ευρωπαίοι που δεν μας λένε, αφού έχετε τόσους σπουδαίους απογόνους, τόσο σπουδαία φιλοσοφία κλπ. Σε όλα τα πεδία, τέχνες κλπ. Γιατί εσείς συμπεριφέρεστε έτσι? Δεν μας το λένε γιατί είναι ευγενικοί, αλλά καλό θα είναι μια αυτοκριτική να την κάνουμε. Αυτό είναι το ένα σημείο λοιπόν, μας δίνει την ευκαιρία ο Απόστολος Παύλος. Το δεύτερο είναι, δείτε τι γίνεται με τους δικηγόρους. Πάμε σε ένα δικαστήριο, έχουμε μια υπόθεση και έχουμε δικηγόρους. Ο ένας λέει τούτα για το ίδιο πράγμα, ο άλλος λέει τα άλλα. Και μάλιστα μπορεί να επικαλούνται το ίδιο εδάφιο του νόμου. Και αρχίζουν λοιπόν, αυτές είναι οι...

οι νομικές, καθώς λέγεται, διαμάχες μεταξύ. Το ίδιο γίνεται και με τους ανθρώπους. Το χειρότερο είναι να το κάνουμε το ίδιο και με τον νόμο, με τη μεταχωρία της γραφής. Και αυτό γινόταν την εποχή εκείνη με τον Ιουδαϊκό νόμο. Είχαμε διαφορετικές ερμηνείες για το ίδιο πράγμα. Αυτό δεν ωφελεί σε τίποτε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και το λέω αυτό επειδή στην ιστορία και στην εκκλησιαστική ιστορία για τα ίδια πράγματα δείτε έχουμε αιρετικές απόψεις, έχουμε απόψεις ορθόδοξες, έχουμε απόψεις οι οποίες κλείνουν προς τα δω ή προς τα εκεί, όχι καθαρές. Λοιπόν, και έχουμε αυτή όλη τη διαμάχη. Και αντί να ασχολούμαστε με την ουσία των πραγμάτων, να δούμε τι μπορούμε εμείς από το χωρίο αυτό να πάρουμε, ασχολούμαστε με το τι μπορούμε από αυτό για να στηρίξουμε τις δικές μας απόψεις, να κάνουμε επίδειξη των απόψεών μας, της ορθοδοξίας μας, έναντι των άλλων, οι οποίοι δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες να βγάλουν συμπεράσματα όπως εμείς ακριβώς το κάνουμε. Άρα λοιπόν, προφανώς και αναζητούμε την αλήθεια μέσα από την μελέτη και την ανάλυση των χωρίων της γραφής, αλλά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, μην τυχόν απομακρυνόμαστε από την αλήθεια, προσπαθώντας να πάρουμε κάτι μέσα από την ερμηνεία που κάνουμε για να βολέψουμε τα δικά μας συμφέροντα, τη δική μας ιδεολογία ή τη δική μας άποψη για τα πράγματα. Και αυτό που λέμε να αναλύουμε σκοπίμως ή να διαβάζουμε τη βίβλο σκοπίμως για να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για να βεβαιώσουμε τη δική μας άποψη κατακρίνοντας τις απόψεις των άλλων. Αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό και είναι ιδιαίτερο αφορά εμάς τους θεολόγους που ασχολούμαστε με τα θεολογικά πράγματα και βεβαίως περισσότερο τους ερμηνευτές των γραφών. Εγώ δεν είμαι ερμηνευτής, όπως προσπαθώ να σχολιάσω τις αλήθειες όπως μας παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά δεν αφορά μόνο το θεολογικό πεδίο, αφορά και όλους εκείνους οι οποίοι θρησκεύουν και οι οποίοι θέλουν κάθε στιγμή να επιδεικνύουν την πίστη θεωρώντας πως οι άλλοι είναι κατώτεροι της δικής μας, ας πούμε, του δικού μας επίπεδου. Άρα λοιπόν, εάν διαπιστώσουμε ότι ασχολούμενοι με τον νόμο, με τη γραφή, με τις επιστολές, με τα Ευαγγέλια, προκύπτει περηφάνεια, προκύπτει επίδειξη, προκύπτουν φιλονικίες, διαμάχες. Αρχίζουμε και δεν μιλάμε ένα στον άλλο. Καταλάβατε, σκεφτείτε, στο όνομα του Θεού, στο όνομα των γραφών να μην μιλάει ένα στον άλλο. Και βεβαίως υπάρχουν και διχασμοί. Θα δείτε παρακάτω με τους αιρετικούς που αναφέρει. Ο αιρετικός άνθρωπος είναι μια ιστορία. Αλλά το αιρετικό σώμα, ολόκληρα κομμάτια αιρετικά, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για την Εκκλησία. Και θα δούμε στη συνέχεια βεβαίως, αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι, ο Απόστολος Παύλος λέει, παρετού. Να παρετήσει από τέτοιες, να τις αποφεύγεις, περιείστασο για να είμαι πιο ακριβής, περιείστασο. Φεύγε μακριά, μην είναι αποκομμένος. Άκουσέ τα να τα λένε, μην μπλέκεσαι. Και είναι πολύ σοφό να μην μπλέκεται κανείς σε τέτοιου είδους φιλονικίες που δεν, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν προσφέρουν κάτι. Διάβασε τη βίβλο, πάρε τα μηνύματά σου, αλλά μην προσπαθείς να θεολογήσεις εσύ διαφορετικά από τους άλλους. Έτσι, υπάρχουν οι πατέρες της Εκκλησίας, υπάρχουν υπομνήματα των πατέρων, υπάρχουν ομιλίες των πατέρων στα χωρία όλα αυτά. Αν θες λοιπόν πήγαινε σε εκείνους οι οποίοι είχαν και τη σοφία και τη θεοπνευστία και μας έχουν πει πράγματα και πάρε από εκεί υλικό. Αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο να προσπαθώ να πάρω κάτι από κάποιον πατέρα για να δικαιώσω την άποψή μου, να είμαι ένας απλός αναγνώστης και θα έλεγα συνοδός στην προσπάθεια έβρεσης της αλήθειας και όχι ένας πονηρός, ένας σκόπιμος, ιδιωτελής. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο μέρος και πάμε στο τρίτο τώρα σχετικά με τον αιρετικό άνθρωπο. Και προφανώς εδώ είναι και η μεγαλύτερη, αν θέλετε, σύνδεση που μπορεί να γίνει του Αποστολικού Αναγνώσματος με την Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Είναι το θέμα ποιος είναι ο αιρετικός άνθρωπος, πρώτον. Αιρετικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος
Κάποια στιγμή από το εκκλησιαστικό σώμα, το οποίο βαδίζει με αυτόν τον τρόπο, υπακούοντας τα δόγματα και υπακούοντας και συμμορφούμενος προς όσα η Εκκλησία μας λέει για την πίστη μας, είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να ξεχωρίσει. Και αυτό το κάνουν κυρίως οι χαρισματούχοι. Έχω πει και άλλες φορές, όλοι οι αιρετικοί, αν δεν ήταν αιρετικοί, θα ήταν σπουδαίοι, θα τους τιμούσαμε, θα καθιερώνουμε γιορτές για αυτούς ως σπουδαίους θεολόγους. Ο Άριος δεν ήταν παρακατιανός. Ούτε κανένας από τους Οριγένης, που μερικά από τα έργα του είναι αιρετικά κλπ. Ο Γρηγόριος Ονήσης και ο Μάξιμος Ομολογητής, στους οποίους έχουμε κάποια προβλήματα, δεν ήταν τυχαίοι. Όπως και όλοι ο Νεστόριος κλπ. Δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι. Ήταν μεγάλοι σπουδαίοι θεολόγοι. Χαρισματούχοι, θα έλεγα. Οι χαρισματούχοι τολμούν να ξεχωρίσουν από τους άλλους, να σταθούν απέναντι από το εκκλησιαστικό σώμα και να πει όχι. Εγώ αληθεύω. Εσύ δεν τα λες σωστά. Ή εσύ δεν εκφράζεις την αλήθεια της πίστεως. Αυτό είναι αρκετά εγωιστικό, καθώς καταλαβαίνετε. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για τους μεγάλους ερασιάρχες. Μιλάμε για αιρετικούς, αιρετικά άτομα. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι στην οικογένεια, στις κοινωνικές μας σχέσεις, ότι κάποιοι μιλάνε διαφορετικά για την πίστη μας από ό,τι η Εκκλησία μιλά. Και λέει, και το ερώτημα που τίθεται είναι, πώς αυτόν μπορείς να τον διορθώσεις. Καταρχήν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί στο να διορθώνουμε τους άλλους. Εκτός κι αν το έχουμε σπουδάσει. Εκτός αν έχουμε το χάρισμα. Εκτός αν η Εκκλησία μας το έχει αναθέσει. Εάν μέσα από το ρόλο μας προκύπτει αυτό. Δεν μπορεί ο καθένας να διορθώνει. Για να διορθώσεις κάποιον, σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα πολύ καλό, οργανωμένο κλπ. Υπόβαθρο. Πώς μπορεί να διορθώσει ένας μονόφθαλμος έναν άλλο μονόφθαλμο. Άρα λοιπόν, είμαστε πολύ φιδωλοί. Εν πάση περιπτώσει όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να εκφέρουμε, όταν βλέπουμε κάτι που είναι λαθεμένο, να βρούμε έναν τρόπο να τον πλησιάσουμε. Γι' αυτό και χρειάζεται να έχουμε διάκριση. Χρειάζεται να ξέρουμε πότε θα το κάνουμε. Χρειάζεται να ξέρουμε τον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχεις έναν αιρετικό. Ωραία. Προσπάθησε να τον συμβουλεύσεις. Αλλά εκείνος επιμένει στην άποψή του. Πάντως να ξέρετε ότι η επιμονή στην άποψή του μπορεί να οφείλεται στον ίδιο, μπορεί να οφείλεται και στον κακό τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να τον διορθώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι έχουμε τον σωστό τρόπο. Δεν ακούει λοιπόν. Κάνεις και δεύτερη προσπάθεια και τότε λέει ο Απόστολος Παύλος για να μην συνέρχεται και με την δεύτερη προσπάθεια την οποία κάνεις να τον διορθώσεις, σημαίνει ότι ο άνθρωπος ήδη είναι χαλασμένος, είναι διεφθαρμένος. Ήδη έχει καταλήξει, έχει επιλέξει το χώρο μέσα στον οποίο από εδώ και πέρα θέλει να κινηθεί. Ειδός ότι εξέστρεπτε ότι ούτως, με τη βεβαιότητα ότι αυτός έχει διαστραφεί μετάφραση και αμαρτάνει, τότε πρέπει να θεωρήσεις πρέπει να τον αφήσεις ήσυχο, διότι δεν του προσφέρεις, μάλλον θα το χειροτερεύεις την κατάσταση. Πλέον αναλαμβάνει την ευθύνη ο ίδιος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν επιμένεις συνεχώς να τον διορθώνεις, τον κάνεις χειρότερο, δεν του δίνεις την ευκαιρία να σκεφτεί ήσυχα και ψύχρεμα αυτό το οποίο κάνει, αλλά από εκεί και πέρα προσπαθεί να οργανωθεί για να αμυνθεί απέναντι στην δική σου διορθωτική προσπάθεια. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει ότι αρχίζεις τον μισείς ή τον απορρίπτεις, αλλά απλώς τον αφήνεις ήσυχο να σκεφτεί τις δικές του ευθύνες, μη συμβάλλοντας στο να χειροτερέψει κάποιος. Και αυτό είναι ένα γενικότερο νόημα. Όταν ο άλλος με τη στάση σου λέει «Δεν σε ακούω πλέον», είναι δαιμονικό, θα έλεγα, να επιμένεις όν και καλά στο όνομα ενός καθήκοντος που έχεις ως γονέας, ως δάσκαλος, ως θεολόγος κλπ, ως ιερέας, να τον διορθώσεις. Είναι πλέον λέει, αμαρτάνει όν αυτοκατάκριτος. Άρα η κρίση είναι στον εαυτό του και η λύση είναι στον εαυτό του. Στη συνέχεια λοιπόν, μετά την αναφορά στο ποιος είναι αιρετικός και πώς πρέπει να αντιμετωπίζετε, έρχεται η σειρά που έχετε, η ώρα που αναφέρεται στους συνεργάτες του. Είναι πολύ σημαντικό, είναι Κυριακή των Πατέρων και δείτε πώς γίνεται, πώς ο Απόστολος Παύλος φροντίζει για τους συνεργάτες του.
Και πώς αποδεικνύει τελικά ότι όλη η προσπάθεια στην Εκκλησία δεν είναι μόνο πρόσωπη, δεν είναι ατομική, είναι συλλογική, είναι κοινοτική, είναι σωματιακή, αν θα θέλετε. Δείτε λοιπόν πώς δείχνει το πώς ο Απόστολος Παύλος δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του, ούτε είναι μονομάχος, αν θέλετε, σε όλη την προσπάθεια ο Λόγος του Θεού να μεταδοθεί γύρω του, αλλά πώς φροντίζει, πώς επιμένει σε λεπτομέρειες. Ας πούμε, τα ταξίδια, το που πρέπει να φιλοξενούν, στις οικονομικές ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι που εργάζονται δίπλα του, στον τρόπο που πρέπει να μετακινηθούν και σε άλλα ζητήματα πρακτικής φύσεως. Αυτό σημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνω, πρώτον δεν θεωρεί το έργο ότι είναι μια ατομική υπόθεση, αλλά έχει συνεργάτες που του συμπαραστέκονται σε αυτό το έργο και βλέπετε πώς ο ίδιος φροντίζει για όλους αυτούς με κάθε λεπτομέρεια. Επίσης, προχωρώντας στο κείμενο αυτό, βλέπουμε ότι η αγαθοεργία, το να μάθουμε να κάνουμε καλά έργα, όπως είπε και στην αρχή, δεν είναι απλώς ζήτημα μόνο χαρισμάτων, αλλά θέλει και έναν κόπο. Αυτό πολλές φορές το λέμε, ότι το χάρισμα πρέπει κανείς να το επεξεργαστεί, όχι για τον εαυτό του, για τους άλλους. Και μάλιστα αυτή η αγαθοεργία μαθαίνεται. Μανθανέτωσαν και οι μέτεροι, ας μάθουν και οι δικοί μας, να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Ανέφερε στην αρχή γενικώς ότι θα πρέπει κανείς να βεβαιώνει την πίστη του με καλά έργα. Τώρα λέει και οι δικοί μας θα πρέπει να μάθουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Άρα λοιπόν, δεν λέμε μιλάμε για όλους, για τους άλλους κλπ. Μιλάμε και για εμάς τους ιδίους. Και αυτό ο Απόστολος Παύλος φροντίζει να το καλλιεργήσει, ότι είναι και θέμα μάθησης. Πρέπει κανείς να το καλλιεργήσει. Πρέπει να προχωρεί, να συγχωρεί, να προσφέρει, να συγχωρεί, να υπηρετεί, να βλέπει τις ανάγκες των άλλων. Αυτό λοιπόν είναι το μάθημα που πρέπει να πάρουν. Γιατί δεν αρκούν να έχουμε γνώσεις, να είμαστε σπουδαίοι θεολόγοι, σπουδαίοι ιεραπόστολοι, να τα λέμε σωστά, να έχουμε ένα θρησκευτικό ενδιαφέρον, να έχουμε ορθόδοξη πίστη. Θα πρέπει αυτά να τα κοινωνούμε και σε σχέση με τους άλλους. Και πάμε σε δύο τελευταία πάρα πολύ σημαντικά. Λεπτομέρειες μένουν να δείχνουν πραγματικά το δέσιμο της κοινότητας με πρωτοστάτη τον Απόστολο Παύλο. Μιλάει για ασπασμούς και φιλήματα. Δεν είναι οι ασπασμοί ασπάζονται, ασπάζονται σε μετεμού πάντες, ασπάζομαι σημαίνει, εντάξει, και σε λέει παρακάτω εμφυλήματι, αλλά σημαίνει χαιρετούν οι άνθρωποι. Έτσι, σας χαιρετούν, σας ασπάζονται. Λοιπόν, δεν είναι απλή φιλοφρόνηση, αλλά έχει πνευματικό περιεχόμενο, είναι έκφραση αγάπης. Γεφυρώνονται οι αποστάσεις, πιθανόν να γεφυρώνονται και μερικές παρεξηγήσεις οι οποίες έχουν γίνει και φανερώνεται βεβαίως και ο σύνδεσμος των τοπικών εκκλησιών. Και το τελευταίο, αν θέλετε, είναι το φίλημα. Ενφιλήματι Αγίο. Το φίλημα δείχνει συμφιλίωση, δείχνει αγάπη, δείχνει κοινωνία, αδελφοσύνη. Προϋποθέτει έλλειψη μνησικακίας. Απομακρύνει την έχθρα, οποιαδήποτε αισθήματα περιφρόνησης ή εγωιστικά. Και βεβαίως το φίλημα το Άγιο, τους φιλούντας ημάς εν πίστη, το φίλημα που είναι καρπός της πίστης και της αγάπης, δεν έχει καμία σχέση με το φίλημα της προδοσίας του Ιούδα. Βλέπετε, μπορεί να φιλάει κανείς, είναι εντυπωσιακό πως ενώ πρόκειται να προδώσει τον Κύριο, πάει και τον ασπάζεται, τον φιλάει. Ενώ εδώ το φίλημα δηλώνει τελείως διαφορετικά αισθήματα απέναντι στον Θεάνθρωπο και απέναντι βεβαίως στον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Και ένα τελευταίο, μου κάνει εντύπωση ότι κατονομάζει τους συνεργάτες του και αυτούς οι οποίοι έμειναν μέχρι τέλους κοντά του, αλλά και θα το δούμε και αλλού, και αυτούς οι οποίοι τελικά αναχώρησαν από τη συνοδεία του. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά του πώς ο Απόστολος Παύλος συμπεριφέρεται στους ανθρώπους οι οποίοι τον συνοδεύουν. Και είναι πολύ σημαντικό, το έχω γνωρίσει και εγώ στη ζωή μου, από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μεγάλα λόγια, δεν ασχολούνται με πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να σου διδάξουν, αλλά ασχολούνται και με λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες φαίνεται
πόσο κανείς είναι καλλιεργημένος και πόσο κάποιος αισθάνεται δεμένος με τους ανθρώπους τους οποίους έχει γύρω του. Με αυτά λοιπόν τα νοήματα κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί τηλεθεατές και θεατές. Γεια σας.

0: ευσχημόνος και κατατάξιν. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Η σημερινή μας εκπομπή αποτελεί ένα ειδικό αφιέρωμα στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, τον πολιούχο και προστάτη της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η Αγία μας Εκκλησία ετοιμάζεται να εορτάσει τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου αύριο και μαζί με αυτήν να πανηγυρίσει όλη η Θεσσαλονίκη για τον προστάτη της, του οποίου το σκήνομα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και την προστατεύει από κάθε κίνδυνο. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τον βίο του Αγίου, θα δούμε τη μυροβλησία του Αγίου και τις ιστορικές πηγές οι οποίες επιβεβαιώνουν το γεγονός και θα εξετάσουμε και την παρθενία ως στοιχείο που συσχετίζει τον Άγιο με το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι γνωστό πως στην πόλη της Θεσσαλονίκης η τιμή και η μνήμη του Αγίου Δημητρίου συνδυάζεται πάντοτε με την εορτή της Παναγίας και κυρίως με την παρουσία μιας εικόνας της Θεομήτωρος στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου έχει γραφτεί μια μεγάλη σειρά εγκομείων, τόσο πεζών όσο και ποιητικών. Μάλιστα, αυτά εντάσσονται ιστορικά από την αρχή μέχρι και το τέλος της Βυζαντινής ιστορίας. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζαμε πως το αγιολόγιο της Εκκλησίας ο Άγιος Δημήτριος είναι ένας Άγιος ο οποίος κανένας άλλος δεν εγκομιάστηκε τόσο πολύ όσο αυτός. Κατά τον 14ο αιώνα γράφηκαν διεξοδικά και θερμότατα εγκόμια για τον Άγιο Δημήτριο και στην Κωνσταντινούπολη μα και στην Θεσσαλονίκη από τους μεγαλύτερους κατά εκείνη την εποχή διανοούμενους του Βυζαντίου. Το γεγονός αυτό ερμηνεύει ουσιαστικά και τον λόγο για τον οποίο τόσο οι Βυζαντινοί όσο και οι μετέπειτα κάτοικοι της Θεσσαλονίκης εκτιμούν, θαυμάζουν, λατρεύουν τιμητικά φυσικά το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου. Αναφερόμενοι λοιπόν στα διάφορα εγκόμια που γράφησαν για το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου, μέσα σε αυτά διαπιστώνουμε την ύπαρξη ιστορικών στοιχείων τα οποία επιβεβαιώνουν όχι μόνο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Αγίου Δημητρίου, αλλά ταυτόχρονα τον συνδέουν και με μεγάλα γεγονότα της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Μέσα σε αυτά θα διαπιστώσουμε πως ο Άγιος Δημήτριος θεωρείται μιμητής του Χριστού και Χριστομιμητής, πράγμα το οποίο κατά τη Βυζαντινή παράδοση αποδίδονταν μόνο στον Αυτοκράτορα. Ο έπαινος του Αγίου Δημητρίου ως μιμητής του Χριστού γίνεται ακριβώς για να αναδείξει το πρόσωπό του ως τον καλύτερο ηγεμόνα για την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και για όλη τη Βυζαντινή επικράτεια. Για τα εγκόμια του Αγίου Δημητρίου, η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι το ιδιαίτερο σημείο πάνω στο οποίο πατά η ίδια η παρουσία του Αγίου Δημητρίου. Η Θεσσαλονίκη είναι αξιοθαύμαστη για την ευγένεια, την ισότητα και την άνεση των τρόπων που παρουσιάζεται μέσα σε αυτήν. Ταυτόχρονα όμως είναι η πόλη η οποία παρουσιάζει πολλούς και διάφορους Αγίους και γι' αυτό καλούμαστε να την επαινούμε ιδιαιτέρως. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας προσθέτει «Καμία άλλη πόλη δεν έχει να παρουσιάσει τόσους πολλούς και τόσους εκλεκτούς διανοουμένους όσο η Θεσσαλονίκη». Σε αυτήν λοιπόν την πόλη είναι που μεγάλωσε και ο Άγιος Δημήτριος και κατάφερε τελικά με το σύνολο της βιωτής του να πετύχει την ένωση και την επαφή με τον Θεό και τελικά να μαρτυρήσει ομολογώντας την παρουσία του Κυρίου στην εποχή κατά την οποία ζούσε. Πριν λοιπόν συνεχίσουμε για να δούμε τα ιδιαίτερα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου, ας δούμε ορισμένα στοιχεία για τον βίο του. Ο Άγιος Δημήτριος έζησε 300 χρόνια περίπου μετά τη σάρκωση του Κυρίου. Αυτοκράτορας την εποχή εκείνη στην περιοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν ο Μαξιμιανός ο Ερκούλιος, γαμπρός του Διοκλητιανού και διώκτης των χριστιανών. Όπως είναι γνωστό σε όλους, ο Άγιος Δημήτριος μεγάλωσε στην πατρίδα του που δεν ήταν άλλη από την Θεσσαλονίκη. Σε αυτήν την πόλη ο Άγιος γεννήθηκε, σταδιοδρόμησε, δίδαξε τον χριστιανισμό και τελικά αμαρτύρησε. Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε μέσα σε ένα αριστοκρατικό περιβάλλον που είχε από πολύ νωρίς γνωρίσει τον Χριστό. Οι γονείς του, των οποίων τα ονόματα αγνοούμε, ήταν ευλαβείς και αυτό αποδεικνύεται και από τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε ο ίδιος ο Άγιος. Ήδη από πολύ νωρίς φρόντισαν οι γονείς του να του δώσουν όχι μόνο την κατά Θεό γνώση, αλλά και την κοσμική παιδεία, ώστε αυτά τα δύο στοιχεία να συνθέτουν την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του Αγίου Δημητρίου. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Δημήτριος ξεχώριζε για την εξωτερική του ομορφιά και τα εσωτερικά του χαρίσματα. Διακρινόταν για την δύναμη και την ωραιότητα του σώματός του, για την ευγένεια του χαρακτήρα του και την αρμονική συνύπαρξη όλων των προσόντων που ο Θεός του χάρισε. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ήταν ικανά ώστε ο ίδιος ο Μαξιμιανός, εκτιμώντας τη γενναιότητα και τη σοφία του, να τον ξεχωρίσει ανάμεσα από τους άλλους άρχοντες της Θεσσαλονίκης και να τον κάνει συγκλητικό. Ενώ στη συνέχεια του χάρισε το ανώτατο αξίωμα του Ανθυπάτου της Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται πως ο Άγιος Δημήτριος είχε μέσα του όλο εκείνο το κάλος που χρειαζότανε ώστε όχι μόνο να προσεγγίσει τον Θεό αλλά τελικά να γοητεύσει και όλους τους ειδωλολάτρες. Έτσι από πολύ μικρή ηλικία, όπως διαπιστώνουμε, νεότατος βρέθηκε επικεφαλής ενός έθνους και οι τιμές τις οποίες του αποδόθηκαν δεν ήταν ικανές για να μπορέσουν να τον διαβάλουν και να του αλλοιώσουν το χαρακτήρα όπως αυτός διαμορφώθηκε μέσα από τη χριστιανική παιδεία που πήρε από την οικογένειά του. Από πολύ νωρίς ο Άγιος Δημήτριος εκμεταλλεύτηκε αυτήν την ανώτατη θέση που του δόθηκε από τον Αυτοκράτορα ώστε τελικά να διδάξει τον χριστιανισμό στους νέους της περιοχής του και να μιλήσει για τη χριστιανική πίστη με παρησία και δύναμη. Η χριστιανική του διδασκαλία χρόνο με το χρόνο ξέφευγε από τα στενά όρια της Θεσσαλονίκης και επεκτείνοντας στις γύρω περιοχές. Άνθρωποι από άλλες πόλεις γνώριζαν για την παρουσία του Αγίου Δημητρίου και έρχονταν στην πόλη της Θεσσαλονίκης για τον ακούσουν. Ο ίδιος δίδασκε όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν τη χριστιανική πίστη και δεν έχανε το θάρρος του ώστε να μπορεί να τα βάζει και με τον Μαξιμιανό και τον Διοκλητιανό για τον έκλειτο βίο που κάναν οι δύο αυτοκράτορες. Ο χώρος τον οποίο συγκεντρώνονταν ο Άγιος Δημήτριος για να διδάξει τους νέους της εποχής ήταν η Χαλκευτική Στοά, δηλαδή εκεί όπου σήμερα είναι η Παναγία των Χαλκαίων. Σε εκείνο το σημείο έρχονταν άνθρωποι διαφόρων κοινωνικών αλλά και πνευματικών καταστάσεων. Σκοπός τους ήταν να ακούσουν τον Άγιο Δημήτριο και να πάρουν στοιχεία από τη διδασκαλία του. Αλλά και ο Άγιος Δημήτριος είχε ως σκοπό να τους μεταδώσει όλη αυτήν την αλήθεια της πίστεως που ο ίδιος είχε βιώσει ήδη από την πρώτη στιγμή της ζωής του μέσα στην οικογενειακή θαλπορή. Με παρησία και καθόλου φόβο τόνιζε τα βασικά στοιχεία της ορθόδοξης πίστης και μάλιστα δεν άφηνε κανένα να φύγει από δίπλα του χωρίς να φωτιστεί από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τους έλεγε πως ένας είναι ο Θεός ερχόμενος σε πλήρη αντίθεση με την πολυθεία της εποχής του, ενώ ταυτόχρονα δίδασκε τον κόσμο να είναι αγαπημένοι και να μπορούν να τηρούν τις εντολές του Ευαγγελίου. Η παραπάνω όμως δράση δεν άργησε να γίνει γνωστή και στον Μαξιμιανό. Έτσι λοιπόν ο Μαξιμιανός, ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη, έμαθε για την δράση του Δημητρίου, τον ενημέρωσαν δηλαδή ότι κηρύττει τη χριστιανική θρησκεία και αν και ο ίδιος ο Μαξιμιανός του εμπιστεύτηκε το ανώτατο αξίωμα, αυτός το εκμεταλλεύτηκε για να κάνει πολλούς χριστιανούς, να τους πάρει δηλαδή από την ειδωλολατρία και να τους οδηγήσει στη χριστιανική πίστη. Αυτός ήταν λοιπόν και ο λόγος για τον οποίο ο Μαξιμιανός ζητά από τους στρατιώτες να φέρουν μπροστά τους τον Δημήτριο. Συλλαμβάνεται ο Δημήτριος στο χώρο στον οποίο δίδασκε, τη Χαλκευτική Στοά δηλαδή, και οδηγείται μπροστά στο Μαξιμιανό. Ο ίδιος ο Μαξιμιανός θέλησε να μάθει τον λόγο για τον οποίο ο Δημήτριος δεν προσέφερε θυσία στον Αυτοκράτορα, για να λάβει τελικά την απάντηση με θάρρος πως ο ίδιος ο Άγιος Δημήτριος ανατράφηκε με τον χριστιανισμό και περισσότερο από όλους τιμά τον Χριστό ως Θεό του και όχι τον Αυτοκράτορα. Ακούγοντας την παραπάνω ομολογία του Αγίου Δημητρίου, ο Μαξιμιανός ζητά την φυλάκιση του Αγίου στο Λουτρό κοντά στην κατοικία του βασιλέα. Σήμερα, για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε και ιστορικά αλλά και χωροχρονικά το γεγονός, η φυλακή του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται περίπου κάτω από το ιερό της σημερινής βασιλικής του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια περίοδο ο Μαξιμιανός, θέλοντας να εορτάσει τη νίκη του απέναντι στους Σκύθες και στους Αυρωμάτες, διοργανώνει στο στάδιο αγώνες υπέρ της νίκης του ιδίου. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω αγώνων, οι αγωνιστές παίρνανε μέρος στο πένταθλο και στο τέλος δέχονταν ως νικητές τις τιμές του βασιλέα, οι οποίες τιμές ορίζονταν από συγκεκριμένα δώρα. Ο Μαξιμιανός, θέλοντας να ντροπιάσει τους χριστιανούς της πόλης, τοποθετεί στο αγώνισμα της πάλης το Λίαιο, έναν γιγαντόσωμο άνδρα βάρβαρο, ο οποίος όχι μόνο προκαλούσε φόβο, αλλά τα

σε αυτή την πρόκληση να κατέβει στο στάδιο και να πολεμήσει υπέρ του Χριστού. Έτσι λοιπόν πριν το αγώνισμα σπέβδει στη φυλακή του Αγίου Δημητρίου για να λάβει την ευλογία του Αγίου και εκεί ο Άγιος του προφητεύει πως και τον Λιέο νικήσεις και υπερ Χριστού μαρτυρήσεις. Δηλαδή ότι και τον Λίο θα καταφέρεις να νικήσεις, αλλά θα μαρτυρήσεις και για το όνομα του Κυρίου. Πράγματι, ο Νέστορας αμέσως μετά την ευλογία που πήρε από τον Άγιο Δημήτριο σπέβδει πάλι πίσω στο στάδιο και εμφανίζεται μπροστά στο Λιέο ζητώντας ακριβώς να μονομαχήσουν. Η έκβαση του αγώνα ήταν τέτοια ώστε ο Λιέος να χάσει την ζωή του και ο Νέστορας να βγει νικητής με τη βοήθεια του Θεού. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος οι ειδωλολάτρες που παρευρίσκονταν μέσα στο στάδιο θέλησαν να πληρώσει ο Νέστορας, μιας και όπως φάνηκε πρόσβαλαν την θρησκεία των ειδώλων. Γι' αυτόν τον λόγο και ο Μαξιμιανός αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα διέταξε τους στρατιώτες να αποκεφαλίσουν τον Νέστορα και τελικά ο Άγιος Νέστορας μαρτύρησε για το όνομα του Κυρίου σύμφωνα και με την προφητεία του Αγίου Δημητρίου. Στη συνέχεια ο Μαξιμιανός, επειδή κατάλαβε ότι η αιτία αυτής της ήττας του Λιέου ήταν ο Δημήτριος, γι' αυτό και ζήτησε ο Άγιος Δημήτριος να λοχιστεί. Έτσι λοιπόν μπαίνουν στρατιώτες μέσα στην φυλακή στην οποία βρίσκονταν ο Άγιος Δημήτριος και τον λοχίσαν στα δεξιά, αφήνοντας την ιερή του ψυχή να φτερουγήσει προς τον ουράνιο πατέρα και να μαρτυρήσει τελικά όπως ο ίδιος ήθελε για το όνομα του Κυρίου. Το μαρτύριο και η θανάτωση του Αγίου έγιναν στις 26 Οκτωβρίου του 305 μετά Χριστόν. Έκτοτε η Εκκλησία πανηγυρίζει τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου κάθε χρόνου και θυμίζει σε όλους εμάς αυτή τη σπουδαιότητα του μαρτυρίου για το όνομα του Κυρίου. Έχοντας εξετάσει λοιπόν τα γεγονότα γύρω από το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου, ας δούμε κάποια στοιχεία πάνω στο θέμα του μύρου. Όπως γνωρίζουμε, μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Δημητρίου, ο ίδιος ο Άγιος τάφηκε εξαιτίας του μίσους του Μαξιμιανού μέσα σε ένα πηγάδι. Ο λόγος ο οποίος τοποθετήθηκε το σώμα του Αγίου Δημητρίου μέσα στο πηγάδι ήταν ώστε να χαθεί η μνήμη του Αγίου πρωτίστως, αλλά και δευτερευόντως να μην μπορούν να του αποδοθούν οι πρέπουσες τιμές όπως οφείλεται σε έναν άντρα ο οποίος τιμήθηκε αλλά και μαρτύρησε για το όνομα του Χριστού. Η παράδοση της Εκκλησίας μας λοιπόν αναφέρει ότι από τον τόπο στον οποίο τοποθετήθηκε το λείψανο του Αγίου Δημητρίου ήδη από πολύ νωρίς ξεκίνησε να αναβλύζει μύρο. Ένα μύρο το οποίο όσοι επιθυμούσαν μπορούσαν και το χρησιμοποιούσαν για τη θεραπεία των διαφόρων σωματικών ασθενειών τους. Η πρώτη ιστορική μαρτυρία που έχουμε γύρω από την ανάβληση του μύρου μέσα από τον τάφο του Αγίου Δημητρίου είναι ουσιαστικά το 904 από τον Ιωάννη Καμενιάτη. Αυτός για πρώτη φορά αποκαλεί τον Άγιο Δημήτριο μυροβλήτη, επιβεβαιώνοντας τη μέχρι εκείνη τη στιγμή παράδοση που ήθελε μέσα από τον τάφο του Αγίου να αναβλύσει θεραπευτικό μύρο. Λίγο αργότερα το 1321 ο Κωνσταντίνος Ακροπολίτης σε ένα κείμενό του, σε ένα λόγο του δηλαδή στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα και Μυροβλήτη Δημήτριο, εκεί τον αποκαλεί και αυτός Μυροβλήτη, ενώ μαρτυρεί και ένα θαύμα θεραπείας των οφθαλμών μέσα από την αγιαστική χάρη του μύρου που έβγαζε ο τάφος του Αγίου. Σε άλλο σημείο, ο Ισίδωρος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ονομάζει τον Άγιο Δημήτριο Μυροροά, επιβεβαιώντας και αυτός με τον ίδιο τρόπο την οσμή η οποία εξέρχονταν μέσα από τον τάφο του Αγίου Δημητρίου και ουσιαστικά επιβεβαιώνει την παρουσία του μύρου ως στοιχείο αγιότητας του βίου αλλά και του σκηνώματος του Αγίου Δημητρίου. Οι παραπάνω ιστορικές μαρτυρίες αλλά και μια σειρά άλλων εγκομιαστικών λόγων ήταν και ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία ήδη από τον 10ο αιώνα και μετά μνημονεύει τον Άγιο Δημήτριο ως μεγαλομάρτυρα και μυροβλήτη. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε τις ιστορικές πηγές που ομιλούν για την παρουσία του μύρου στον τάφο του Αγίου Δημητρίου
ώστε με αυτόν τον τρόπο να επιβεβαιώνουμε και με ακράδαντα στοιχεία

την αλήθεια της Ιεράς Παραδόσεως, η οποία θέλει από τον Άγιο Δημήτριο να αντλούμε μύρο και με αυτό να θεραπεύουμε διάφορες ασθένειες. Ζούμε σε μια εποχή που πολλά θέματα τα οποία για εμάς τους χριστιανούς είναι αυτονόητα, για πολλούς ανθρώπους είναι ζητούμενα ή αμφισβητούμενα. Η αναφορά στις ιστορικές αυτές πηγές αποδεικνύει την πραγματικότητα του μύρου του Αγίου Δημητρίου και δεν αφήνει καμία αμφιβολία γύρω από την παρουσία του μύρου στη ζωή της Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε λίγο παραπάνω, το σώμα του Αγίου Δημητρίου τοποθετήθηκε αρχικά από τον ίδιο τον Μαξιμιανό μέσα σε ένα πηγάδι. Αυτήν την αλήθεια ότι το σώμα του Αγίου Δημητρίου ρίφθηκε μέσα σε πηγάδι, αλλά και κατόπιν το ότι από το πηγάδι αυτό αντλούσαν οι χριστιανοί μύρο, μας την διασώζει ο Ισίδρος Θεσσαλονίκης σε μια ομιλία του γραμμένη γύρω στο 1383. Εκεί αναφέρει χαρακτηριστικά «Υπομιχούς κατέκρυψε γης, βαθύ δε φρέαρ των ιερών εφανέρωσε μύρον». Από αυτήν και μόνο την πρόταση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και ο Ισίδωρος πενήσεται, από αυτήν και μόνο την πρόταση μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο Ισίδωρος υπενήσεται τη ρήψη του σώματος του μάρτυρα μέσα στο πηγάδι, αλλά και την άντληση του μύρου μέσα από αυτό από τους χριστιανούς της περιοχής. Την ίδια αλήθεια επιβεβαιώνει και ο Άγιος Σιμεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έζησε στην πόλη και μαρτύρησε για τα γεγονότα γύρω από τη ζωή του Αγίου Δημητρίου, καθώς και για όλα εκείνα τα αρχαιολογικά ευρήματα που αποδεικνύουν τον τόπο ταφής του Δημητρίου, αλλά και κυρίως την παράδοση της μυροβλησίας, η οποία αποτελούσε ένα θαυμαστό γεγονός στη ζωή των Θεσσαλονικαίων, που προέρχονταν ακριβώς από την αγιότητα του Αγίου Δημητρίου. Σήμερα, ο επισκέπτης της Βασιλικής του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί εύκολα να παρατηρήσει στα αριστερά του Ιερού Βήματος τον χώρο στον οποίο έγινε η ταφή του Αγίου Δημητρίου. Δηλαδή, υπάρχει το πηγάδι μέσα στο οποίο ρίφθηκε το σώμα του Αγίου Δημητρίου και από το οποίο έβγαινε το μύρο προς αγιασμό και θεραπεία όλων των χριστιανών. Είναι σπουδαίες οι αναφορές γύρω από την παρουσία του μύρου στη ζωή της Θεσσαλονίκης αλλά και των χριστιανών της περιοχής, ακριβώς γιατί αναδεικνύουν αυτή την παρουσία του Αγίου Δημητρίου μέσα στην ιστορία της συγκεκριμένης πόλης και των κατοίκων της. Εξετάζοντας τα ιστορικά δεδομένα ήδη από την πρώτη στιγμή κατά την οποία το σκήνομα του Αγίου τοποθετήθηκε μέσα στο πηγάδι, μέχρι και πολύ αργότερα, μέχρι την παρουσία δηλαδή των Τούρκων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, έχουμε όλες εκείνες τις ιστορικές πηγές και μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν τη ροή του Αγίου Δημητρίου, που επιβεβαιώνουν τη ροή του Αγίου Μύρου μέσα από το σκήνομα ή τον τάφο του Αγίου Δημητρίου. Έτσι ιστορικά ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης θα μας μεταφέρει την αλήθεια πως το μύρο έβγαινε όχι μόνο μέσα από τον τάφο του Αγίου, δηλαδή από το πηγάδι στο οποίο τοποθετήθηκε, αλλά και από το κυβόριο το οποίο κτίστηκε πάνω από το πηγάδι για να μπορέσει να διαφαίνεται το πηγάδι και να προστατευτεί. Ενώ αργότερα ο έγκλειστος νεόφυτος από την Κύπρο που έζησε περίπου τον 12ο με τις αρχές του 13ου αιώνα μνημονεύει πως μέσα από τη Λάρνακα του Αγίου Δημητρίου στην οποία φυλάσσονταν τα λείψανα του Αγίου έβγαινε το μύρο και οι πιστοί χριστιανοί το αντλούσαν για την θεραπεία των ασθενειών τους. Με την πάροδο όμως των ετών αυτή η άντληση του Αγίου Μύρου δεν γινόταν μόνο από το πηγάδι, το κυβόριο ή τη Λάρνακα, αλλά μαρτυρείται ήδη από το 1180 πως το ίδιο το σώμα του Αγίου Δημητρίου εξέμπεμπε ευωδία, έβγαζε μύρο το οποίο συγκεντρώνονταν από τους πιστούς. Ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Νικήτας από τη Μαρόνια της Θράκης επιβεβαιώνει αυτήν την αλήθεια λέγοντας πως το ίδιο το σκήνομα του Αγίου, η ίδια η σωρός είναι αυτή που ρέει μύρο, βιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους να αποδεχθούν την αγιότητα του Αγίου Δημητρίου.
Είναι ανάγκη να μνημονεύσουμε και τον Νικήτα Χωνιάτη, ο οποίος βεβαιώνει την αλήθεια γύρω από την ανάβληση του Μύρου μέσα από την σωρό του Αγίου Δημητρίου ως ένα γεγονός θαυμαστού στοιχείου, το οποίο αποδεικνύει την έντονη παρουσία του Αγίου Δημητρίου μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εξετάζοντας κανείς τις ιστορικές πηγές της περίοδου, διαπιστώνει την πληθώρα μαρτυριών σε κάθε εποχή γύρω από την παρουσία του Αγίου Μύρου στη ζωή των χριστιανών της περιοχής. Επιβεβαιώνεται λοιπόν το ότι η άντληση του Μύρου που ξεκίνησε ήδη από την πρώτη στιγμή της ταφής του Αγίου Δημητρίου συνεχίζονταν μέσα στους αιώνες χωρίς να σταματάει ποτέ. Φυσικά το παραπάνω γεγονός είναι εξαιτίας της αγωνιστικότητας και της αγιότητας του Αγίου Δημητρίου, όπως μας παρουσιάζει ο ίδιος ο Ισίδρος Θεσσαλονίκης. Η ανάβληση του Μύρου από το σώμα του Αγίου Δημητρίου αποτελεί ένα είδος κοινωνίας του ίδιου με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος παρέχει όλα τα νοητά μοίρα και την αγιαστική χάρη στον καθένα από εμάς. Διαβάζοντας τα κείμενα των ποιητών, διαπιστώνεται πως η έμβληση του Μύρου μέσα από το σώμα του Αγίου Δημητρίου αποδίδεται κυρίως στην ανταμοιβή της αγνίας του μάρτυρος. Ο Χριστός, για να φανερώσει την κεκριμένη χάρη που σκήνωσε μέσα στο μάρτυρα, παρέχει τη μυρόβληση ως σύμβολο της αγνίας του Δημητρίου. Ταυτόχρονα όμως, διαπιστώνεται πως ο μάρτυρας έγινε μιμητής του πάθους του Χριστού εξαιτίας του λοχισμού του στη δεξιά πλευρά. Η Ιερά Παράδοση θέλει τον Κύριο σε ανταμοιβή της αγνίας του να χαρίζει τη μυροβλησία. Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Εξής πλευράς το μύρον ημίν βρεις Δημήτριε, αυθόνος το θείον της αγνίας άπαση σου εις μαρτύριον». Με τον τρόπο αυτό ο μάρτυρας γίνεται αμέσως μιμητής του Χριστού και παραδίδει στον κόσμο ως χάρη και αγιασμό το μύρο του σώματος. Η αφθαρσία του σώματος του Αγίου Δημητρίου υπογραμμίζεται και στηρίζεται πάνω στην παρθενία του, ως στοιχείο ταυτότητας του μάρτυρος που μπόρεσε και διατήρησε σε όλη του την εγκόσμια ζωή και για την οποία ο ίδιος ο Θεός τον τίμησε μέσω της μυροβλησίας. Αυτό είναι και ο λόγος που ο Άγιος Ευστάθιος Θεσσαλονίκης θα παρομοιάσει τον Άγιο Δημήτριο ως όρος Σιών, μέσα από τον οποίον εκβλίζουν όλα τα νάματα και όλες οι άσεις. Στην ίδια κατηγορία με το Μύρο έχουμε και το αίμα του Αγίου Δημητρίου, το λεγόμενο λίθρο. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο Λούπος, ο μαθητής του Αγίου Δημητρίου, αμέσως μετά το μαρτύριο τόσο του ιδίου όσο και του μαθητή του Νέστορα, συγκέντρωσε το αίμα του Αγίου Δημητρίου, με το οποίο ο Άγιος Λούπος πραγματοποιούσε διάφορες θεραπευτικές ιάσεις. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε μέσα στην Ιερή Παράδοση της τιμής του προσώπου του Αγίου Μάρτυρος Δημητρίου να τονίζεται τόσο η έκβληση του Μύρου όσο και το αίμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση θαυμάτων. Μάλιστα, η παράδοση αναφέρει πως τόσο το αίμα όσο και το μύρο χρησιμοποιούνται και από ανθρώπους και ιδιαίτερα από τους στρατιώτες ως όπλα της εχθρής του Θεού αντίμαχα. Πολλοί μάλιστα παρατηρείται να φέρουν ως εγκόλπια φυλακτά μέσα στα οποία φύλαταν αίμα και μύρο του Αγίου και διαπίστωναν τη δύναμη και την προστασία σε καιρό πολέμου. Το παράδοξο είναι πως σύμφωνα με τη μαρτυρία του Αγίου Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, μέσα από τη λάρνακα του σώματος του Αγίου Δημητρίου, καιρό αργότερα από το μαρτυρικό του τέλος, πήγαζαν από εκεί αίμα και μύρο το οποίο χρησιμοποιούνταν από τους Θεσσαλονικείς. Με όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται ο άρρηκτος σύνδεσμος μεταξύ του μάρτυρος Δημητρίου και του Μύρου το οποίο εξέβλιζε μέσα από την πλευρά του. Μέχρι και στις μέρες μας υπάρχει συγκεκριμένη ακολουθία με την οποία το Μύρο του Αγίου Δημητρίου αγιάζεται και χαρίζεται, προσφέρεται, διανέμεται στους πιστούς προς ευλογία με μια σειρά συγκεκριμένων θαυμάτων που συνδέονται με αυτό. Μέχρι τώρα έχουμε δει την εξιστόρηση του βίου του Αγίου Δημητρίου,
καθώς και τις ιστορικές πηγές και την παράδοση γύρω από τη μυροβλησία του Αγίου Δημητρίου.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στον βίο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, πολιούχου και προστάτου της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, ασχοληθήκαμε με τον βίο και την πολιτεία του Αγίου Δημητρίου. Αναδείξαμε το μαρτύριο του Αγίου και μιλήσαμε για τον τόπο ταφής του Αγίου. Επιπλέον, αναφερθήκαμε στη θαυματουργική μυροβλησία τόσο από το σώμα του Αγίου, όσο και από το πηγάδι μέσα στο οποίο τοποθετήθηκε αρχικά το σκήνομα του Αγίου Δημητρίου. Μιλήσαμε για όλα εκείνα τα ιστορικά στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τη μυροβλησία του Αγίου και αναφερθήκαμε στην συνήθεια που υπήρχε στους Θεσσαλονικείς ώστε να χρησιμοποιούν το μύρο ως τρόπο θεραπείας των διαφόρων σωματικών ασθενειών. Ως επιβεβαίωση του μύρου του Αγίου Δημητρίου έχουμε και μια σειρά αρχαιολογικών ανασκαφών που ανέδειξαν φιαλίδια προερχόμενα από τον τάφο του Αγίου Δημητρίου, μέσα στα οποία βρίσκαμε συνήθως είτε μύρο, είτε χώμα από τον τάφο του Αγίου, είτε και αίμα του Αγίου Δημητρίου. Τα παραπάνω φιαλίδια επιβεβαιώνουν απολύτως την παράδοση γύρω από το μνήμα και τον τάφο του Αγίου Δημητρίου, που θέλει μέσα από αυτό να αντλείται μύρο και να χρησιμοποιείται για διάφορες ανάγκες των πιστών. Επιπλέον, η αρχαιολογική σκαπάνη μιλάει για ένα είδος στάμνας μέσα στην οποία βρίσκονταν χώμα και αίμα το οποίο είχε συγκεντρώσει ο Άγιος Λούπος και προέρχονταν από το σημείο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου. Αυτή η στάμνα ήταν στα χέρια μιας παλιάς οικογενείας της Θεσσαλονίκης η οποία αμέσως μετά την πυρκαγιά του 1917 παραδόθηκε από τους απογόνους της οικογενείας στο Μητροπολίτη Παντελεήμονα τον Δεύτερο, ώστε η στάμνα να περιέλθει προς λατρεία στο ναό του Αγίου Δημητρίου και πλέον να υπάρχει εκεί προς συνεχή αγιασμό των Θεσσαλονικαίων. Μάλιστα, σε συγκεκριμένη επιστολή που εστάλει, αναφέρεται πως η στάμνα ήταν κλειστή και χρησιμοποιούνταν από την οικογένεια ώστε μέσα από αυτήν να χορηγείται με μεγάλη φιδό το μύρο σε όλους όσοι είχαν ανάγκη για την θεραπεία των διαφόρων σωματικών ασθενειών. Όλα τα παραπάνω συνδέονται μεταξύ τους και δείχνουν ακριβώς ότι η παράδοση που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη γύρω από το μύρο του Αγίου Δημητρίου είναι μια πραγματική ιστορική πραγματικότητα η οποία επιβεβαιώνει την αλήθεια της θεραπείας των σωματικών ασθενειών μέσα από τον τάφο του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου. Ερχόμενοι στο σήμερα, διαπιστώνουμε πως η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης διατηρεί αυτήν την παράδοση στους εορτασμούς του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου. Έτσι, μετά το πέρας των εορτασμών, δηλαδή μετά την 28η Οκτωβρίου και μία εβδομάδα ακριβώς παραπάνω, η Αγία μας Εκκλησία και ιδιαίτερα ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης συγκεντρώνεται πάλι στο ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου εκεί μπροστά από τη Λάρνακα του Αγίου ευλογούν το μύρο, το οποίο διανέμεται στους πιστούς προς ευλογία. Είναι μια ιδιαίτερη συγκινητική τελετή, την οποία όσοι έχουν παρακολουθήσει κατανοούν αυτήν την ιστορική αξία και αναφορά από τα πρώτα δεδομένα ιστορικά γύρω από την ταφή του Αγίου μέχρι και το σήμερα και την συνεχή αυτή παρουσία του μύρου μέσα στη ζωή των πιστών και ιδίως των Θεσσαλονικαίων. Μπορεί κάποιοι να αναρωτηθούν εάν σήμερα τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου μυροβλίζουν. Δηλαδή, εάν σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, συνεχίζεται αυτή η ροή του μύρου. Θα πρέπει να τονίσουμε ιστορικά πως η τελευταία πληροφορία για τη ροή του μύρου είναι κάποιου Ρώσου μοναχού Ισαΐα της Μονής Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους στο έτος 1489. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου το 1492 μετατρέπεται σε Οθωμανικό τέμενος. Από εκείνο το ιστορικό σημείο και μετά διαπιστώνεται η παύση της ροής του μύρου. Φυσικά σαφείς μαρτυρίες γύρω από την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία σταμάτησε η ροή του μύρου δεν υπάρχουν. Αν μάλιστα συνδυαστεί η μετατροπή του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου το 1492 σε τζαμί με την παρουσία των Τούρκων στην περιοχή καθώς και την στάση τους απέναντι στους χριστιανούς, γίνεται έντονα κατανοητό πως οι χριστιανοί της εποχής εκείνης σταμάτησαν μιλούν για το μύρο του Αγίου ίσως και από τον φόβο των Τούρκων. Πάνω σε κάθε περίπτωση γίνεται αντιληπτό πως η μυροβλησία αποτελεί ένα θαύμα το οποίο επιβεβαιώνει την αγιότητα του Αγίου Δημητρίου. Τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου, όπου βρίσκονται ανά την οικουμένη, διατηρούν αυτή την ιδιότητα και ευκαίρος ακαίρος την εμφανίζουν, δείχνοντας ακριβώς τη μυροβλησία ως ένδειξη παρουσίας του Αγίου στο σήμερα. Έχουν ομολογηθεί πολλά θαύματα με τα λείψανα του Αγίου, καθώς και έχουν γραφθεί πολλές μαρτυρίες στις οποίες τα λείψανα του Αγίου όπου και αν βρίσκονταν μυρόβλιζαν και έδιναν την χάρη του Αγίου Μύρου σε όλους όσοι προσκυνούσαν με ευλάβεια τα λείψανα. Δεν είναι οι λίγες οι φορές που όταν κάποιος επισκέπτεται το Άγιο Όρος και προσκυνά τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου σε διάφορες μονές, γίνεται μάρτυρας αυτής της μυροβλησίας, της οσμής και της πνευματικής ευωδίας που αναδύεται μέσα από τη Λάρνακα του Αγίου και πάνω από τα λείψανα του Αγίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα ιστορικά στοιχεία γύρω από την έβρεση των λείψανων του Αγίου Δημητρίου και την ανακομιδή τους πλέον πίσω στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό, σπουδαίο ρόλο έπαιξε η Μαρία η Θεοχάρη, η οποία ήταν αρχαιολόγος και βυζαντινολόγος, που είχε γεννηθεί το έτος 1923 και απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη το 2004. Η προσωπικότητά της συνδέθηκε άρρηκτα τόσο με την έβρεση, όσο και με την επιστροφή των λειψάνων από την Ιταλία προς την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η μακαριστή λοιπόν αρχαιολόγος Θεοχάρης βρήκε στο Σαν Λορέντζο in Campo της Βόρειας Ιταλίας, μέσα από μια επιστημονική έρευνα που έκανε, τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου. Συγκεκριμένα, ανακάλυψε αρχικά μια ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Δημητρίου, η οποία φυλάσσεται στο Δημοτικό Μουσείο της Ιταλικής Πόλεως Σασοφεράτο κοντά στην Αγκώνα. Σε εκείνη την εικόνα διαπίστωσε ότι το απεικονιζόμενο πρόσωπο δεν ήταν άλλο από το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου. Έτσι λοιπόν αυτή η αρχαιολογική ανέβρεση την βοήθησε στο να ανακαλύψει σιγά σιγά τα ίδια τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου. Στην παραπάνω ψηφιδωτή εικόνα διασώζεται στην οριζόντια πλευρά της κορνίζας ένα χρυσό φιαλίδιο το οποίο έχει την επιγραφή Άγιο Μύρο. Μέσα από την αρχαιολογική έρευνα αναδείχθηκε πως η συγκεκριμένη εικόνα συνδέονταν με τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα που ανέκυψε ήταν το πού είναι ακριβώς τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου. Στο πλαίσιο της αναζήτησης λοιπόν των λειψάνων έγινε συγκεκριμένα διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λατερανού της Ρώμης. Ο διδάκτορας ο οποίος ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα προέρχονταν από την περιοχή του Σαν Λορέντσο και είχε συνδεθεί παιδιόθεν με τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου τα οποία βρίσκονταν σε εκείνη την περιοχή. Η μακαριστή λοιπόν Μαρία Θεοχάρη, γνωρίζοντας την συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, συνέγραψε μία μελέτη με την οποία σύνδεσε την ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Δημητρίου με την ανέβρεση των λειψάνων του Αγίου στην Ιταλία και την οποία μελέτη την ανακοίνωσε στην Ακαδημία των Αθηνών το 1978. Να τονίσουμε πως την περίοδο του 1978 τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου δεν βρίσκονταν καθόλου στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος για τον οποίο τα λείψανα βρίσκονταν στην Ιταλία ήταν ακριβώς εξαιτίας του ότι οι Καθολικοί είχαν κυριεύσει την Θεσσαλονίκη, λαιλάτισαν την πόλη και πήραν ως λάφυρο στην Ιταλία το σκήνομα του Αγίου Δημητρίου. Οι ανασκαφές που είχαν γίνει στην περιοχή γύρω από τη Βασιλική του Αγίου Δημητρίου Είχαν φέρει στην επιφάνεια μόνο φιαλίδια με το μύρο του Αγίου, καθώς και με το αίμα του μάρτυρα. Η αρχιακή όμως αναζήτηση μαρτυριών γύρω από την ύπαρξη του Αγίου Δημητρίου οδηγούσε πάντοτε προς την πόλη της Ιταλίας. Η ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Δημητρίου βρέθηκε στο Σανσοφεράτο. Λίγο παρακάτω από εκεί βρίσκεται το Σαν Λορέντσο in Campo. Στη συγκεκριμένη πόλη λοιπόν, το αβαίο του Σαν Λορέντσο κτίστηκε περίπου το 1000 μετά Χριστόν. Είχε ιδιαίτερους δεσμούς με το περίφημο μοναστήρι Di Fonte Avellana, όπου διατηρούνταν εκεί διάφορα βυζαντινά κοιμήλια ήδη από το 1204. Στο παραπάνω αβαίο υπήρχε μια ξύλινη πολυτελή λάρνακα μέσα στην οποία φημίζονταν ότι υπήρχαν τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου. Στο ενοριακό αρχείο του Σαν Λορέντζο σώζονταν έγγραφα που πληροφορούσαν τον ερευνητή γύρω από την ύπαρξη της λάρνακας στο συγκεκριμένο αβαίο, αλλά ταυτόχρονα και γύρω από το περιεχόμενο το οποίο περιελάμβανε η λάρνακα. Στις 20 Ιουνίου του 1520, ενώ γίνονταν εργασίες αναστηλώσεως στο ναό από τον επίσκοπο Μάρκο Βιγέριο τον Δεύτερο, επίτροπο του Αβαΐου, βρέθηκε κάτω από το κεντρικό ιερό βήμα του ναού εντυχισμένη ξύλινη λάρνακα, χρωματισμένη με κόκκινο. Τότε λοιπόν την άνοιξαν και είδαν ότι μέσα περιείχε Αγία Λείψανα, καθώς και μια μολύβδινη πλάκα που διατηρείται ακόμα και σήμερα και φέρνει μία επιγραφή στα λατινικά. Στη θέα της Λάρνακας, ο κλήρος και οι πιστοί, χωρίς παραμικρό δισταγμό, αναγνώρισαν ότι πρόκειται για τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης. Ο επίσκοπος Βιγέριος, γνωρίζοντας ο ίδιος λατινικά, μεταφράζει την πλάκα και καταλαβαίνει ότι γράφει πάνω «Ενθάδα να πάβεται το σώμα του Αγίου Δημητρίου, του επιφανώς Θεσσαλονικαίος μάρτυρος». Η πρώτη αυτή μαρτυρία του 1520 μας δίνει να καταλάβουμε πως εκείνη την περιοχή βρίσκονται τελικά τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου. Πολύ αργότερα, το 1538, ένας προύχοντας της περιοχής υποχρεώνει τους κληρονόμους του να τελούν κάθε χρόνο στις 26 Οκτωβρίου την εορτή του Αγίου Δημητρίου με επίσημη πανήγυρη, παρουσία τουλάχιστον 10 ιερέων. Μάλιστα, η συγκεκριμένη πράξη θεσπίζει ώστε η εορτή να είναι αργία και να τελείται σύμφωνα με το λατινικό εορτολόγιο, δηλαδή στις 8 Οκτωβρίου, καθορίζοντας ακριβώς και την ειδική ακολουθία προς την τιμή του μάρτυρα. Το 1604 μεταφέρεται η Λάρνακα από το σημείο στο οποίο βρίσκεται σε ειδικό διαμορφωμένο παρεκκλήσιο, όπου εκεί πέρα τοποθετούνται τα λείψανα του Αγίου και ξεκινούν όλες οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τον Άγιο Δημήτριο. Το 1779 ο καρδινάλιος Αλέξαρος Αλμπάνη, ο οποίος είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο, θέλησε να κάνει μία λάρνακα πολυτιμότερη, ώστε μέσα εκεί να φυλάξει τα λείψανα του Αγίου. Έτσι λοιπόν κατασκεύασε ενώπιον συγκεκριμένης επιτροπής που την αποτελούσαν ανώτατοι ιερωμένοι γιατροί και συμβολιογράφοι τη λάρνακα και μέσα σε αυτήν έκανε τη μετακομιδή των λειψάνων. Μάλιστα, στη συμβολιογραφική πράξη που υπογράφηκε αναφέρονται λεπτομέρειες τόσο για τις σφραγίδες που έκλειναν το σκέπασμα της παλιάς λάρνακας ώστε να πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα των λειψάνων, όσο και για το τι περιελάμβανε η λάρνακα, δηλαδή ποια μέρη του λειψάνου βρίσκονταν εκεί. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των λειψάνων του Αγίου Δημητρίου μέσα στη συγκεκριμένη λάρνακα. Μάλιστα, οι Ιταλοί της περιοχής έδειχναν ιδιαίτερη ευλάβεια για τον Άγιο Δημήτριο και κατά καιρούς εξέδιδαν ακολουθίες για τον πανηγυρικό εορτασμό της μνήμης του. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι οι τοπικοί άρχοντες αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν πολύ καλά για την παρουσία των λειψάνων του Αγίου Δημητρίου στο συγκεκριμένο αβάιο. Η αναγνώριση των λειψάνων έγινε με σύγχρονα επιστημονικά μέσα, η οποία επιβεβαίωσε πως μέσα στη Λάρνακα υπήρχαν οστά που ανήκαν σε νεαρό άτομο που υπέστη βίαιο θάνατο στις αρχές του 4ου αιώνα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η Θεσσαλονίκη την περίοδο των Σταυροφοριών, δηλαδή περίπου το 1204, υπέστη τη λαιλασία από τους Σταυροφόρους και ένα είδος από τις λαιλασίες ήταν ακριβώς αυτή η λαιλάτιση των λειψάνων του Αγίου Δημητρίου, τα οποία μεταφέρθηκαν τελικά στην Ιταλία. Με τη δημοσίευση της μελέτης της Μαρίας Θεοχάρη το 1978, ξεκινάει μία αναζήτηση του τρόπου ώστε τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου να επιστρέψουν πίσω στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε πως η πόλη της Θεσσαλονίκης το 1978 είχε ζήσει τον μεγάλο σεισμό και ήταν ήδη πληγωμένη από τις καταστροφές που επέφερε αυτός. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων ο Δεύτερος, γνωρίζοντας για την επιστημονική ανακοίνωση της Θεοχάρη, αμέσως προετοιμάζει ταξίδι για την Ιταλία ώστε να διαπιστώσει αν όλα όσα αναφέρονται είναι πραγματικά και να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που χρειάζεται ώστε να επιστρέψουν τα λείψανα του Αγίου στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, στις 17 Οκτωβρίου, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων ο Δεύτερος αναχωρεί για το Μιλάνο και από εκεί πάει στο Σαν Λορέντζο Ινκάμπο, όπου και διαπιστώνει την ύπαρξη των λειψάνων του Αγίου Δημητρίου και ζητά την επιστροφή τους πίσω. Αρχικά, οι Ιταλοί παραδίδουν στον Μητροπολίτη μόνο την κάρα του Αγίου Δημητρίου και πολύ αργότερα παραδίδουν τα υπόλοιπα λείψανα. Η αυθεντικότητα των λειψάνων δεν έγινε μόνο μέσα από επιστημονικά κριτήρια, αλλά υπήρχε και συγκεκριμένη επιστημονική εργασία του επισκόπου Φάνο Κονσάντζο Μίτσι, ο οποίος και έγραψε για το αβάιο του Σαν Λορέντζο Ινκάμπο και τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου. Στη συγκεκριμένη επιστημονική εργασία αναφέρεται όχι μόνο η ανακάλυψη των ιερών λειψάνων του Αγίου Δημητρίου, αλλά υποστηρίζεται και η αυθεντικότητα αυτών, ότι δηλαδή ανήκουν πραγματικά στον Άγιο Δημήτριο. Στις 23 Οκτωβρίου του 1978, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων ο Δεύτερος επιστρέφει από την Ιταλία έχοντας μαζί του την τίμια κάρα του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Ημυροβλήτου. Αξίζει να σημειωθεί πως την επόμενη μέρα στις 24 Οκτωβρίου ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων ο Δεύτερος με την συνοδεία του ανεχώρησε οδικός για τη Θεσσαλονίκη και πλέον επέστρεψε η τίμια κάρα του Αγίου Δημητρίου στο ναό ο οποίος ήταν κτισμένος προς τιμή του μάρτυρος. Φυσικά, οι κάτοικοι του Σαν Λορέντζο Ινκάμπο αποχωρίστηκαν το συγκεκριμένο λείψανο με ιδιαίτερη συγκίνηση και δυσκολία. Και αυτό γιατί όλη η κοινότητα είχε συνδεθεί πνευματικά με την παρουσία του Αγίου Δημητρίου, μιας και τον θεωρούσαν προστάτη της πόλης. Ο λόγος που έγινε δεκτό το αίτημα του Παναγιωτάτου τότε για επιστροφή της τιμίας κάρας του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη ίσως ήταν και το αποτέλεσμα του καταστροφικού σεισμού του 1978 για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι κάτοικοι, συγκινούμενοι από τον πειρασμό του σεισμού, δέχτηκαν να αποχωριστούν την κάρα, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο το ιερό λείψανο θα συντελέσει στην κατάπαυση του σεισμού, αλλά ταυτόχρονα θα μπορέσει να βοηθήσει ώστε να συνδεθεί πνευματικά η Θεσσαλονίκη με το Σαν Λορέντζο Ινκάμπο. Δύο χρόνια αργότερα, στις 12 Απριλίου του 1980, επέστρεψαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης τα υπόλοιπα τίμια λείψανα του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου του Θεσσαλονικαίος. Το ιστορικό αυτό γεγονός της επιστροφής όλων των λειψάνων στη Θεσσαλονίκη, η πόλη το γιόρτασε με πάνδημο γιορταστικό χαρακτήρα και πάνδημη συμμετοχή όλων των κατοίκων της πόλης. Ήταν ένα γεγονός το οποίο οδήγησε σε ιδιαίτερη συγκίνηση, κάτι το οποίο έδινε ιδιαίτερη χαρά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, μιας και ο πολιούχος Άγιος επέστρεψε στην πόλη κατά την οποία μεγάλωσε, έζησε και τελικά μαρτύρησε. Έκτοτε, τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ώστε να παρέχει ο Άγιος την ευλογία, την χάρη, αλλά και την ίαση τόσο των ψυχικών όσο και των σωματικών ασθενειών στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Ο επισκέπτης της Θεσσαλονίκης μπορεί να προσκυνήσει τον τάφο του Αγίου, τη λάρνακα του Αγίου και να λάβει από αυτόν την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Η σύνδεση των Θεσσαλονικαίων με τη μορφή, το μαρτύριο και την παρουσία του Αγίου Δημητρίου είναι έντονη σε σημείο ώστε οι περισσότεροι κάτοικοι να θεωρούν πως φιλοξενούνται από τον Άγιο, ο οποίος Άγιος προστατεύει και διοικεί την πόλη του. Η παρουσία του Αγίου Δημητρίου ανάμεσα στη ζωή των Θεσσαλονικαίων υπενθυμίζει ακριβώς αυτήν την μαρτυρική και αγωνιστική διάθεση που θα πρέπει να έχει ο χριστιανός κάθε εποχής. Ο Άγιος Δημήτριος είναι εκείνος ο νέος ο οποίος τελικά προσέφερε την ζωή του ολοκαύτωμα προς τον Θεό, ώστε να μπορέσει μέσω από αυτή τη θυσία του να οδηγήσει στα πέρατα το μήνυμα της Αναστάσεως, αλλά κυρίως και της παρουσίας του χριστιανισμού στο σήμερα. Ο Άγιος Δημήτριος ως κατηχητής ήταν αυτός ο οποίος φρόντισε να αναδείξει τα στοιχεία της πίστεως στους νέους της εποχής του. Έδειξε πως τελικά είναι ιερή υποχρέωση του καθενός από εμάς να μπορέσει να μεταλαμπαδεύει το φως της Αναστάσεως και το μήνυμα του Χριστού που υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο. Όσοι συνδέονται με τον Άγιο Δημήτριο, είτε έχοντας το όνομά του, είτε ζώντας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είτε ευλαβούμενοι τον βίο του Αγίου Δημητρίου, είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό πως θα πρέπει και οι ίδιοι τους να γίνονται ιεραπόστολοι στον τόπο και στον χρόνο στον οποίο ζούνε. Εάν θέλεις να τιμήσεις τον Άγιο, πρέπει να μιμηθείς τον Άγιο. Και μίμηση του Αγίου Δημητρίου συνεπάγεται ακριβώς αυτή την εκπλήρωση του σκοπού της υπάρξης του χριστιανού στον κόσμο, που δεν είναι άλλη από την πληροφόρηση για την αγάπη του Θεού προς όλους εμάς. Οι χριστιανοί πάντοτε αποτελούσαν το αλάτι του κόσμου, αποτελούσαν εκείνο το ιδιαίτερο στοιχείο που έρχεται να αλλοιώσει την πραγματικότητα, να την αλλοιώσει θετικά, να της δώσει άλλη τροπή, άλλη πορεία και τελικά να τις βοηθήσει ώστε να κατανοήσει το σκοπό της υπάρξεώς της. Ο Άγιος Δημήτριος ως μεγαλομάρτυρας θυσιάζεται την εποχή που ζούσε ακριβώς για να δείξει σε όλους ότι τελικά, πέραν και πάνω από οποιαδήποτε υλική απολαβή, πέραν και πάνω από οποιαδήποτε εξουσία, είναι τελικά το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο καλούμαστε να αγαπήσουμε απόλυτα. Και αυτή η απόλυτη και μοναδική αγάπη μας προς το πρόσωπο του Κυρίου θα πρέπει να μας οδηγεί σε ένα μαρτύριο, σε μια μαρτυρία. Μπορεί το μαρτύριο στις μέρες μας να μην είναι σωματικό. Η μαρτυρία όμως είναι έμπρακτη. Μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε καλούμαστε να κάνουμε πράξη το Ευαγγέλιο, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αγίου Δημητρίου και να αναδείξουμε όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βίου του μέσα σε μια εποχή κατά την οποία έχει χάσει την ταυτότητά του ο άνθρωπος και αναζητά όλο ένα και περισσότερο ευκαιρίες για να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με τον Θεό. Στο πλαίσιο αυτό, η σύγκριση του Αγίου Δημητρίου με την Παναγία όσον αφορά την Παρθενία, αλλά και η σύγκριση του Αγίου Δημητρίου με τον Χριστό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο Άγιος Δημήτριος μαρτύρησε, δείχνουν ακριβώς και για μας το πρότυπο ζωής. Ένα πρότυπο ζωής το οποίο έρχεται ολοένα και περισσότερο να γίνει αναγκαίο, δείχνοντας και σε μας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να οδηγούμαστε στην προσπάθειά μας στην ένωση με τον Θεό. Ο Άγιος Δημήτριος καλλιέργησε τη σωματική και την πνευματική αγνότητα και ανυψώθηκε εξ αρετής εις αρετήν προϊόν μέσα από την αληθινή γνώση του Χριστού, τον οποίον αγνή αγνός η Θεοτόκος φανέρωσε στον κόσμο. Αυτόν τον οποίον η Θεοτόκος συνέλαβε εν της εγκάτης και κατάφερε να τον παρουσιάσει, να τον γεννήσει και να τον αναθρέψει στον κόσμο, έρχεται ο Άγιος Δημήτριος και τον κλείνει στην ψυχή του μέσα από το λόγο της διδασκαλίας του Θεανθρώπου και μεταδίδει αυτόν τον λόγο στους συνανθρώπους του και τον καλλιεργεί στις ψυχές των άλλων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Άγιος Δημήτριος συγκρίνεται με την Παναγία και συνεορτάζεται με αυτήν. Γιατί ο Άγιος Δημήτριος ήξερε το τι πρέπει να κρατήσει, το ποιο είναι το σημαντικό, ποιο είναι αυτό το για το οποίο καλείται να θυσιαστεί κάποιος και να δώσει ακόμα και την ίδια του την ζωή. Αυτή την περίοδο η Ελλάδα ζει κάτω από τον φόβο των σεισμών. Ακούμε πολλές φορές για διάφορους σεισμούς που γίνονται σε διάφορα σημεία της χώρας. Η πίστη μας προς τον Άγιο Δημήτριο μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι τελικά όσο πιο πολύ στηριζόμαστε προς την κρατεά βακτηρία του Κυρίου και των Αγίων, τόσο δεν μπορούμε να φοβηθούμε τίποτα το οποίο εξωτερικά μπορεί μεν να απειλεί την ζωή, όμως δεν απειλεί την ψυχή μας και την πνευματική μας υγεία. Η ελπίδα μας προς το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου είναι αυτή η οποία μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι μέσα στον κόσμο χρειαζόμαστε φωτεινά παραδείγματα. Πρέπει, αγαπητοί μου ακροατές, να θέτουμε μπροστά στα μάτια των παιδιών μας τον βίο των Αγίων, εκείνων των προσωπικότητων που ζήσανε συγκεκριμένη εποχή αλλά κατάφεραν να ξεπεράσουν την εποχή τους και να δουν στο σήμερα την αιωνιότητα. Εάν χάσουμε αυτήν την επαφή με την αιωνιότητα διαμέσου του βίου των Αγίων, τότε το μήνυμα του χριστιανισμού σχετικοποιείται. Χάνεται η αξία του, χάνεται η ουσία του και τελικά ο χριστιανισμός από ζωή γίνεται θρησκεία. Ο Άγιος Δημήτριος μας διδάσκει αυτήν την απελευθέρωση από τον τύπο, αυτήν την προσμονή της ουσίας, αυτή την προσπάθεια του να ανακαλύψουμε τελικά ποιος είναι και τι είναι ο Χριστός, ώστε ζώντας τον πραγματικά να μπορέσουμε να αφιερώσουμε όλη μας τη ζωή σε Αυτόν. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την εκπομπή μας, είναι ανάγκη να παρακαλέσουμε τον Άγιο Δημήτριο να βοηθήσει την νεολαία μας να καταλάβει το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Άγιος Δημήτριος, όσο κανένας άλλος, γνωρίζει καλά τις ανάγκες που έχουν οι νέοι μας σήμερα. Γνωρίζει καλά τις δύσκολες στιγμές στις οποίες περνάνε τα παιδιά μας μέσα σε έναν κόσμο που του λείπει η αγάπη και η κοινωνία. Έρχεται η παρουσία όμως του Αγίου Δημητρίου και επιβεβαιώνει αυτήν την ανάγκη της θεοκοινωνίας. Από τον ανθρωπισμό πρέπει να καταλήξουμε στον θεανθρωπισμό. Ακριβώς γιατί το πρόσωπο του Χριστού είναι αυτό το οποίο αναζωογονεί τον άνθρωπο και του δίνει την ελπίδα ζωής μέσα στον κόσμο. Μια ελπίδα που έχει αρχίσει στο τώρα και ολοκληρώνεται στην αιωνιότητα. Ο Άγιος Δημήτριος ως έφηβος γνώριζε πως τελικά αυτήν την ελπίδα πρέπει να αναζητήσει και αυτήν την ελπίδα αναζήτησε. Το μαρτύριό του έδειξε πως μιμήθηκε τον Χριστό ακριβώς γιατί ο ίδιος παρέμεινε παρθένος τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή. Αυτό το παρθενικό στοιχείο της ζωής του είναι που τον ανέδειξε σε μεγαλομάρτυρα και μυροβλήτη και του έδωσε το δικαίωμα των πνευματικών χαρισμάτων και της πνευματικής ευωδίας. Είναι ανάγκη τώρα όσο ποτέ άλλοτε να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο στον οποίο ζούμε, να δείξουμε αυτό το παράθυρο προς την ελπίδα και την αγάπη του Θεού, ώστε ο σύγχρονος άνθρωπος να αποδεσμευθεί από τα υλικά και να στρέψει την προσοχή του προς τους Αγίους της Εκκλησίας και από εκεί προς το πρόσωπο του Χριστού. Τότε και μόνο τότε θα μπορέσει να αποδεσμευθεί από την κατάθλιψη και την θλίψη η οποία δουλώνει το σύγχρονο άνθρωπο και μόνο τότε θα μπορέσει ελεύθερος να ξαναβρει την ταυτότητα που έχει χάσει και να οδηγηθεί τελικά ολοένα και περισσότερο στην ένωσή του με τον Θεό. Φίλες και φίλοι, η ραδιοφωνική μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Πιστεύουμε ότι σήμερα μπορέσαμε να αποδώσουμε ένα μικρό φόρο τιμής προς το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου, του Μεγαλομάρτυρος και Μυροβλήτη. Είμαστε σίγουροι πως θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου. Όπως και ακόμα ξέρουμε ότι η εκπομπή μας δεν κατάφερε να μεταδώσει πλήρως όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται να ξέρουμε γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου. Όμως, ας κρατήσουμε την αγωνιστικότητα του μάρτυρα, καθώς και το αποτέλεσμα της αγωνιστικότητας που ήταν η μυροβλησία, ώστε όλοι μας, λαμβάνοντας μύρο από τον τάφο του Αγίου Δημητρίου, να μπορούμε να αγιαζόμαστε προσωπικά και να οδηγούμαστε όλο ένα και περισσότερο προς την επιτυχία του σκοπού της υπάρξεώς μας, που δεν είναι άλλος από την θέωση και την ένωση με τον Θεό. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 με τη σειρά των εκπομπών που θα ξεκινήσουν για τη φετινή χρονιά που ως πρώτο θέμα έχουν την προσευχή, ώστε σταδιακά να οδηγηθούμε προς τη Θεία Λειτουργία. Φίλες και φίλοι, χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Τραγούδια από τη Μουργκάνα Θεσπρωτείας, επαρχίας Φιλιατών, θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή μας με τη χοροδία του ομίλου Μουργκάνας. Μουργκάνα είναι η οροσειρά της Υπήρου στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Η ονομασία Μουργκάνα προέρχεται από τη λέξη Μούργκα και σημαίνει σκοτεινόχρωμη νέφωση που καλύπτει τις κορυφές της κατά την εποχή του χειμώνα. Η παραδοσιακή μουσική στην περιοχή ανθίζει τα βυζαντινά χρόνια και φτάνει στο απόγειό της τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η θεματολογία τους καλύπτει όλο τον κοινωνικό βίο και εξέχουσα θέση έχουν τα ιστορικά τραγούδια, απαθανατίζοντας με λεπτομέρειες γεγονότα και κατορθώματα αγωνιστών της Επαναστάσεως. Πολλά από αυτά αποτελούν ιστορικές πηγές και μαρτυρίες, όπως τα δύο πρώτα που θα ακούσουμε. Ο ρυθμός τους συρτώ στα δύο. Αναφέρεται το πρώτο στο θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη το καλοκαίρι του 1823, όταν προσπάθησε να ανακόψει το δρόμο στα τουρκαλβανικά στρατεύματα που επέδραμαν προς τη Δυτική Ρούμελη. Επικεφαλής 350 σουλιωτών τη νύχτα της 7ης Αυγούστου του 1823 επιτέθηκε εναντίον της εμπροστοφυλακής του Μουσταή Πασά της Κόδρας που είχε στρατοπεδεύσει στο κεβαλόβρισο του Καρπενησίου. Παρά τον αρχικά ελαφρύ τραυματισμό του, συνέχισε να πολεμάει, οπότε μία τουρκική σφαίρα τον άφησε νεκρό. Τότε οι σουλιώτες, αν και νίκησαν, διέκοψαν τον αγώνα, παρέλαβαν τα λάφυρα και τον αρχηγό τους και έφτασαν στο Μεσολόγγι, όπου και τον ενταφίασαν. Ένα πουλί θαλασσινό και ένα πουλί βουνίσιο. Πέτρα την πέτρα περπατούν, κλαδάκι σε κλαδάκι. Να βρουν του Μάρκου την οπλή, του Μάρκου το λιμέρι. Το Μάρκο το σκοτώσανε ψηλά στο Καρπινήσι. Αφήνω γιά ψηλά βουνά και σούλα τα λιμέρια. Αφήνω διάτα στα παιδιά, σούλα τα παλικάρια. Να πολεμήσουν την Τουρκιά και τους κοντζαμπασίδες. Και το συρτώ στα τρία που ακολουθεί, ιστορικό αφιερωμένο σε ναυμαχία των Ελλήνων και των Τούρκων. Κάτω στις μαύρες θάλασσες, στις πράσινες λιμνούλες, ράζουν καράβια τουρκικά, ράζουν και τα ρωμαϊκά. Τα τουρκικά ήσαν 18 και τα ρωμαϊκά 10 και αρχίνησαν τον πόλεμο 3 μέρες και 3 νύχτες. Και νίκησαν τα τουρκικά και πήραν τα ρωμαϊκά. Πήραν μανάδες με παιδιά και πεθερές με νύφες. Πήραν μια αρχοντοπεθερά με 18 νυφάδες. Όλες οι νύφες περπατούν και μια δεν περπατάει. Τι έχεις κυρά μου και χλίβεσαι και δε βεργολιγέσαι. Μήνα τα ρούχα σου βαρούν, μήνα τα σημοκούμπια. Ουδέ τα ρούχα με βαρούν, ουδέ τα σημοκούμπια. Μον με βαραίνει η Τουρκιά και αυτήν οι τουρκαλάδες. Μου σκότωσαν τον άντρα μου, μου πήραν το παιδί μου. Τραγουδά η ομάδα τραγουδιού Ομοσπονδίας Μουργκάνας. Παίζουν η μουσική κλαρίνο φλογέρα Γεώργιος Βρακάς, δόκιμος Χαραλάμπους, βιολί Φάκος Βασίλης, λαούτο Θανάσης Μαρκόπουλος και ντέφι Χρήστος Χούσιος.

Στις αρχές του 17ου αιώνα, οι Σουλιώτες μετανάστευσαν από τους κάμπους της Θεσπρωτείας στα βουνά της Μουργκάνας. Μία συνομοσπονδία των γενών συγκρότησε ενιαίο μέτωπο ενάντια στους Οθωμανούς. Οι πρώτοι κάτοικοι κατάγονταν από τα γύρω χωριά. Κατά κύριο λόγο, στην καταγωγή ήσαν Αρβανίτες, όμως υπήρχαν παραμυθιώτες και λελοβίτες. Διακρίθηκαν σε όλους τους αγώνες για την απελευθέρωση της Ελλάδας και έγιναν θρύλοι για τις πολεμικές τους ικανότητες και τις άλλες αρετές τους. Γνωστές είναι και οι συγκρούσεις τους με τους Δελβινιώτες, όπως μας πληροφορεί και η Λαϊκή Μούσα. Το μάθες, Μορδόλια Μάνα, τι έχει γίνει στη Μουργκάνα? Πολεμούσαν οι Σουλιώτες με τους κάτω Δελβινιώτες και έκαναν 2 ώρες μάχη, πήρανε φλουριά και γρόσια. Πήραν και 9 ρωμιοπούλα, στο βουνό την ανεβάζουν. Κάθονται και την ξετάζουν, Τούρκα είσαι για ρωμιά, ρωμιοπούλα μου καημένη και μελάδι βαπτισμένη. Και με πήραν την καημένη,

πολλά τραγούδια συναντάμε ιστορίες με όνειρα που εξιστορούνται από τον πρωταγωνιστή σε μεγαλύτερο συνήθως, τη μάνα του, τον παππού του ή τη γιαγιά, και εκείνοι με τη σειρά τους τα εξηγούν. «Απόψε το δα όνειρο το βράδυ που κοιμόμουν. Είδα ένα φίδι με φτερά, φίδι με δύο κεφάλια συναντάμε σε άλλο τραγούδι. Και απόψε που κοιμόμουν γλυκά ονειρευόμουν. Είδα σε πύργα ανέβαινα, σε περιβόλι έμπαινα. Και δύο ποτάμια με νερό ξύγα το μάναμ το όνειρο. Νοπύργος είναι ο άντρας σου, το περιβόλι ο γάμος σου. Τα δύο ποτάμια με νερό κρασί για το συμπεθεριό». Αυτή η εξήγηση δίνεται από τη μάνα στην κόρη. Στην προκειμένη περίπτωση, την κοπέλα την ξυπνά το άσχημο όνειρο, το οποίο επαληθεύεται με τον ξενιτεμό εκείνου που αγαπά και δεν βρίσκεται δίπλα της. «Ψες είδα στο όνειρό μου, μαύρα μάτια στο πλευρό μου, και ξυπνώ και δεν τα βρίσκω, μόρχεται θα ξεψυχήσω». Οι αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες της ανθρώπινης ιστορίας αναφέρουν όνειρα που περιέχουν θεϊκά μηνύματα. «Και γάρ τόναρ εκδιώσε στην, διότι τα όνειρα τα στέλνει ο Δίας», μας πληροφορεί ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Αντιθέτως, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Επίκουρος πιστεύει πως τα όνειρα δεν έχουν θεία προέλευση ούτε δύναμη μαντική, αλλά προκαλούνται από σύμπτωση ειδόλων. Η λαϊκή μουσα τα αποδέχεται και τα εξηγεί. Στα δημοτικά τραγούδια οι εξηγητές ήσαν σοφοί και η πραγματοποίηση της πρόγνωσής τους ή η οπωσδήποτε αληθοφανής εξήγηση ενός ονείρου ήταν αρκετή για να τους εξασφαλίσει μεγάλες εύνοιες. Τέτοια παραδείγματα παραλαμβάνουμε και από την Ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας με τα όνειρα που είδαν ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του τραγουδιού που ακούσαμε είναι το γύρισμά του. «Γάλανα ξανθά γλυκά και μαύρα μάτια». Πολυσύνθετη λέξη με 12 συλλαβές και 29 γράμματα. Οι πολυσύνθετες λέξεις στα άσματα και σε άλλα γνωμικά έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία εποχή. Στις εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, του μεγάλου αυτού κωμικοτραγωδού της αρχαίας Ελλάδος, παραλαμβάνουμε μία συνταγή φαγητού με 172 γράμματα. Στις φίκες συναντάμε τη λέξη ορθοφυτοσικοφαντοδικοταλεπόρον με 14 συλλαβές και 33 γράμματα. Ο Μέγας Βασίλειος τον ισοφαρίζει, θα λέγαμε, με τη λέξη άστραποβροντοχαλαζόριθροδαμάστου, ενώ ο Ιωάννης Τζέτζης, βυζαντινός λόγιος του 12ου αιώνος, παρουσιάζει κομπορήματοχρηματομετερεοφέναξ με 14 συλλαβές και 30 γράμματα. Στη λαϊκή ποίηση η μεγαλύτερη λέξη φαίνεται σε ρουμελιώτικο τραγούδι με το ίδιο θέμα «Είδα απόψε στον ηρώ μου». Είναι το γύρισμα ή αλλιώς τσάκισμα του τραγουδιού. «Γάλανα ξανθά γλυκά και κράσο γαλανό μαυρωματό φτιαγμένα μαύρα μάτια μου» με 23 συλλαβές και 56 γράμματα. Θα συνεχίσουμε με συρτό στα δύο της αγάπης τραγούδι, γνωστό και από άλλες περιοχές. «Στου παπά τα παραθύρια κάθονται δυο μαύρα φρύδια. Νάχα εγώ τα μαύρα φρύδια και ο παπά τα παραθύρια. Στου παπά τα μπαλκονάκια κάθονται δυο μαύρα μάτια. Νάχα εγώ τα μαύρα μάτια και ο παπά τα μπαλκονάκια. Να τα που έρχονται από πέρα με βασιλικό στα χέρια. Με γαρίφαλο στην τσέπη, χαίρεται όποιος τα βλέπει».

Μια κόρη υπηρώτησα, μια ζηλεμένη κόρη που είχε ασημένιο αργαλιό και κρουσταλένιο χτένι και τη σαΐτα που ρίχνε κι αυτή μαλαματένια. Και από τον κρότο του αργαλιού και από τον ηχό της κόρης ραΐστηκε ο αργαλιός, τσακίστηκε το χτένι. Στο παραθύρι κάθεται, τη θάλασσα γναντεύει. Βλέπει βαρκούλες στο γυαλό, καράβια να αρμενίζουν. Την παίρνει το παράπονο και κάθεται και κλαίει. Έχει άντρα στην ξενιτιά. Οι Ελληνίδες κράτησαν πολλά τραγούδια ζωντανά διότι αρκετά τα έλεγαν στον αργαλιό. Ο αργαλιός και η υφαντική δεν λησμονείται από το λαϊκό ποιητή. Στη Ρούμελη τραγουδούν το τσάμικο «Αγγέλο κρένη μάνα σου, δεν ξέρω τι σε θέλει. Να πας αγγέλο για νερό, διψούν τα παλικάρια. Τα παλικάρια κι αν διψούν νερό να παναπιούνε. Τ' εγώ χωρώ και αργαλιό και υφαίνω τα πρικιά μου». Ο αργαλιός περιγράφεται λεπτομερέστερα στο δημοτικό τραγούδι. Ο σκελετός του αποτελείται από 4 στήλους, τα δε κυριότερα εξαρτήματά του είναι τα αντιά, το χτένι, το στιμόνι, η σαΐτα. Θεέ μου, να τσακιστεί τα ντί, να ραγιστεί το χτένι και να κοπούν πολλές κλονιές να μπώναντι στις δέσω. Συναντάμε σε άλλο τραγούδι που ο διαβάτης γοητεύεται από την όμορφη κοπέλα που υφαίνει στον αργαλιό. Αποτελεί οικιακό απόκτημα στενά συνδεδεμένο με την καθημερινή ζωή του ελληνικού λαού από την απότερη αρχαιότητα. Ιστός λεγόταν. Και γνωστός από τον Όμηρο ως ο ιστός της Πηνελόπης. Παρόλο που σήμερα η φαντουργική αποτελεί πια βιομηχανία, ο παραδοσιακός αργαλιός εξακολουθεί να απαντάται σε ορισμένα χωριά. Συνεχίζουμε με το Συρτό στα Τρία. Καλώς ανταμωθήκαμε εμείς οι ντερτιλίδες να κλάψουμε τα ντέρτια μας και τα παράπονά μας. Κι αύριο καλές αντάμωσες, ώσπου να ανταμωθούμε. Στον Αηλιά, στον Πλάτανο, στις κρύες της Βρυσούλες. Είναι τραγούδι του καλωσορίσματος.

Με το τραγούδι της Χάιδος που λέγεται «Αντιφωνικά σιγά σιγά» φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σαν τούτη νύχτα κι άλλη μια, σαν νύχτα δεν ταιριάζει. Να ήμουν πουλί να πέταγα, να πήγαινα τα ψήλου. Να γνάντευα να λόγιαζα τις δελβινιωτοπούλες. Το πώς χορεύουν στο χορό, πώς χιούνται, πώς λυγιούνται. Πώς χιούνται τα μαντήλια τους, τα κλωθομαντιλά τους. Και ένα σπασάς δροβόλαγε στο γρίβα καβαλάρης. Το γρίβα του σταμάτησε και το χορό αγναντεύει. Και με το νου του έλεγε και με το νου του λέει: Να ήμουν κι εγώ ένας Ρωμιός και λαδοβαπτισμένος. Μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε την παραδοσιακή μουσική της Μουργκάνας επαρχίας Φιλιατών, της γης του βασιλιά Πύρου. Ο βασιλιάς Πύρος, γιος του Αιακίδου και της Φθίας, διακρίθηκε σε νεαρή ηλικία για την τόλμη και το στρατηγικό πνεύμα που επέδειξε στη μάχη της Υψού το 301 π.Χ. Το 196 π.Χ., έπειτα από βραχύχρονη βασιλεία κατά τα έτη 307-303 π.Χ., ανακατέλαβε το θρόνο της Υπήρου με τη βοήθεια του Πτολεμαίου του Λάγου. Μετά τη νίκη του κατά του Δημητρίου του Πολιορκητή, ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Μακεδονίας 291-286 π.Χ. Εκστράτευσε με μεγάλη στρατιωτική δύναμη κατά των Ρωμαίων, υποστηρίζοντας τους Ταραντίνους. Η συντριπτική ήττα των Ρωμαίων στην πεδιάδα μεταξύ Πανδοσίας και Ηρακλείας το 280 π.Χ. και ένα χρόνο μετά στο Άσκλο από τα στρατεύματα του Πύρου έμεινε στην ιστορία ως Πύριος νίκη. Αργότερα εκστράτευσε εναντίον των Καρχιδονίων ύστερα από πρόσκληση των Σικελιωτών και των Σιρακουσίων, χωρίς επιτυχία όμως, διότι οι Καρχιδόνοι σύναψαν συμμαχία με τους Ρωμαίους. Σκοτώθηκε στο Άργος το 272 π.Χ. κατά τη διάρκεια οδομαχίας στην οποία πήγε να αναμετρηθεί με τον Αντίγονο. Πάντως, χαρακτηρίστηκε εφάμιλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε στρατιωτική αρετή και ως ένας από τους μεγαλύτερους στρατιλάτες της ιστορίας. Οι ντόπιοι νιώθουν μεγάλη υπερηφάνεια που πατούν τη γη του. Και αυτή η υπερηφάνεια και η λεβεντιά είναι που χαρακτηρίζει τη μουσική τους, το χορό και τα τραγούδια. Θα κλείσουμε με τραγούδι από την εποχή της τουρκοκρατίας. Είναι της αγάπης. Μωρή Φράγκα Φραγκοπούλα και όμορφη Γενιωτοπούλα. Ποιος σου το είπε «Δε σε θέλω» και έβαλε στα λερωμένα. Και έβαλε στα λερωμένα τα άπλυτα τα μπαλωμένα. Βγάλε αυτά τα λερωμένα και έλα φράγκα με τεμένα. Και έλα φράγκα με τεμένα να περνάς χαριτωμένα. Δεν ερχόμαι με τεσένα και είσαι ένας κακός λεβέντης. Τραγούδησε η ομάδα παραδοσιακού τραγουδιού της Ομοσπονδίας Μουργκάνας. Έπαιξαν η μουσική, κλαρίνο φλογέρα Γεώργιος Βρακάς, δόκιμος Χαραλάμπους, βιολί Φάκος Βασίλης, λαούτο Θανάσης Μαρκόπουλος και ντέφι Χρήστος Χούσιος. Από τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Διψά η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβριο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκουτία λέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο το απέραντο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια, αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδελφοί μου, αυτή δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν, αν κάνουμε γραμματική αναγνώριση, θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά του φωτός να θριαμβεύει. Είναι κάποιοι λίγοι, αυτούς τους λέμε εμείς μπροσταριδές μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση, οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι ανδρείοι όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το μην αποκάμνετε, το κρατάτε την πίστη. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροσταριδές μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου του απατεών. Το μόνο που λαχταράνε είναι να βιώνουν τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και λαχταρούν ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Δεν τους αγγίζουν τα αξιώματα, τους θέλγουν οι αξίες της πίστης μας. Και το κριτήριό τους είναι για να βρίσκονται πάντοτε απέναντι εκεί με τη μικρά ζύμη, ο σειρμός, η μάζα, όπου τα συναντούν αυτά εκείνοι κινούνται αντιθέτως. Τι λέτε, τους ακολουθούμε?

χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές. Και Οκτώβριος ξανά να προσπαθεί εποχές να σμίξει, να παντρέψει, να εναρμονίσει. Κουβαλάει πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Νυχτώνει, νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί και αποσπερούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή, του λουμπαδιάρια η Δημήτρη στο λόφο του τον αγιασμένο. Από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβρη, τους Αγίους του και τα χρυσάνθεμα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδημα για τα άχραντα κεφάλια τους με λέξεις και ρήμες, μνήμες.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, ειν το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτριας τη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στις Πίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Πως περού το ψιθυρίζω σαν ξεμακραίνω από το εκκλησάκι του Λουμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Χρυσάνθεμα και γαλανό, τίτλος αυτού του προλογικού κειμένου, μπορείτε να το βρείτε και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Και είναι ελάχιστοι Άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν δεν παραπονιούνται. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους, οι φωτοφόροι και φωτοβόλοι, να σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Είπαμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την εκπομπή να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Άγιοι για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεχτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήμματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου, περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή Παρθένος Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό.
Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε την νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε

σημείωνε στο σώμα της τον Δήμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθιμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνη. Ως επίσκοπος ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο Αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει διαξήφους. Οι Άγιοι, σαν άκουσαν την απόφαση αυτή, χάρηκαν, ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στον Γάλλο ποταμό έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνη, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμάραντο Στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι χριστιανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα με ευλάβεια, τα μετέφεραν στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρησαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, την Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθη στο κόσμο, ακέστορ σοφότατος. Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος, όταν μεγάλη αμαρτωλή γίνονται μέλη του σώματος, της Εκκλησίας του Χριστού». Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το Συναξάρι, το Οκτώβρη, και από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και των εκδόσεων Κυπρής. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Δομνίνης, Βερίνης και Προσδόκης. Η Αγία Μάρτης Δομνίνα και οι δύο θυγατέρες της, Βερίνη και Προσδόκη, ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας στα χρόνια του Διοκλητιανού. Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δύο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του.

Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νουθετούσε τις δύο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμέναν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια, με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως το θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις εσχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών. Και ενώ προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη, οι τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους αγνό. Ο Κύριος άκουσε την οικεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιεράπολη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα, εκεί υπό τη ζάλη της μέθης, να ατιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Και ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν την δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλη αφέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως δαν απολέσει την ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία. Αλλά η ίδια η Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Οι τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Εορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου. Οι οποίοι, όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν, δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά, όταν έγιναν 12 ετών, ξαφνικά πέθαναν. Ο πόνος των δύο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήλθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του μάρτυρος. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας, θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της, θρηνώντας γοερά. Σανύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις? Γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του λέγει: «Κύριέ μου, μη δυσανασχετείς κατά της δούλης σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δύο παιδιά είχα και τα δύο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ.» Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει:
Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και τους ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του. Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλίαση στράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νέο κόρο. Εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ, με ασφάλεια, και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχτηκε με χαρά την πρόταση της σύζυγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δυο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολύ αγάπη. Και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενισιωτών, τον Διανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε το σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αβά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αβάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας το πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αβάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της, σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχήν του, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται».

Την επομένη ημέρα, 10η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότεροι χωρί των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Οικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Οικομίδια, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δυο αδέλφια, ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Εκεί ζώντας ένα σπήλαιο μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευθεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος, μας αν μπήκε στην πόλη αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Οικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασε στους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού, με παρησία ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δολολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε να αξιωθεί και εκείνη, να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή στιγμή της άδολης αγάπης συγκλώνει σε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος, που την αντίκρισε αιμόφυρτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό, έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσκίζοντας τις σάρκες τους, και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρη του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν, ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματά τους.
Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι Δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίες. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

παραμυθίες και όχι παραμύθια, όπως κάποιοι που ακόμα προσκυνούν όλο και πιο έντονα στις μέρες μας επιβλητικά αγάλματα ειδόλων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από το Συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο Μορφές από το Συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρί, συνεχίζουμε με χρυσάνθεμα και γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται με το Συναξάρι κάθε ημέρας και το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επομένη ημέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως, όπου μεγάλωναν, ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες, ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή τη γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχθηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δύο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλα. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες τη ζωή τους, τον Χριστό που πέρασε τη ζωή Του ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες, που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά, οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας, γύρω από την Ταρσό, και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα αλλά κυρίως την ψυχή είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευθούν από αυτήν, πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επενούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές κατάλαβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανύχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Πάφου, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρις του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους.
Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία. Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδος, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείου, όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν τόνισαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο Άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα μετά την κοίμηση της αδελφής της. Συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι ιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνη μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικό έργον επλήρωσαν.

Εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες, να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Μια τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κιλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτάδελφοι Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών, που επίσκοπος της Κιλικίας τον ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένα στις Αιγές της Κιλικίας. Με ταπείνωση και φόβο, ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη την μεγάλη κλίση. Ο ιεράρχης νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει, πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Αιγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κιλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγές και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον Λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη τη συνοδεία του προχώρησε και με πολλή ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε στο Χριστό, και τότε θα έχετε και την βοήθειά Του». Ο φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχθηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε την γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύθηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι, θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή, επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας, μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος, χωρίς κανέναν δισταγμό, ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος, όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρηνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζινοβία, η οποία, σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και, βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζινοβία, όμως επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά.
Μαζί με τον αδελφό της την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη και από κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρη του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δυο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως τροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν και έτσι εστέφθησαν με τον καλλίνικο Στέφανο του μαρτυρίου.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, ειν το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτριας τη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Και αυτό το διάδημα που κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του μηνού η ψυχή», λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, να τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. 6 ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνίνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Ζηναής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου, αδελφοί μου, ας διαβάζουμε συναξάρι πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι 6 σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγη και τις χωρίες των Αγίων. Αντί δικός τους μόνο η αμαρτία, τα είδωλα, η πλάνη, καμία έκπτωση, κανένας συμβιβασμός. Είπαμε, οι μπροστάριδες μας δεν επιδιώκουν να κερδίζουν αξιώματα. Το μόνο που προσδοκούν και λαχταράνε είναι ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελικού Λόγου και μόνο. Το κριτήριό τους είναι να βρίσκονται πάντοτε με τη μικρά ζύμη. Όταν συναντούν το διωγμό, θέλγονται. Όταν βλέπουν τον σειρμό και τη μάζα απομακρύνονται, πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προσανατολισμό, την ουράνια βασιλεία. Δεν κοιτούν πουθενά αλλού και δεν λοξοδρομούν ποτέ με τη χάρη του Θεού. Αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε σαν ο ιερός, κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτριο τον Λιμπαδιάρη. Αυτό το αγιασμένο εκκλησάκι στο λόφο του Φιλοπάπου. Νυχτώνει νωρίς πλέον, εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Να
Τους ευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού, και οι γνωστοί και οι λιγότερο γνωστοί, για τους πολλούς, να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου, και ας μεσητεύουν οι Άγιοι να μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, εν ότιση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επί με το πνεύμα μου, εν εμί ετράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσα απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόνο.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης,

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Ομεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονιτάσιν και πάσα μονή πόλη και χώρα απολυμούν ημπέσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και φνηδί.

0: Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: φίλοι και φίλες, μέρος τέταρτο ενός ακόμη πολυμερούς αφιερώματος της εκπομπής μας «Λόγος και μέλος» εν ώψη του εορτασμού της μνήμης του Οσίου Ιωάννη του Κουκουζέλη κατά την 1η Οκτωβρίου. Πλήθος μελισμάτων του Ιωάννη Κουκουζέλη επενδύουν τις εκπομπές μας αυτές σε μια όσο το δυνατόν επαρκή γνωριμία με το έργο του κορυφαίου τονιστού. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ακούσαμε από τους μαΐστορες ψαλτικής τέχνης το επιφώνημα «Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε», μία σύνθεση εκτενή και περίτεχνη.
1: Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε το ίδιο επιβλητικό επιφώνημα σε χοροδιακή και πάλι ερμηνεία με ενδιάμεσες καλοφωνικές μονοφωνίες. Μας έρχεται από μια πρόσφατη έκδοση του 2023 διπλού ψηφιακού δίσκου του Βυζαντινού χορού Τρόπος υπό την διδασκαλία και χοραρχία του δασκάλου της ψαλτικής τέχνης πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Αγγελίδη με τίτλο «Άσο το Κυρίο» από τις εκδόσεις Κλήθρων. Στο ένθετο της έκδοσης διαβάζουμε σχόλιο του χοράρχη Κωνσταντίνου Αγγελίδη. Ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αβραάμ Ευθυμιάδης, εμβριθής διδάσκαλος της Βυζαντινής μουσικής και μελοποιός, απέδειξε τον σεβασμό του στις ρίζες της μουσικής μας κληρονομιάς με τη διάσωση και αντιγραφή παλαιών μελών από χειρόγραφους κώδικες. Ανάμεσά τους, το επιφώνημα «Εξομολογήσω μέση Κύριε» του Βυζαντινού μαΐστορος Ιωάννη του Κουκουζέλη σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου εκ του 106ου κώδικος της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αγίου Όρους, όπως ο ίδιος σημειώνει. Στην καταγραφή του αυτή δηλώνει ότι τα επιφωνήματα ψάλλονται εις όλος πανηγυρικάς, κυριακάς και δεσποτικάς εορτάς μετά την δοξολογίαν. Αυτή η αντιγραφή μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε ένα ακόμη μουσικό κόσμημα της καθ' αυτό βυζαντινής περιόδου, της μουσικής παραγωγής και δραστηριότητας του Οσίου της Εκκλησίας μας και Βυζαντινού μαΐστορα Ιωάννη Παπαδόπουλου του Κουκουζέλη. Μια γνωριμία με τη μελοποιία των επιφωνημάτων και την ιδιαίτερη μορφολογία τους, τις μουσικές ενότητες και φόρμες που υφαίνουν τις υμνητικές φράσεις που επαναλαμβάνονται σε μια αργή, καλοφωνική, επιβλητική και ταυτόχρονα κατανυκτική σύνθεση. Πλάγιος του Δευτέρου, έσον ενανό, αντίφωνος Άγια, Άγια Παπαδικός, μικρές πινελιές σκληρού διατόνου στον φθόγκο ζώεν υφέση και με χρήση τετραχόρδου τρίτου ήχου, πρώτος τετράφωνος, είναι ήχοι που εμπλουτίζουν το μέλος. Υψωθεί το ηχείρ σου, Κύριε, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος, μη επιλάθη, Κύριε, των πενήτων σου εις τέλος, υψωθεί το ηχείρ σου. Οι επικλήσεις, οι κεσίες προς τον Κύριο αναδύονται με έναν διάλογο της καλοφωνίας των καλοφωνάριδων και της αποχωρού δυναμικής και δωρικής προσέγγισης του αιτήματος με τις εξάρσεις του ηχοχρώματος του διατόνου στην έναρξη και την επιστροφή στον πλάγιο του δευτέρου ήχο στις ενδιάμεσες καταλήξεις. Ορφανών και πτωχών σοι βοηθός, εκάθισας επί θρόνου κρίνων δικαιοσύνην. Δύο μουσικές ενότητες σύντομες με τη σύζευξη σκληρού χρώματος και διατόνου. Η μουσική συνδέεται με την ποίηση. Ανάμεσά τους η επανάληψη των δεήσεων. Ανάστηθη, Κύριε ο Θεός μου. Η χαρμόσυνη μουσική κορύφωση δίνεται με τους διατονικούς ήχους πρώτο τετράφωνο και παπαδικό Άγια, εξυψώνει όλους, ψάλλοντες και ακροωμένους. Το έξοχο ομόηχο κράτημα με την εύρυθμη ψαλμόδησή του, τις εναλλαγές των ήχων συμπληρώνει την μεγαλειώδη σύνθεση του Ιωάννη Κουκουζέλη. Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο Κουκουζέλης και Μαΐστορ παραμένει για όλους όσοι υπηρετούν την ψαλτική τέχνη ο χαριτώνυμος, ο γλυκύτατος, ο διδάσκαλος των διδασκάλων. Ακούμε το επιφώνημα «Εξομολογήσω μέση Κύριε Θεός μου», μέλος του Βυζαντινού Μαΐστορος Ιωάννη του Κουκουζέλη σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Στις καλοφωνίες, μονοφωνάριδες, κατά σειράν, ο διευθυντής του χορού Κωνσταντίνος Αγγελίδης και οι πρωτοψάλτες Κωνσταντίνος Τρίφωνος, Χαρίλαος Τσαρούχης, Δημήτριος Νέντας και Εμμανουήλ Αβραάμ.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Μετά το εκτενέστατο όσο και μεγαλειώδες αυτό μελούργημα του Βυζαντινού Μαΐστορος Οσίου Ιάννη Κουκουζέλη από τον ένατο ψαλμό «Εξομολογήσω μέση Κύριε υψωθή το ηχήρ σου» σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου σκληρό χρωματικό, θα κλείσουμε τη σημερινή μας γνωριμία με μελίσματα του Βυζαντινού Μαΐστορος με έναν ψαλμικό στίχο. «Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού, λέγει αλληλούια σε ηχοπλάγιο τετάρτου». Πρόκειται για το πρώτο ημιστίχιο του ψαλμικού στίχου «Τότε λαλήσει» από το πρώτο κάθισμα του ψαλτηρίου που ψάλεται στον Εσπερινό. Αναφερόμενο στο μέλος αυτό, ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης Λικούργος Αγγελόπουλος σημειώνει: «Το πρώτο ημιστίχιο του ψαλμικού στίχου «Τότε λαλήσει» ανήκει στην ενότητα των στίχων του πρώτου καθίσματος του ψαλτηρίου που ψάλεται στον Εσπερινό. Χαρακτηριστικό της δομής του στίχου αυτού είναι η πλατιά μελισματική ανάπτυξη του κειμένου και η μετά από αυτήν εμπνευσμένη μελισματική επεξεργασία του Αλληλούια σε τρεις ενότητες. Τις γνωστές συνδετικές λέξεις των μελών «Λέγε» και «Πάλι» βρίσκομαι και εδώ μεταξύ κειμένου και πρώτου Αλληλούια «Λέγε» και μεταξύ πρώτου και δευτέρου τρίτου Αλληλούια «Πάλι», όπου κορυφώνεται η σύνθεση τόσο σε ποικιλία εναλλαγών των ήχων όσο και σε διαστηματική έκταση και σε μελωδικό πλούτο.
2: Το ημιστίχιο του Τελαλήσι ψάλλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία υπό τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λικούργο Αγγελόπουλο από τον δίσκο ακτίνας Ιωάννης Κουκουζέλης ο Βυζαντινός Μαΐστορ. Μονοφωνάριδες το λέγε ο πρωτοψάλτης Ηλίας Φραγκάκης και στο Πάλιν ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Αγγελίδης.
1: Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή αφιερωμένη στο Βυζαντινό Μαΐστορα Ιωάννη τον Κουκουζέλη. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμερούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γέροντα ευλογείτε.
4: Ο Κύριος.
3: Κυριακή, Τετάρτη Λουκά η ερχόμενη Κυριακή και η Ευαγγελική Περικοπή που θα αναγνωστεί στις Εκκλησίες με αναφέρεται στην παραβολή του καλού σπορέως. Μιλήστε μας παρακαλώ για αυτή την παραβολή.
4: Είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή της Εκκλησίας η παραβολή αυτή, διότι όπως όλα τα λόγια του Κυρίου είναι τέλειος λόγος που μιλά κατά απόλυτη κυριολεξία σε αυτά τα οποία θέλει να μας πει ο Κύριος. Και λέγεται παραβολή διότι είναι ένας συνειγματώδης λόγος που μέσα από ένα παραβολικό κείμενο, νόημα, μας πρόχνει να βρούμε το πραγματικό νόημα της ωφέλειας την οποία πρέπει να έχουμε από την παραβολή αυτή. Είναι παρμένο από το 8ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου και στίχοι 5 έως 15. Μας λέγει λοιπόν ο Κύριος ότι βγήκε ο Γεωργός να σπείρει των σπόρων του. Τότε τα πράγματα ήταν με αυτήν την εικόνα που μας έδωσε ο Χριστός. Όπως προλάβαμε και εμείς λίγο πριν ακόμα εφευρεθούν τα μηχανήματα τα διάφορα στα χωριά μας, οι άνθρωποι έσπερναν το σπόρο ήδη μέσα από τη δικιά σου δοχεία που είχαν στην αγκαλιά τους και έσπερναν το σπόρο στο χωράφι. Και τότε λέει το εξής ο Χριστός, «Και εν το σπήριν αυτόν, όμεν έπεσε παρά την οδόν και καταπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό». Κατά τη διάρκεια που έσπερνε ο Γεωργός, κάποιοι σπόροι έπεσαν στον δρόμο. Και όπως είναι φυσικό πάνω στον δρόμο δεν μπορούσαν να φυτρώσουν, κατεπατήθηκαν, αλλά και τα πουλιά του ουρανού τα κατέφαγαν. Δεν έκαμε καμία καθοφορία. Και έτερον έπεσαν επί την πέτρα και φιένε ξηράνθη, διότι μη έχει νυκμάδα. Το άλλο έπεσε πάνω στον πετρώδες έδαφος, είχε λίγο χώμα, αλλά μόλις έβγαλε λίγη ρίζα το σπόρος, από τη ζέστη και από τις καιρικές συνθήκες εξηράνθη και δεν καρποφόρησε καθόλου. Έτερον έπεσε εν μέσω των ακανθών και συμφύησε ακάνθε απέπνιξαν αυτό. Τρίτη περίπτωση είναι όταν το σπόρος έπεσε μέσα στα αγκάθια. Όπως είναι τα χωράφια και η εποχή εκείνη τότε μάλιστα, υπήρχαν και αγκάθια μέσα στο χωράφι, έπεσε ο σπόρος εκεί, μεγάλωσαν τα αγκάθια μαζί με το σπόρο και έπνιξαν το σπόρο, διότι τα αγκάθια είναι πιο δυνατά και πιο ανθεκτικά. Το τέταρτο γεγονός, την τέταρτη περίπτωση, είναι ο σπόρος που έπεσε επί τη γη την αγαθή και φιέν επίσης καρπόν κάτω τα πλασίωνα. Έπεσε στην καλή γη, την οργωμένη, την καλλιεργημένη, την έφορο και φύτρωσε και έκανε καρπούς 100 φορές παραπάνω από τον σπόρο που έπεσε στη γη αυτή. Αυτή ήταν η παραβολή που είπε ο Χριστός. Επιρώτων δε αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, τι είναι η παραβολή αυτή. Οι μαθητές ακουγώντας και έχοντας την καλή επιθυμία να γνωρίσουν περισσότερο τι ήθελε να πει ο Χριστός με αυτήν την παραβολή, που αυτός ήταν και ο λόγος που έλεγε παραβολές ο Χριστός, για να κεντρήσει την επιθυμία, την καλή περιέργεια, την καλή ανησυχία, για να μάθουν τι ήθελε να πει με αυτόν τον λόγο το οποίο τους επαρέθεσε μπροστά τους. Και ο Χριστός τους είπε, «Ημίν δεν διεγνώνει τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σε εσάς έχει δοθεί το χάρισμα να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού». Όχι πως στους άλλους δεν δόθηκε χάρισμα. Ο Θεός δεν κάνει προσωποληψίες. Σ' άλλους δίδει και σ' άλλους δεν δίδει. Αλλά εμείς οι άνθρωποι είναι που δεν δεχόμαστε και δεν θέλουμε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Εμείς είμαστε το κριτήριο, όχι ο Λόγος του Θεού και ο σπόρος που είναι ο Λόγος του Θεού. Και λέει στους μαθητές τους, εσάς έχει δοθεί αυτή η χάρις να γνωρίζετε τα μυστήρια του Θεού. Τις δε λυπείς εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέβωση και ακούντες μη συνειώση. Στους δε λυπούς λέγονται μη παραβολές, ώστε αυτά που ακούν να μην τα καταλαβαίνουν αμέσως, αλλά εάν έχουν έστω και λίγο καλό ενδιαφέρον, να κινεί το ενδιαφέρον τους να μάθουν τι ήθελε να τους πει ο Χριστός με αυτήν την παραβολή. Είναι μια παιδαγωγική μέθοδος που χρησιμοποιούσε ο Κύριος, διότι με αυτή τη μέθοδο μπορούσε να πλησιάσει κάποιους ανθρώπους που είχαν έστω ελάχιστη διάθεση, για να μην πουν ότι δεν μετήρθεν όλα τα μέσα ο Θεός για να τους πλησιάσει. Και ερμηνεύει ο ίδιος ο Κύριος τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και ερμηνεύει την παραβολή αυτή και λέει ο ίδιος ο Χριστός μας: «Έστειτε αυτή η παραβολή». Η παραβολή σημαίνει αυτό το πράγμα. Ο σπόρος εστίνει ο Λόγος του Θεού. Ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Σίγουρα ο Γεωργός είναι ο Θεός. Ο Θεός σπέρνει τον σπόρο του και σπέρνει τον ίδιο σπόρο παντού. Και ο ίδιος Γεωργός είναι σε όλες τις περιπτώσεις ο ίδιος. Οι περιπτώσεις όμως δεν είναι όλες οι ίδιες, και εδώ φαίνεται ακριβώς ότι ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος θα αξιοποιήσει τον σπόρο του Θεού, ο οποίος ρίχνεται ανεξάρτητα από την δική του διάθεση στον κάθε άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο. Και λέει ο Κύριος το εξής: «Οι δε παρά την οδόν είναι ακούοντες, είτε έρχεται ο διάβολος και έρει τον λόγο από τις καρδίες αυτών, ή να μην πιστεύσαντε σωθώσει». Η πρώτη περίπτωση που έπεσε ο σπόρος πάνω στην πατημένη στράτα, το δρόμο, είναι η περίπτωση των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι ακούν τον Λόγο του Θεού, αλλά έχουν τόση σκληρότητα, τόση αδιαφορία, τόση νέκρωση, που δεν δέχονται τίποτα, δεν τους κάνει καμία εντύπωση. Και μοιάζει όπως το σπόρο που έπεσε σε ένα πατημένο τόπο, δεν μπορεί να φυτρώσει με τίποτα. Και λέει εδώ ένα λόγο φοβερό: «Είτε έρχεται ο διάβολος και έρει τον λόγο από τις καρδίες αυτό, ή να μην πιστεύσετε στο σωθώσει». Έχει και ο διάβολος την εργασία του σε αυτήν την περίπτωση. Έρχεται ο διάβολος και φεύγει τον σπόρο, διότι δεν εφύτρωσε, για να μην δεχθούν τον λόγο του Θεού και να σωθούν οι άνθρωποι. Βέβαια, ο διάβολος δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό, εάν δεν ήταν πατημένος δρόμος. Εάν δεν ήταν σκληρή γη, δεν θα μπορούσε ο διάβολος να τους πάρει τον σπόρο. Δεν τους αδικεί ακόμα ούτε και ο διάβολος, διότι ο Θεός δεν αφήνει τον άνθρωπο να αδικηθεί από τον διάβολο. Αλλά ήδη, εμείς οι ίδιοι άνθρωποι έχουμε ευθύνη της καταστάσεώς μας, η οποία δεν επιτρέπει στον αγαθό σπόρο του Θεού να φυτρώσει. Η δεύτερη περίπτωση: «Η δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωση με τα χαράς δέχονται τον λόγο, και ότι ρίζαν ουκέκουση ή προς καιρόν πιστεύωση και εν καιρό πειρασμού αφίστανται». Η δεύτερη περίπτωση που έπεσε στην πετρώδη γη είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ακούν τον λόγο με τα χαράς. Όπως εκεί που έχει πέτρα έχει και λίγο χώμα και φυτρώνει αμέσως ο σπόρος γρήγορα. Αλλά πολύ γρήγορα ξηραίνεται, διότι το καίει ο ήλιος. Δεν έχει βάθος γης να τραβήσει ρίζα κάτω. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται τον λόγο, αλλά δεν έχουν ρίζα βαθιά, οι οποίοι για λίγη ώρα πιστεύουν στον Θεό και μόλις έρθει ένας πειρασμός, αφίστανται, λέει ο Χριστός. Πάβουν να πιστεύουν, τα βάζουν με τον Θεό, γονίζουν, απορρίφθουν τον Θεό από τη ζωή τους. Βλέπουμε πολλές περιπτώσεις στη ζωή μας τέτοιες. Ενώ οι πειρασμοί είναι μια καλή ευκαιρία να τραβήσει ρίζα εις βάθος, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να μην γίνομαι επιπολαιόριζα, που είναι στην επιφάνεια ρίζες που θέλουν συνέχεια νερό, αλλά η ξηρασία και οι πειρασμοί μας βοηθούν να τραβήσει τη ρίζα στο βάθος, να γίνει δέντρο δυνατόν και ισχυρό που να αντέχει στις καταιγίδες και στους ανέμους. Εν τούτοις δεν αξιοποιούμε τους πειρασμούς καλά και αμέσως γονκίζομαι και χάνουμε την πίστη μας και γινόμαστε παρανάλωμα των περιστάσεων και των πειρασμών. «Το δε εις τας ακάθαρτας πεσών, ούτε εις είναι ακούσαντες, και υπομεριμνών και πλούτου και δονών του βιπορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λεσφορούσι». Η τρίτη περίπτωση αυτοί των αδελφών μας οι οποίοι δέχονται τον λόγο, αλλά έχουν και αγκάθια μέσα στο χωράφι τους. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα για τον λόγο του Θεού. Και δεν τα βγάζουν, δεν τα πολεμούν, δεν τα εκβάλλουν από τον αγρόν της καρδίας τους. Και όπως το σπόρος πνίγεται από τα αγκάθια, έτσι λέει εδώ ο Χριστός μας, οι άνθρωποι αυτοί υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και δεν φέρει καρπόν το σπόρος. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά εμάς πολύ περισσότερο. Όλα βέβαια είναι σε εμάς, αλλά για εμάς θέλω να πω τους ανθρώπους που ακούγουμε το Λόγο του Θεού, δεχόμαστε το Λόγο του Θεού, αλλά μας έβαλε τρεις κινδύνους ο Χριστός. Μας είπε ότι υπομεριμνών, ημέριμνες, είναι ένας κίνδυνος για την πνευματική ζωή, ημέριμνες του βίου τούτου. Μέριμνες όλοι έχουμε, αλλά να μην μεριμνάμε την ψυχή ημών. Η ψυχή μας να είναι ελεύθερη, να μεριμνούμε μέχρι ένα σημείο και να αφήνουμε τα πάντα στην πρόνοια του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Έχοντας πίστη ότι ο Θεός που φροντίζει τα περιπτυνά του ουρανού θα φροντίσει και για μας. Να κάνουμε εκείνο που μπορούμε και να ησυχάζουμε και να έχουμε ελπίδα στον Θεό. Και έτσι δεν θα μας πνίξουν οι μέριμνες, ενώ αυτός που μεριμνά και όλη μέρα και όλη νύχτα σκέφτεται τις δουλειές του και τις υποχρεώσεις του, δεν αδειάζει να σκεφτεί τον Θεό Πατέρα του. Και μετά και ο πλούτος, δηλαδή οτιδήποτε κλέβει την εμπιστοσύνη μας και την αγάπη μας από τον Θεό και το κολλά πάνω του, είναι πλούτος. Είτε είναι οι ιδεολογίες μας, είτε η ηλικία μας, είτε τα χρήματά μας, είτε η δόξα μας, είτε η θέση μας η κοινωνική κτλ. Και αυτά όπου υπάρχουν δεν αφήνεται ο σπόρος να καρποφορήσει. Πνίγουν το σπόρο του Θεού. Και μετά οι δονές του βίου, όλες αυτές οι δονές, οι σαρκικές και οι υπόλοιπες, οι οποίες δεν αφήνουν την καρδιά μας να δεχθεί τον Χριστό μέσα της. Κλείνουν την καρδιά μας, την εχμαλωτίζουν, αγαπάει η καρδιά τα πράγματα του κόσμου τούτου και μεταθέτει το κέντρο της αγάπης από τον Χριστό στις διάφορα πράγματα που είναι γύρω μας. Και πνίγουν τον Λόγο του Θεού και δεν φέρει αποτέλεσμα. Το δε τι καλή γη, αυτή η καλή γη που ήταν η τέταρτη περίπτωση, είναι αυτή, λέει ο Χριστός μας, οι οποίοι με καρδιάν καλή και αγαθή. Θέλει καρδιάν καλή και αγαθή. Καλή δηλαδή που να είναι έτοιμη, καλλιεργημένη και έτοιμη να δεχθεί το Λόγο του Θεού και αγαθή. Δεν έχει σπέρματα πονηρά. Τα έχει καθαρίσει, τα έχει φύγει. Δεν έχει

0: και μένω πιστός στον Θεό. Δεν αφήστε με τις πίστεώς μου. Και κρατώ τον λόγο με υπομονή, αντέχω τους πειρασμούς, πολεμώ τις ειδονές, τις μέριμνες, τον πλούτο, σκάβω την καρδιά μου, την καλλιεργώ μέσα από τις ποικίλες θλίψεις που συμβαίνουν και καρφωρώ με αγάπη και με υπομονή. Δεν πρέπει να μας τρώει η αγωνία και το άγχος εάν καρφωρούμε. Πρέπει να μας τρώει η καλή ανησυχία εάν έχουμε υπομονή και μένουμε υπομένοντες στο Λόγο του Θεού και μένοντες πιστοί στον Θεό. Και λέγοντας αυτά, ο Κύριος εφώνησε, φώναξε δυνατά για μια μεγάλη αλήθεια και είπε: «Ο έχων ότα ακούει να ακουέτω». Αυτός που έχει αυτιά που ακούνε, ας ακούσει. Αυτιά έχουμε όλοι οι άνθρωποι και ακούμε, δόξα τω Θεώ, καλά. Αλλά πνευματικά αυτιά δεν έχουμε και ακούμε το Λόγο του Θεού και δεν μας λέει τίποτα. Και γι' αυτό δεν ακούμε αυτά που θέλει να μας πει ο Χριστός μας για τη σωτηρία μας. Αυτό είναι με λίγα απλά λόγια το κείμενο που διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο.
1: Γέροντα, είναι πάρα πολύ σημαντική η παραβολή, βέβαια, όπως και άλλες, όλες που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα και μας έχετε αναλύσει, αλλά συνοψίζοντας συγκεκριμένη παραβολή, τι θέλει να μας αποκαλύψει ο Κύριος?
0: Να μας αποκαλύψει ότι η αιτία της επιτυχίας μας ή της αποτυχίας μας είμαστε εμείς οι ίδιοι, όχι ο Θεός. Ο Θεός παίρνει το σπόρο παντού το ίδιο. Ο ίδιος Γεωργός είναι σε όλες τις περιπτώσεις, ο ίδιος σπόρος είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Η γη είναι αυτή η οποία συμπεριφέρεται διαφορετικά και ότι εμείς έχουμε την ευθύνη πλέον και ότι αυτή ως όλος ο αγώνας χρειάζεται πρώτα να έχουμε ό,τι ακούει για να ακούσουμε, να καθαρίσουμε τα αυτιά μας να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και να μένουμε εν υπομονή παραμένοντας τον Χριστό μας να καλλιεργήσει την ψυχή μας.
1: Τώρα νομίζω ότι την έχετε απαντήσει ήδη την επόμενη ερώτηση, αλλά στην παραβολή βλέπουμε ότι ο Χριστός φτιάχνει μια παράδοξη γεωργική εικόνα. Είπαμε ότι όταν ασχολούσαμε με τη γεωργία, εξού και έφερε αυτό το παράδειγμα. Αλλά κανένας γεωργός δεν θα ρίχνει το σπόρο του εκεί που πατάνε το χώμα ή σε πέτρες ή σε αγκάθια. Γιατί φτιάχνει αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα?
0: Για να μην πει κανένας άνθρωπος ότι εγώ, Χριστέ μου, Θεέ μου, αδικήθηκα. Δεν μου έδωσες ευκαιρίες πνευματικές. Δεν άκουσα τον λόγο σου. Δεν είχα την ευκαιρία που είχαν οι Άγιοι, που άκουσαν τον Λόγο και τον εδέχθηκαν. Δεν τον άκουσα τον Λόγο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα πει στον Θεό: «Εγώ αδικήθηκα από σένα». Ού δικαιωθήσε ενώπιον του Θεού πας ζών. Ο Θεός θα δικαιωθεί ενώπιον όλων και εμείς θα είμαστε αναδίκοντοι. Διότι θα καταλάβουμε ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα. Και όταν λέμε ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα, σκεφτείτε οι λέξεις πάντα για τον Θεό τι σημαίνει, απέραντα. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο ένα εκατομμύριο, στο απέραντα εκατομμύρια να έκανε κάτι ο Θεός το οποίο δικαιούμαστε να κάνει και δεν το έκανε. Τα πάντα ποιό.
1: Και γιατί χαρακτηρίζεται αυτή η παραβολή ως το κλειδί όλων των παραβολών του Χριστού?
0: Διότι από αυτή ξεκινάει το μυστήριο της καρποφορίας του Λόγου. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα τι είμαστε ο καθένας μας. Και αν βλέπουμε μέσα μας ότι η ψυχή μας είναι σκληρή γη και δεν έχει κανένα καρπό και δεν φυτρώνει τίποτα, να κοιτάξουμε πώς θα την καλλιεργήσουμε. Και να μην αιτιόμεθα τον χρόνο, τα πράγματα, τις περιστάσεις, τους ανθρώπους και τον Θεό πάνω απ' όλα.
1: Άρα βοηθάει η Γέροντα η συγκεκριμένη παραβολή στη μελέτη μας για αυτοέλεγχο, για αυτογνωσία?
0: Πάρα πολύ βοηθάει, διότι βάζει το χέρι στον τύπο των ύλων που λέει και αλλού το Ευαγγέλιο. Δηλαδή μας προσγειώνει και μας δείχνει ακριβώς που είναι το πρόβλημά μας. Διότι σε αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις είμαστε και εμείς μέσα. Και συνήθως στις πρώτες τρεις δηλαδή. Στην τέταρτη είναι οι άνθρωποι οι αγαθοί και καλοί.
1: Την κοινωνία μας με τον Χριστό μέσα από το Λόγο του Ευαγγελίου τη ζούμε μόνο στο χώρο της Εκκλησίας που θα πάμε την Κυριακή και θα ακούσουμε το Ευαγγέλιο και τα λοιπά, ή στο σπίτι μας κατά τη διάρκεια της μελέτης των Ευαγγελικών Κειμένων?
0: Όπως ο λόγος, ο σπόρος όταν μπαίνει στη γη θέλει να βρει καλό έδαφος, υγρασία για να αυξηθεί και

0: ξανά από μόνος του. Έτσι και ο λόγος του Θεού όταν ευρύ καλόν έδαφος, παντού και πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται τον Θεό και μελετά τον λόγο του Θεού και μελετά και τον εαυτόν του. Εν τη μελέτη της καρδίας μου εκαυθίσεται πύρ. Και μόνος του άνθρωπος σκέφτεται και αναλογίζεται τι κάνει, πού βρίσκεται, πώς είναι η καρδία του, πώς είναι η σχέση του με τον Θεό Πατέρα του, πώς είναι αυτή η καρποφορία την οποία ο Θεός του έδωσε δικαίωμα να την καλλιεργήσει. Και σίγουρα ο άνθρωπος πρέπει να κρίνει τον εαυτόν του και να μην κριθεί στο τέλος από τον Θεό.
1: Και με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να προσεγγίζουμε το μήνυμα των παραβολών?
0: Με πνεύμα ταπεινώσεως και να λέμε ότι εμείς έχουμε ανάγκη να καταλάβουμε τα μυστήρια του Λόγου του Θεού. Όπως έλεγαμε εδώ οι Απόστολοι μαθητές, επιρώτων δε αυτών οι μαθητές λέγοντες, τι είσαι η παραβολή αυτή. Δεν σιώπησαν να πούν, εντάξει είπε μια παραβολή, ας το μην το σχολιάζει τώρα. Όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Είχαν ενδιαφέρον, ήθελαν να μάθουν. Και δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να τους μαλώσει ή να τους προσβάλλει, να τους πει, καλά δεν καταλαβαίνει τι είπα, τόσο σπουδαίο πράγμα είπα. Αλλά πλησίασαν, γι' αυτό λέγονται και μαθητές, διότι μαθήτευαν κοντά στον Χριστό και ρώτησαν ταπεινά να τους πει τι είναι αυτή η παραβολή. Και ο Κύριος τους απεκάλυψε, δεν τους αρνήθηκε.
1: Η διήγηση που ακούσαμε είναι πολύ απλή, πολύ οικία θα λέγαμε. Αλλά η αλήθεια μας αποκαλύπτει, όπως μας είπατε, αφορούν όλη την ύπαρξή μας. Μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να ανακαλύψουμε από μόνοι μας το σωτηριολογικό υπαρξιακό μήνυμα της συγκεκριμένης παραβολής ή χρειαζόμαστε κάποιους είδους βοήθεια?
0: Σίγουρα συμπαρίσταται η χάρης. Χωρίς την χάρη δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από όλα αυτά που είπε ο Χριστός. Αλλά η χάρης, μόλις ο άνθρωπος κινηθεί, αμέσως είναι παρούσα. Δεν αφήνει τον άνθρωπο ποτέ μόνη της. Και μάλιστα λέει κάπου μια ευχή της Εκκλησίας, εξού γάρ και το θέλει και το ενεργεί της ανθρώπης υπάρχει. Ακόμα και το να θελήσω να ψάξω είναι και αυτό έργο της χάριτος. Δηλαδή η χάρη υπάρχει πριν από εμείς να το καταλάβουμε. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ήθελα να γνωρίσω αλλά δεν είχα τη χάρη. Δεν με βοήθησε ο Χριστός. Δεν είχα αυτή τη φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Είναι λάθος, δεν στέκει αυτό. Και μόνο που σκέφτηκες να ερευνήσεις, αυτή η σκέψη είναι εκ του Θεού. Ο Θεός ήταν παρόν. Άρα δικό σου λάθος ήταν, ή αν δεν προχώρησες, ή αν δεν ανεκάλυψες αυτά που η χάρη είναι έτοιμη να σου δώσει μπροστά σου.
1: Και το πρώτο βήμα πάντοτε το έχουμε εμείς.
0: Είναι συνεργεία. Είναι ο Θεός και ο άνθρωπος.
1: Πώς μας βοηθάει η συγκεκριμένη παραβολή να φτάσουμε ελεύθερα να αποφασίσουμε και να αποδεχθούμε ότι ο Χριστός είναι το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξής μας?
0: Μας βοηθάει γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο σποριάς, ο Γεωργός, είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος με πόση αγάπη και με πόση επιμέλεια και με πόση ανιδιοτέλεια και απροσωποληψία χειρίζεται όλες τις περιπτώσεις. Και δίνει σε όλους όλα. Δεν στερεί σε κανέναν τίποτα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα πει του Θεού ότι Θεέ μου με αδίκησες, με στέρισες. Δεν μου έδωσες αυτά που έπρεπε να μου δώσεις. Ή εγώ είχα λιγότερες ευκαιρίες από ό,τι είχε ο Μέγας Αντώνιος ή ο Τίμιος Πρόδρομος. Όχι κανένας. Όλοι έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες. Την ίδια μεταχείριση από τον Θεό Πατέρα μας.
1: Εφόσον η ψυχή λοιπόν υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, από την ώρα που γεννήθηκε έχουμε πει, και μένει μαζί του και με τα θάνατο αιωνίας, πώς αντιστέκεται και μένει ασυγκίνητος σε τέτοια...
0: Το λέει εδώ ο Κύριος. Το πρώτο είναι ο δρόμος, η σκληρότητα. Όταν ο άνθρωπος είναι σκληρός μέσα από τις περιστάσεις της ζωής του, δεν καλλιεργηθεί, δεν καλλιεργείται, δεν αφήνει τις περιστάσεις των καλλιεργήσεων. Σκληραίνει, δεν δέχεται τίποτα. Δεν συμπαθεί κανένα, δεν κινείται η καρδιά του σε αγάπη σε τίποτα. Δεύτερον είναι οι πέτρες. Όταν η καρδιά μας είναι γεμάτη με διάφορα πάθη και αμαρτίες, τα οποία είναι τα αγκάθια, τα οποία ανατέλουν και αυτά μαζί με το σπόρο και πνίγουν την καλή διάθεση που έχει κάθε άνθρωπος μέσα του πλασμένος από τον Θεό. Και ιδιαίτερα αυτά που είπε ο Κύριος, οι μέρημνες και οι δονές και ο πλούτος. Αυτά τα τρία πράγματα δεν τα είπε τυχαία ο Χριστός. Είναι τα τρία βασικά δηλητήρια που δηλητηριάζουν την ψυχή μας, οι μέρημνες.
1: Ο πλούτος. Γέροντα, σκέφτομαι, εφόσον η ψυχή υπάρχει μέσα μας, πώς είναι δυνατόν να μην τη βλέπουμε και να είμαστε σκληρόκαρδοι και όλα αυτά. Η ψυχή είναι μέσα, δηλαδή. Δεν...
0: Είναι μέσα, αλλά πνίγεται η ψυχή μας μέσα στα νέφη της αμαρτίας. Όπως όταν είναι συννεφιασμένος ο καιρός. Ξέρουμε ότι πίσω από τα σύννεφα είναι ο γαλάζιος ουρανός. Το βλέπουμε με το αεροπλάνο που πάει από πάνω. Αλλά κάτω από τα σύννεφα έχει καταιγίδες και βροντές καστραπές. Έτσι συμβαίνει και σε εμάς. Τα πάθη μας είναι μία νέφωση. Ένα νέφος, μια ομίχλη, μια χλής, μια θολούρα που έχει καταιγίδες, έχει κεραυνούς, έχει πολύ κακές συμπεριφορές. Θέλει να καθαρίσει αυτή η θολούρα όλη.
1: Μπορεί ένας απόλυτα θρησκευτικά διάφορος άνθρωπος, αδιάφορος, να ζήσει κάτι και να ζηθεί η ψυχή του έτσι ώστε να αρχίσει την πνευματική ζωή.
0: Για όλους τους ανθρώπους μέχρι την τελευταία στιγμή υπάρχει ελπίδα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτός είναι εξοφλημένος. Δεν έχει καμιά ελπίδα. Ο άνθρωπος μέχρι την τελευταία στιγμή έχει ελπίδα. Και αυτό μας το δείξει ο Κύριος με τον ληστή. Πήρε μαζί του τον πιο αμαρτωλόν άνθρωπο που είχε δίπλα του. Αυτόν που τον έβριζε κιόλας μέχρι κάποια στιγμή.
1: Εκεί στο σημείο που μιλάει για τις πέτρες κάτω στο χώμα κτλ., ο Χριστός εξηγεί ότι είναι εκείνοι που όταν άκουσαν τον λόγο του δέχτηκαν με χαρά, αλλά δεν είχαν βάθος για να ριζώσει κτλ. Και την ώρα του περιορισμού τα παρατούν, φεύγουν και ούτω καθεξής. Πώς είναι δυνατόν να γευθεί κάποιος το μέλι, έφτασε ο σπόρος στις πέτρες, μπήκε στο χώμα, γεύθηκε το μέλι και ξαφνικά να πάθει αγευσία.
0: Οι πατέρες οι Άγιοι μέσα από την εμπειρία τους μας είπαν ότι υπάρχουν τρεις καταστάσεις ανθρώπων στη σχέση του με τον Θεό. Η πρώτη είναι οι δούλοι, αυτοί που φοβούνται τον Θεό. Και τα κάνουν ό,τι κάνουν από φόβο. Η δεύτερη είναι η μισθωτή, αυτή που είναι δούνε και λαβή. Σου δίδω τόσα, μου δίνεις τόσα. Εάν δεν τους δώσει ο Θεός τόσα, όπως νομίζουν, έχουν πειρασμό και εγκαταλείπουν τον Θεό. Και δυστυχώς, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή τη σχέση με τον Θεό, ακούνε τον Λόγο του Θεού, χαίρονται που τον ακούνε, αλλά όταν έρθει η ώρα να αγωνιστούν λίγο περισσότερο, αμέσως κόβεται η όρεξή τους και σκανδαλίζονται με τον Θεό.
1: Ακριβώς πάνω σε αυτό έχουμε περιπτώσεις που λέει ο άλλος εξομολογήθηκα πριν 15 χρόνια, αλλά δεν ξαναπήγα. Κοινώνησα πριν 10 χρόνια, αλλά δεν ξανακοινώνησα. Πώς είναι δυνατόν?
0: Είναι δυνατόν διότι έρχεται ο διάβολος και έρει τον λόγο και την εμπειρία. Εδώ ο Απόστολος, ο Ιούδας, έκανε θαύματα εν ονόμα του Χριστού. Ήξερε τον Χριστό τον ίδιο, τον άκουσε, ήταν μαζί του μέρα νύχτα, ήταν μαζί του στο μυστικό τύπο. Και τα ξέχασε όλα. Και τον πρόδωσε. Ο Πέτρος, που ήταν ο κορυφαίος, ήταν μαζί του στο Όρος Θαβόρ, ήταν μαζί του εκεί που ίδρωσε νέμα. Και αρνήθηκε. Χάθηκε ο λόγος του Θεού. Χάθηκε.
1: Καταλαβαίνω όμως ότι και τους δυο τους φόβησε ο διάβολος. Έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν είχαν ένα φόβο. Εκεί δεν την πατήσανε.
0: Από όπου και αν το έπαθαν και οι δύο, το λάθος ήταν ότι το λάθος του ενός, του Ιούδα, ήταν ότι δεν μετανόησε. Αν μετανοούσε, ο Χριστός θα τον δεχόταν και θα τον αποκαθιστούσε και εκείνο στο αξίωμα του Αποστόλου, όπως αποκατέστησε τον Απόστολο Πέτρο. Δεν θα ήταν σε χειρότερη μοίρα ο Ιούδας. Αλλά βλέπετε ότι είχε υποστεί τέτοια φθορά πλέον, που αφαιρέθηκε από την ύπαρξή του η εικόνα του αγαπημένου Ιησού Χριστού, του αγαπώντος ημάς. Και έτσι δεν είχε καμιά σχέση μαζί του πλέον. Τον διέγραψε. Και δεν είχε ούτε λογισμό να πάει να πει συγγνώμη στον Χριστό και να τον δεχθεί. Ενώ ο Πέτρος ήξερε τον διδάσκαλο, ήξερε ότι αυτός είναι επανάγαθος και έσπλαχνος. Και εξεθόν έξω έκλαψε πικρός και ο Χριστός τον εδέχθηκε και τον αποκατέστησε.
1: Στο σημείο που μιλάει για τα αγκάθια, πώς θα ταρακολουθούμε για να καταλάβουμε ότι οι εύκολες συγκινήσεις αυτής της ζωής, οι δόξες, τα πλούτη, είναι ουσιαστικά τα αγκάθια που μας κόβουν τον δρόμο?
0: Όταν δούμε ότι η καρδιά μας έχει λύθει Θεού, ξεχνά τον Θεό. δεν ασχολείται πλέον με τον Θεό. Δεν την απασχολεί ο Θεός. Δεν την απασχολεί η αιώνια σωτηρία της ψυχής, της υποστάσεώς μας. Αλλά θεωρεί δεδομένο ότι είναι καλός άνθρωπος. Και αρέσκεται μέσα στις ειδονές, μέσα στον πλούτο, μέσα στις μέρημνες, ξεχνιέται. Χάνει την επαφή με τον Θεό.
1: Ναι, αλλά γίνονται μέσα στη δόξα, στα πλούτια, αυτό που είπατε, στις χαρές του κόσμου κτλ. Υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσεις?
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν τον Θεό παντού και μέσα στην αμαρτία ακόμα. Όχι γιατί η αμαρτία είναι χώρος Θεού, αλλά γιατί είχαν καλή διάθεση και η καρδία τους ήταν ζώσα ενώπιον του Θεού. Δεν απέθαινε η καρδία και η ψυχή τους. Και αυτά είναι μυστήρια Θεού που τα ξέρει μόνο ο Θεός. Αλλά και εμείς όταν βλέπουμε ότι κυλάει ο χρόνος μας και δεν μας απασχολεί το θέμα της σωτηρίας μας. Δεν μας απασχολεί ο πόθος να συναντήσουμε τον Χριστό. Και ιδιαίτερα για εμάς που είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, καλό είναι να αναλογιζόμεθα τις πρώτες μέρες που γνωρίσαμε τον Χριστό. Πώς ήταν τότε οι μέρες μας? Είχαμε πόθο να πάμε στην Εκκλησία, να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού, να διαβάσουμε η Βιβλία πνευματικά, να νηστεύσουμε, να αγρυπνήσουμε, να κοινωνήσουμε? Τώρα βλέπουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό, δεν μας απασχολεί. Δεν είναι προτεραιότητά μας. Ούτε αν προσευχηθούμε, ούτε αν θα κοινωνήσουμε, ούτε θα εξομολογηθούμε. Μπορεί να το κάνουμε έτσι από συνήθεια, αλλά και να μην το κάνουμε δεν μας απασχολεί. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι μπήκαμε σε νάρκη, σε ύπνο, που δεν είναι καλό.
1: Τα πρώτα τρία είπαμε ότι ήταν αυτά τα μεγάλα λάθη που κάνουμε σήμερα στον κόσμο και πέφτουμε στην παγίδα και χανόμαστε. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τις προϋποθέσεις της σάρσης των πρώτων τριών εμποδιών?
0: Οι προϋποθέσεις της σάρσης είναι να ταπεινωθεί ο άνθρωπος και να καλέσει τον Χριστό εις βοήθεια. Όπως ο δρόμος θέλει καλό γεωργό για να χτυπήσει τον δρόμο το σκληρό, να βάλει το άρωτρο μέσα και να το κάνει τον δρόμο καινούργιο, αγιή και καλλιεργήσιμη. Και όπως τα αγκάθια, οι πέτρες, θέλουν να τις πιάσει κάποιος, να τις πετάξει έξω από το χωράφι, για να γίνει το χωράφι καλό και αγαθό. Και όπως οι μέρημνες και ο πλούτος και οι δονές είναι αγκάθια που μας συμπνίγουν και πρέπει κάποιος να πιάσει, να τα πετάξει και αυτά έξω, έτσι και εμείς πρέπει να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας ελεήσει. Να κραυγάσουμε με όλη τη δύναμη της υποστάσεώς μας. Σπαραχτικά, με όλη τη δύναμη της ύπαρξής μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Όπως λέει το Ευαγγέλιο, που φώναζαν οι τυφλοί, φώναζε ο Πέτρος, Κύριε σώσον με, ευιστάτα σώσον ημάς απολύμεθα κτλ.
1: Μιλήσαμε για τη σκληροκαρδία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει πραγματικά καρδιά ανθρώπου εκτός αυτής της Παναγίας, που να μην σκλήρωνε ο εγωισμός, που δεν την έκανε διάφορη αμαρτία, δηλαδή χωρίς να έχει εγκάθει στην επιφάνεια και πέτρες στο εσωτερικό της?
0: Υπάρχουν πολλά μέτρα. Κάθε άνθρωπος είναι τα δικά του μέτρα. Βέβαια, κύριε Θεοτόκος, απόλυτα στο απόλυτο βαθμό στην ανθρώπινη φύση. Και μετά όλοι οι Άγιοι κατά τη δική τους αναλογία. Αλλά σίγουρα ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος θέλει και αγωνίζεται να ζήσει εν Χριστώ, καθαίρεται από την χάρη και προχωρεί στην καλλιέργεια της ύπαρξής του.
1: Και πώς θα καταλάβουμε μέσα μας ότι αρχίζει ο λόγος του Θεού και καρποφορεί?
0: Όπως μια γυναίκα όταν είναι έγκυος καταλαβαίνει, λένε οι πατέρες, από τα σκεφτήματα του βρέφους μέσα στην πλάχνα της ότι είναι έγκυος, έτσι και εμείς θα καταλάβαμε ότι άρχισε ο Θεός να ενεργεί μέσα μας, μέσα από την κίνηση της ψυχής μας να αναζητήσει τον Θεό και κυρίως από τα δάκρυα. Η πνευματική ζωή έρχεται εκ των δακρύων, λέει ο Αββά Ισαάκ. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει να κλαίει και να πονεί και να ζητά τον Θεό και να μετανοεί για τα λάθη του και να θλίβεται για την αποστασία από τον Θεό, τότε αρχίζει ο δρόμος της επιστροφής μας.
1: Όταν όμως αυτό γίνεται, δεν είναι κίνδυνος λίγο υπερηφάνεια ή εγωισμού, όταν αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε ότι δουλεύει?
0: Αυτός ο οποίος έχει καλές προϋποθέσεις δεν έχει κίνδυνο να πέσει στην υπερηφάνεια, αν προσέχει βέβαια, διότι ο ταπεινός άνθρωπος δεν έχει να πέσει από πουθενά. Ο υποκάτω πάντων όν, πού πεσείτε, λέει ο Βαϊσάκ, αυτός που είναι κάτω από όλους, πού θα πέσει. Αφού είναι κάτω από όλους, είναι στο χώμα, στο δάπεδο. Δεν έχει να πάει από εκεί και κάτω. Για να πάει να πέσει, σημαίνει κάπου νομίζεις ότι είσαι. Θυμάμαι μια φορά, και έτσι για να ελαφρύνουμε λίγο το πνεύμα. Είμαστε μαζί με τον Άγιο Παΐσιο και βγαίναμε και δυο από το Άγιον Όρος και είμαστε στο καραβάκι. Καθόμαστε δίπλα-δίπλα και μιλούσαμε. Είχε ένα παππούλι εκεί, ασκητή, ερημίτη κι αυτός, ο οποίος για πολλά χρόνια ήθελε, βγήκε στον κόσμο να πάει στον γιατρό. Και ήρθε στον Γέροντα Παΐσιο και έλεγε, Γέροντα, τι θα κάνουμε. Θα πάμε στον κόσμο. Ό,τι είχαμε θα το χάσουμε. Κούνε στο κεφάλι του Γέροντας. Νομίζω ότι δεν το κατάλαβε ο παππούς. Του ξαναλέει, αν είχαμε και τίποτα Γέροντα θα το χάσουμε. Δεν απάντησε. Μετά του ξαναλέει, αν καταφέραμε και κάτι θα τα χάσουμε όλα τα πράγματα στον κόσμο. Λέει, άκουσε πάτερ μου, εσύ που έχεις και δεν θα τα χάσεις. Εγώ ούτε έχω ούτε χάνω. Αυτό ήταν το φρόνημα των Αγίων. Ήταν πάντων, υποκάτω πάντων. Δεν πίστευα ότι είχαν κάτι. Άρα... Αυτό και δεν κινδύνευαν.
1: Αυτή ήταν η ταπείνωση λοιπόν. Πάλι εκεί γυρίζουμε στην ταπείνωση. Ζούμε μες στην Εκκλησία, αλλά πλήττουμε. Πώς φαίνεται καταρχήν αυτό σε έναν άνθρωπο, ότι πλήττει μες στην Εκκλησία?
0: Το ότι πλήττει είναι ένα δείγμα ότι άρχισε να δουλεύουν τα αγκάθια. Τα αγκάθια δουλεύουν και πνίγουν τον καρπό. Η Εκκλησία, ένα πράγμα που δεν έχει ποτέ, είναι το να πλήττεις. Να αισθάνεσαι άνοια. Ανία, μάλλον. Να αισθάνεσαι ότι βαριέσαι. Διότι είναι μια δυναμική η Εκκλησία, μια έκπληξη, χάριτος. Κάθε μέρα κάνουμε τέτοια πράγματα και κάθε μέρα καινούργια και δυνατή και ολοφότινη. Δεν μας δημιουργεί βαριεστημάρα. Εάν αισθανόμαστε ανία, ανυπλήξη ή βαριεστημάρα, σημαίνει ότι άρχισαν τα μικρόβια να δουλεύουν, οι μέρημνες, οι δονές, ο πλούτος, και σημαίνει πρέπει να φροντίσουμε να καθαρίσουμε το χράτη.
1: Άρα η πλήξη είναι καμπανάκι.
0: Ναι.
1: Λέμε κάθε μέρα διαβάζω Ευαγγέλιο, αλλά πολύ σπάνια η ζωή μου ανταποκρίνεται σε αυτό. Πρέπει παρόλα αυτά να ακούμε λόγω Θεού καθημερινά και ας τα κάνουμε θάλασσα. Δηλαδή θα ξυπνήσει την είδησή μας κάποτε.
0: Έστω και μόνο όταν τα ακούμε λέμε Θεέ μου λυπήθουμε τον αμαρτωλό. Και μόνο που λέμε αυτό το λόγο του τελώνου και θλιβόμαστε είναι κάτι πολύ μεγάλο. Ενώ αν δεν τα ακούμε και αυτά, τότε νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Είμαστε πολύ καλά. Και τότε βρισκόμαστε προεκπλήξεως οδυνηράς.
1: Για να ολοκληρώσουμε, Γέροντα, διαβάζουμε ότι βουβή και αναπολόγητη θα μείνουμε την ημέρα της κρίσεως. Γιατί ο λόγος του Χριστού που τον ακούμε κάθε μέρα, εκείνος θα μας κρίνει. Θα δώσουμε λόγο οι άνθρωποι που περιφρονήσαμε τον Θεό Λόγο?
0: Ο λόγος που θα δώσουμε είναι στον εαυτό μας. Δηλαδή, όταν δούμε την απώλειά μας πλέον και ότι αιτία είμαστε εμείς και η ανοησία μας και η ραθυμία μας, αυτή θα είναι και η κόλασή μας. Δεν είναι ότι θα λογοδοτούμε με τον Θεό. Ο Θεός θα δούμε ότι κάνει τα πάντα, τα πάντα. Και επιμένω σε αυτό, γιατί ο Γέροντας μας πολύ μας τόνισε αυτό και αυτό που λέει στη Θεία Λειτουργία, ούκ επαύσε το τα πάντα ποιόν έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες. Δεν έπαυσες να κάνεις τα πάντα. Μα όταν λέει ο Θεός τα πάντα, εμείς λέμε έκαμε τα πάντα για αυτόν τον άνθρωπο και εννοούμε ό,τι μπορούσαμε. Και το Θεό δεν υπάρχει κάτι που υπάρχει και δεν μπορεί να το κάνει. Όταν λέει λοιπόν έκαμε τα πάντα, τέλειωσε, έκαμε τα πάντα. Και εμείς όλα αυτά τα περιφρονήσαμε και τα πετάξαμε και κολλαστήκαμε. Αυτό είναι η οδύνη μας. Αυτή ήταν η οδύνη μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: ανεδείχθησαν διόπερ μαρτύρων δόξα, ομού και κάφημα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δι' της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα συντεύξης, και ήθινου τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, δόξα Πατρικείο και Αγιοπνεύματι, και νυν και αίκιος αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, να μακροθυμείς επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονη ληστή την εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτων θάνατον όλε σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν και ούπεσμεν άξι άρε τόματα ημών και βλέψε εις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύν ανήκωστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς εις το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον τους αρχικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εν της όμεθα και συζήσομεν, το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτου της εισακολουθούντες προστάγμασιν στην αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν ενεδίσω αναβαλώμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ώστε γάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδιέ εις τον τόπον ον εθεμελίωσες αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυρού, προσδέξονται ον αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων πόρτων της κτίνεση και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων, το εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση του αεροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρού σου ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και γένετον νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτισεών σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτους ον έπλασης εντέζην αυτή. Πάντα προς προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου του πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Επλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί της τους αιώνας των αιώνων να μείνετε, επιταρίστε με εις οικουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εθλίψε πλατινάς με, θύρισόν με και σ' άκουσον της προσευχής μου, ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδη, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι εθαυμάστησε Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος ακούσε τέμετο και κραγένε προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε τες καρδίες ημών, επιτεσκείτε σημό κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ερπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, της δείξη μη τα αγαθά, σημειώθη θυμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε προσύνη στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και λέω αυτόν εκλυφήν θυσάν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσου με κυπνώσου, ότι σε Κύριε κατά μόνο σε περπίδι κατοχισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι στις κραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της Αησαιός μου, βασιλές μου και ο Θεός μου, ότι προσέψουμε, Κύριε, το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με ότι ουχή Θεός θέλω νομίαση, που παρικήσει πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσει παράνομη κατέλυνη τον οφθαλμό σου. Εμείς σας πάντως σεβαζομένους στην ανομία, να πολλείς πάντως λαλούντας το ψεύδος, άνδρα αιμάτων και δόλιο μου θελήσατε, Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσουμε στον οίκο σου. Προσκυνήσω προς ναόν Αγιός, εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνε ενώπιόν σου την οδόν μου. Ότι ουκέστηνε το στόμα ότι αυτόν ανήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφωσαν αιωγμένους ο λάρυξ αυτών, τις γλώσσες αυτών εδωριούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Ο πεσάτος από των διαβουλειών αυτών, κατ' ο πλήθος των ασεβιών αυτών έξουν αυτούς, ότι παρεπίκρανά σε Κύριε. Φραθείσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, σε όνα αγαλιάσονται, οι κατασκηνώσεις αυτής, και καυχήσονται εσύ πάντες οι απώντες του όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύρος όπλο ευδοκίας εστεφάνωσες ημάς. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ελέησό με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί. Μίασέ με, Κύριε, ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστευσον, Κύριε, ρίση την ψυχή μου, σώσου με, ανήκεν το ελέου σου. Ότου κέστην το θανάτου μνημονεύου σου, δε το άδικης εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασε εν το στεναγμό μου, λούσου καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρομνή μου βρέξω. Τράχτε από θυμό ο φθαλμός μου, επαλαιώθημη βάση της εχθρής μου. Απόσταπε μου πάντες εργαζόμενη την ανομία, ότι σήκουσε Κύριος της φωνής του πλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δέησεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Συνθήσε και ταραχθήσα σφόδρα πάντες η εχθρή μου, στραφήσα και κατασυνθήσαν σφόδρα διατάφους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός μου, πισήλπη σας, όσο με εκ πάντων διοκόντα με κερίσαμε. Μη ποτέ αρπάσω, λέω την ψυχή μου, μη όντως ιδρουμένο, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστην αδική ενχεσή μου, η ανταπέδωκα της ανταποδιδούση με κακά, αποπέσει με άρα από τον εχθρό μου κενός. Θα διώξει άρα εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γη την ζωή μου, και τη δόξα μου εισπούν κατασκηνώσε. Ανάστητη, Κύριε, εν οργή σου, υψώφθη εν της πέρας των εχθρών σου. Και εξεγεύθη, Κύριε ο Θεός μου, προστάγμα, ότι ο ανετήλου και συνόγη λαών κυκλώσισε. Υπερτάφτηση ύφου επίστρεψον, Κύριος κρινεί λαούς, κρίνουμε, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου θεμή. Συντελεστεί το δίπον ηρία μου ατολών και κατευθυνή δίκαιων, ετάζων καρδία και νεφρού ο Θεός. Δικαίω βοήθειά μου παρά του Θεού, του όρθου τη ευθύ στην καρδία. Ο Θεός κριτή δίκαιο και ισχυρό και μακρόθυμο και μη οργήνε πάγων καθεκά στην ημέρα. Εάν με επιστραφεί την οφέα αυτού στην πόση, το τόξον αυτού ενέτεινε και τίμασιν αυτόν. Και εν αυτό η τίμαση σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού δικαιωμένης εξεργάσατο, ιδού οδύνη συναδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτη κοινωνομίαν, λάκων όρεξη και ανέσκαψεν αυτόν, και εμπεσίτης βόθλων εργάσατο. Επιστρέψε ο πόνος αυτής κεφαλήν αυτού και την κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Σου ομολογήσω με το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ τον νόμο του Κυρίου του υψίστου. Κύριο Κύριο Σιμών, θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι υπήρθε η μεγαλοπρέπειά σου περάνω των ουρανών. Εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηθήσω ένων, ένα κατ' των εχθρών σου του καταλύσει εχθρό και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έρωτα των ακτίνων σου, σελήνη και αστέραση η εθεμελία σας. Τι εσύ είναι άνθρωπος ότι μιμνήσει και αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάθος αυτόν βραχίτη παραγγέλους, δόξη και τιμία στεφάνωσες αυτόν και κατέστησες αυτόν επί τα έργα των κοινών σου. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και εγώ σε πάσας, έτσι δε και τα κτίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και τους κρύες της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών, Κύριο Κύριο Σιμών, σταμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί της πυσώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηδούς,

0: Γενέσου στο ανάγνωσμα, ακούσας Άβραμ ότι ηχμαλώ δευτερλό του αδελφιδούς αυτού, η ρύθμισε τους ιδίους οικογενείς αυτού, 318 και 8, και κατεδίωξαν ο πίσω αυτόν έως Δάν, και επέπεσαν επ' αυτούς τη νύχτα αυτός και οι παιδες αυτού μετ' αυτού, και επάταξαν αυτούς και κατεδίωξαν αυτούς έως Χοβάλ, οι εστίναν αριστερά Δαμασκού. Και απέστρεψε πάσαν την ύπον Σοδόμων, και Λότ των αδελφιδούν αυτού απέστρεψε, και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Εξήλθε δε βασιλέ Σοδόμων η συνάντηση αυτό, ο μετά το υποστρέψε αυτόν από τη σκοπή του Χοδολογόμων και των βασιλέων του μεταυτού εις την κοιλάδα του Σαβή. Τούτο είναι παιδίον βασιλέως και Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλήμ, εξήνε γενάρτος και ίνων, ειν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου, και ευλόγησε τον Άβραμ και είπεν, ευλογημένος Άβραμ το Θεό το Υψίστο, ως έκτισε τον ουρανόν και την γην, και ευλογητός ο Θεός ο Υψιστός, ως παρέδωκε τους εχθρούς σου υποχειρίους σοι. Δευτερονομίου το ανάγνωσμα. Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, είδετε παρέδωκα ενώπιον ημών την γη, εις ελθόντες πληρονομήσατε την γη, ειν όμως ο Κύριος της πατράς εν ημών, το Αβραάμ και το Ισαάκ και το Ιακώβ, δούνε αυτοίς και το σπέρματι αυτών μετ' αυτούς. Και είπον προς ημάς εν το καιρό εκείνου λέγον, ουδεν ίσομαι μόνος φέρειν ημάς, Κύριος ο Θεός ημών επλήθεν εν ημάς, κι ειδού εστέ σήμερον, όσοι τα άστρα του ουρανού το πλήθη, Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημών προστή ημί, όσοι εστέ χιλιοπλασίους, και ευλογήσε ημάς καθότι ελάλησεν ημί. Και έλαβον εξ ημών άνδρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς, και κατέστησε αυτούς εγείστε εφημών, χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγείς της Κρητές ημών και εν ετυλάμην της Κρητές ημών εν το καιρό εκείνο λέγον διακούεται αναμέσων των αδελφών ημών και κρίνεται δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων του αδελφού αυτού και του προσιλήτου αυτού ουκ επιγνώσει πρόσωπον εν κρίση κατά των μικρών και κατά των μέγα κρινείς ο μη υποστήλει πρόσωπον ανθρώπου ότι η κρίση του Θεού εστί. Δευτερονομίου το ανάγνωσμα. Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, ιδού Κυρίου του Θεού ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού, η γη και πάντα όσα εστίνεν αυτή. Πλην τους πατέρες ημών προήλετο Κύριος αγαπάν αυτούς και εξελέξατο το σπέρμα αυτών μετ' αυτούς, ημάς παραπάντα τα έθνη κατά την ημέραν ταύτην και περιτεμήστε την σκληροκαρδίαν ημών και των τράχυλων ημών ως σκληρινείτε έτη. Ο γάρ Κύριος ο Θεός ημών, ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, ο Θεός ο Μέγας και ισχυρός και φοβερός, ώστε σου θαυμάσει πρόσωπον, ουδού μιλάβει δώρον, ποιόν κρίσιν προσιλήτω και ορφανό και χείρα, και αγαπά των προσήλυτων, δούνε αυτό άρτων και ημάθειων. Κύριο τον Θεό σου φοβηθήσει, και αυτό μόνο λατρεύσεις, και προς αυτόν κολληθήσει, και επί το ονόματι αυτού ομοί. Αυτός καυχημά σου και αυτός Θεός σου, ώστις επιεισέσει τα μεγάλα και τα ένδοξα ταύτα, αείδων οι οφθαλμοί σου.
1: Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη ένα αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε.
2: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
4: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε μαζί για οργάνωση. Και πιο συγκεκριμένα για την οργάνωση στην κουζίνα μας όσον αφορά το φαγητό και τη διατροφή μας. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ένα οργανωμένο πλάνο διατροφής, πώς μπορεί να μας βοηθήσει, με ποιους τρόπους μπορούμε να την πετύχουμε και άλλες μικρές συμβουλές για να διασφαλίσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε μια ισορροπημένη διατροφή η οποία θα μας βοηθήσει τόσο σε επίπεδο σωματικής όσο και πνευματικής ευεξίας.

είναι σημαντικό να οργανώσω ένα πλάνο εβδομαδιαίας διατροφής? Η οργάνωση του φαγητού της εβδομάδας είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρίως για τρεις λόγους. Αρχικά, έχοντας προγραμματίσει από πριν το τι θα καταναλώσουμε, μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα έξοδα που αφορούν τη συντησή μας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κατ' επέκταση να εξασφαλίσουμε καλύτερη διαχείριση των οικονομικών μας. Επιπλέον, η οργάνωση αυτή μπορεί να μας διασφαλίσει χρόνο μέσα στην ημέρα μας, αφού πολλές φορές τείνουμε να ξοδεύουμε υπερβολικό χρόνο στη σκέψη του τι θα μαγειρέψουμε ή ακόμα και με ποιον τρόπο. Γλιτώνουμε λοιπόν χρόνο, ενώ παράλληλα μειώνουμε και το άγχος που αφορά το φαγητό. Τέλος, και ίσως πιο σημαντικό, είναι το γεγονός πως έχοντας θέσει ένα πλάνο εβδομαδιαίας κατανάλωσης φαγητού, μπορούμε να προσφέρουμε στον οργανισμό μας μια ισορροπημένη κατανάλωση τροφίμων μέσα στην ημέρα αλλά και στην εβδομάδα, βασισμένη τόσο στις τεχνικές συστάσεις με σκοπό την καλή υγεία, όσο και στις επιλογές μας. Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το μενού της εβδομάδας? Ένα ισορροπημένο εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο είναι δυνατόν 3 μερίδες όσπρια, 1 μερίδα κόκκινο κρέας, 1 με 2 μερίδες λευκό κρέας και 2 με 3 μερίδες ψάρια και θαλασσινά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να οργανώσουμε το πλάνο της εβδομάδας μας ως εξής. Τη Δευτέρα να έχουμε κάποιο φαγητό με κύριο συστατικό το λευκό κρέας, όπως παραδείγματος χάρη κοτόπουλο. Τρίτη, να επιλέξουμε να μαγειρέψουμε μέσα από μία ποικιλία κάποιο ψάρι ή θαλασσινά. Την Τετάρτη, να μαγειρέψουμε κάποιο είδος οσπρίου, ενώ την Πέμπτη, επίσης κάποιο φαγητό με κύριο συστατικό το λευκό κρέας. Την Παρασκευή, ομοίως με την Τετάρτη, κάποιο φαγητό με κύριο συστατικό τα όσπρια, ενώ το Σάββατο μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ζυμαρικά, λαδερά ή κάποιο γρήγορο φαγητό όπως ομελέτα ή κρύες σαλάτες. Τέλος την Κυριακή, κάποιο φαγητό μαγειρεμένο με κάποιο είδους κόκκινο κρέας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να μην επαναλαμβάνετε διαρκώς κάθε εβδομάδα το ίδιο και το ίδιο φαγητό. Αυτό θα σας οδηγήσει σε μια διατροφική ρουτίνα από την οποία θα κουραστείτε και θα ζητήσετε να βγείτε, εγκαταλείποντας τη διαδικασία της οργάνωσης, η οποία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια σας. Επιλέξτε κάθε 2 ή και 3 εβδομάδες διαφορετικά φαγητά, ανεξαρτήτως αν έχετε την ίδια πρώτη ύλη. Αν για παράδειγμα επιθυμείτε να καταναλώσετε κοτόπουλο, μην επιλέγετε να καταναλώνετε μόνο κοτόπουλο με πατάτες, αλλά δοκιμάστε και άλλες συνταγές, όπως κοτόπουλο κοκκινιστό με χυλοπίτες ή ακόμα και κοτόπιτα. Η ελληνική κουζίνα, όπως και οι υπόλοιπες, είναι γεμάτη με γεύσεις και συνταγές που μπορούν με πολύ απλά βήματα να απογειώσουν τη διατροφική σας ρουτίνα. Ζητήστε συνταγές από φίλους ή συγγενείς, ψάξτε στο διαδίκτυο ή και σε διάφορα βιβλία και βάλτε ποικιλία στην καθημερινότητά σας. Μία πολύ χρήσιμη συμβουλή είναι να καταγράψετε σε ένα τετράδιο ή και να συγκεντρώσετε σε ένα φάκελο έστω και μόνο τους τίτλους από τα φαγητά που σας αρέσουν ή θέλετε να δοκιμάσετε ή βρήκατε κάπου και σας έκαναν εντύπωση. Ιδανικά, η καταγραφή της κάθε συνταγής σύμφωνα με το κύριο υλικό που περιέχει θα σας βοηθήσει ακόμα περισσότερο ώστε να ανατρέχετε στην αντίστοιχη κατηγορία κάθε φορά που οργανώνετε το εβδομαδιαίο πλάνο σας. Ποιο είναι το πρώτο στάδιο στην οργάνωση του εβδομαδιαίου μενού? Αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρείτε τη μέρα που θα οργανώσετε το μενού σας. Επιλέξτε μια μέρα με λιγότερες ή καθόλου υποχρεώσεις, προκειμένου να έχετε αρκετό χρόνο για να κάνετε όσα έχετε σκεφτεί. Μουσική
τη μέρα εκείνη μπορείτε να καταγράψετε τα φαγητά και τα snack, τα υλικά που χρειάζεστε, τα ψώνια που πρέπει να γίνουν, ακόμη και να μαγειρέψετε οτιδήποτε χρειαστεί. Το μενού της εβδομάδας. Κάντε μία λίστα με τα φαγητά εκείνα που θέλετε να μαγειρέψετε, βασιζόμενες στις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας, σύμφωνα με τα όσα είπαμε πως θα πρέπει ιδανικά να περιλαμβάνει ένα ισορροπημένο μενού. Η λίστα με τα υλικά. Αφού καταγράψετε τα φαγητά που θέλετε να μαγειρέψετε, ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι να κάνετε μία λίστα με όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε για την υλοποίησή τους. Αυτό ακριβώς είναι το στάδιο το οποίο θα σας βοηθήσει με την οικονομική διαχείριση, αφού η λίστα θα περιλαμβάνει τόσο τα υλικά που χρειάζεστε, όσο και τις ποσότητες, ώστε να μην βρεθείτε με αυξημένο αριθμό υλικών ή υλικά σε έλλειψη. Η λίστα με τα ψώνια. Τώρα που ξέρετε τι θέλετε και τι χρειάζεστε, ήρθε η ώρα των εφοδιασμού. Η λίστα με τα ψώνια, όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, είναι ένας εύκολος τρόπος για να μην ξεφύγετε από το πλάνο, αλλά και να είστε σίγουροι ότι αγοράσατε όλα όσα χρειαζόσαστε. Θυμηθείτε όταν επιστρέψετε να τακτοποιήσετε τα τρόφιμα σωστά σε ψυγείο, κατάψυξη ή ντουλάπια. Μην ξεχάσετε να οργανώσετε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής σύμφωνα όχι μόνο με τις εθνικές συστάσεις αλλά και με τις προτιμήσεις και τις γεύσεις τόσο τις δικές σας όσο και όλες της οικογένειάς σας. Ζητήστε τους να συμμετάσχουν και ίδιοι στην εβδομαδιαία επιλογή φαγητών και καθιερώστε τη δοκιμή μιας καινούργιας συνταγής μία φορά την εβδομάδα. Τοποθετήστε το μενού σε ένα εμφανές σημείο ώστε να μπορούν να το δουν και οι υπόλοιποι. Επιπλέον, να θυμάστε πως εκτός από την οργάνωση των γευμάτων σας, θα πρέπει να δώσετε βάση και στην οργάνωση της κουζίνας σας. Η σωστή κατανομή και τοποθέτηση των υλικών στα ντουλάπια ή στο ψυγείο μας βοηθάει να έχουμε εύκολη πρόσβαση, αλλά και μια καθαρή εικόνα για το τι έχουμε σε έλλειψη ή σε περίσσια. Θυμηθείτε να έχετε πάντοτε στα ντουλάπια και στο ψυγείο σας κάποια βασικά υλικά, τα οποία θα σας βοηθήσουν σε στιγμές που βαρεθείτε ή έχετε ξεμείνει από φαγητό. Τέτοια υλικά είναι για παράδειγμα το αλεύρι, το γάλα, τα αυγά, τα μακαρόνια, το ρύζι και άλλα.

Κεφάλαιο βραδινό. Πολλοί από εμάς δεν συνηθίζουμε να καταναλώνουμε στο βραδινό γεύμα μας το ίδιο φαγητό με το μεσημέρι. Αυτή είναι μια παράμετρος που θα πρέπει να λάβετε υπόψη. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε στη λίστα σας τελικά εκείνα τα οποία θα χρειαστείτε για την Παρασκευή του βραδινού σας γεύματος. Και φυσικά, επιλέξτε όσο είναι δυνατόν βραδινές επιλογές με ποικιλία και όχι διαρκώς επανάληψη ενός μόνο βραδινού. Κεφάλαιο σνακ. Τα σνακ, αν και μικρό, είναι ένα εξίσου σημαντικό γεύμα μέσα στην ημέρα μας. Όπως έχουμε αναφέρει και άλλη φορά, είναι το γεύμα εκείνο που βοηθάει στη διατήρηση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα σε σταθερό επίπεδο, μας δίνει μια όθηση ενέργειας μέσα στην ημέρα, ενισχύει την ικανότητα συγκέντρωσης του εγκεφάλου και μας βοηθάει στον έλεγχο της πείνας. Πώς μπορούμε τώρα να οργανώσουμε τα σνακ της εβδομάδας μας? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε αρχικά είναι να καταγράψουμε τι είδους σνακ θέλουμε να καταναλώσουμε. Μπορούμε να διαλέξουμε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία τα σνακ εκείνα που ταιριάζουν πιο πολύ στις γεύσεις και στις ανάγκες μας και να τα εντάξουμε στο εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής μας. Έπειτα, μπορούμε να υπολογίσουμε τη συχνότητα κατανάλωσης των σνακ μέσα στην εβδομάδα και να τα εντάξουμε στη λίστα των τροφίμων που έχουμε σκοπό να αγοράσουμε χωρίς υπερβολές ή ελλείψεις. Ακόμη και αν η καθημερινότητά μας είναι πολύ δύσκολη ως προς τους ρυθμούς της, μπορούμε μέχρι και να φτιάξουμε τα σνακ της εβδομάδας σε μερίδες. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ατομικά σακουλάκια που θα περιλαμβάνουν κριτσίνια και τυρί σε ατομική συσκευασία, ώστε να έχουμε έτοιμο ένα γρήγορο σνακ τα πρωινά που βιαζόμαστε πραγματικά πριν φύγουμε εμείς για τη δουλειά ή τα παιδιά μας για το σχολείο. Κεφάλαιο λαχανικά. Κάτι το οποίο εμένα προσωπικά μου έχει λύσει τα χέρια είναι και η οργάνωση των λαχανικών και όχι μόνο κάθε εβδομάδα. Μετά την επίσκεψή σας στη Λαϊκή ή στο Σούπερ ή στο Παντοπολείο της γειτονιάς, μία από τις ίσως πιο εύχριστε συμβουλές είναι η ταξινόμηση των λαχανικών και των μυρωδικών σε σακουλάκια με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι έτοιμα για κατανάλωση. Πώς μπορούμε όμως να το πετύχουμε αυτό? Αρχικά επιλέγουμε λαχανικά ή και μυρωδικά εποχής. Αφού τα επιλέξουμε, σε πρώτη φάση τα πλένουμε καλά με κρύο νερό και ξύδι. Έπειτα τα στεγνώνουμε καλά με απορροφητικό χαρτί ή και με το ειδικό σκεύος που απομακρύνει το νερό μετά το πλύσιμο των λαχανικών, τα κόβουμε ανάλογα με το μέγεθος που επιθυμούμε και τα τοποθετούμε σε σακουλάκια με εύκολο άνοιγμα κλείσιμο στο ψυγείο ή στην κατάψυξη, αν μιλάμε για μυρωδικά. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πάντοτε στο ψυγείο μας κομμένη έτοιμη προς κατανάλωση σαλάτα και μυρωδικά για το μαγείρεμα. Σίγουρα πάντως δεν έχουμε καμία δικαιολογία για να μην συνοδεύσουμε το φαγητό μας με σαλάτα. Στο ίδιο μοτίβο μπορείτε εκτός από λαχανικά και μυρωδικά να ετοιμάσετε σάλτσες για τα κοκκινιστά ή τα λαδερά φαγητά σας που θα τοποθετήσετε σε καλά κλεισμένα βαζάκια στο ψυγείο ή στην κατάψυξη, μείγμα από ξερό κρεμμύδι ή σκόρδο, ζουμούς λαχανικών και άλλα. Για το τέλος, σας έχω συνοπτικά μερικές γρήγορες συμβουλές που θα κάνουν την καθημερινότητά σας ακόμα πιο εύκολη. Επιλέξτε φαγητά που αγαπάτε ή έχετε συνηθίσει να μαγειρεύετε. Με αυτόν τον τρόπο ξέρετε πως η επιτυχία είναι δεδομένη και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Τρείτε μια μέρα μέσα στην εβδομάδα ώστε να δοκιμάσετε καινούργιες γεύσεις. Αν μένετε με την οικογένειά σας, προσπαθήστε να συμμετάσχετε όλοι, ο καθένας με έναν μικρό ρόλο. Επιλέξτε συνταγές που μπορούν να καταναλωθούν ακόμα και την επόμενη μέρα, αν χρειαστεί, ή να βοηθήσουν τα περισσεύματά τους στην παραγωγή ενός καινούργιου φαγητού. Αποθηκεύστε στην κατάψυξη το φαγητό που έχει μείνει και δεν θέλετε να καταναλώσετε άμεσα, γράφοντας όμως πάνω στη συσκευασία την ημερομηνία που το μαγειρέψατε ή ακόμα και το είδος του φαγητού.
Προετοιμάστε ακόμα και κάποια επιπλέον φαγητά, τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε σε κάποια ξαφνική επίσκεψη, όπως για παράδειγμα πίτες. Και φυσικά, εκμεταλλευτείτε τις προσφορές σε διάφορα προϊόντα, ώστε να επιτύχετε ακόμα καλύτερη διαχείριση.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι να μην ξεχνάτε πως ο προγραμματισμός στη ζωή μας έρχεται για να μας λύσει τα χέρια. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν πρέπει κάποιες φορές να ξεφεύγουμε από το πρόγραμμα. Γιατί και αυτό ακόμα κάποιες φορές επιβάλλεται. Και τι εννοώ με αυτό? Η οργάνωση είναι, όπως είπαμε, πολύ σημαντική ώστε να γλιτώνουμε χρόνο και χρήμα στην καθημερινότητά μας μέσα πάντα υπό το πρίσμα μιας ισορροπημένης διατροφής. Είναι το κλειδί ώστε να μην χανόμαστε μέσα στη μέρα και να διατηρούμε παράλληλα την καλή υγεία μας ή και να βοηθούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας, αν βρίσκεται στη διαδικασία απώλειας, πρόσληψης ή διατήρησης του βάρους του. Παρ' όλα αυτά, στην καθημερινότητα είναι πολύ πιθανό να συμβούν και ορισμένες ανατροπές. Δεν γίνονται τα πάντα βάση προγράμματος. Θα υπάρξουν στιγμές που θα χρειαστεί ή θα θελήσουμε να βγούμε από το πρόγραμμα. Κάποιες φορές θα επιλέξουμε να πάρουμε φαγητό απ' έξω, άλλες να βγούμε έξω για φαγητό με φίλους ή να δειπνίσουμε σε σπίτια φίλων ή συγγενών. Και φυσικά υπάρχουν περιστάσεις όπως οι γιορτές ή τα γενέθλια, όπου δεν μπορούμε να μείνουμε σε ένα πρόγραμμα. Και αυτές οι μέρες είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και θα πρέπει να τις απολαμβάνουμε εξίσου, χωρίς τύψεις ή ενοχές. Η οργάνωση και το πρόγραμμα, λοιπόν, είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να μας λύσουν τα χέρια, αλλά και η παρέκκλησή μας από το πρόγραμμα όταν οι συνθήκες το απαιτούν είναι εξίσου καλοδεχούμενες. Σήμερα θα σας προτείνω έναν ακόμα διαφορετικό τρόπο για να καταναλώσετε ευχάριστα τα φρούτα σας ως σνακ. Αντί να τα καταναλώσετε ομά, επιλέξτε να τα βράσετε ή και να τα ψήσετε. Κόψτε τα φρούτα σας σε κομμάτια ή ροδέλες και βράστε για μια σπιτική κομπόστα ή ψήστε για ένα γλυκό σνακ. Προσθέστε αν θέλετε επιπλέον γλυκύτητα μέλι, αλλά και μπαχαρικά για να ενισχύσετε τη γεύση τους, όπως κανέλα. Και φυσικά μην ξεχάσετε να συνδυάσετε μαζί με ξηρούς καρπούς για μια ακόμα πιο θρεπτική πρόσληψη. Σας περιμένω στο Instagram Διατροφής ο Λόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διατολόγος Διατροφολόγος να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό, καθώς ακόμα και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Μετάνοια και ελπίδα. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρονα.
4: Συνεχίζοντας λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε σήμερα, αρχίζουμε ένα λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ο οποίος λέει και ο οποίος μας ενδιαφέρει όλους, γιατί αν θα δείτε κάθε ένας μας έχει αυτό το αίσθημα. Τι λέει? Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ακιδείας, γιατί είπαμε ότι η ακιδεία είναι η μητέρα της αμαρτίας και ψυχικής ατονίας, δεν έχεις την διάθεση να κάνεις κάτι, μη συλλογιστείς, έπεσα σε βαριές αμαρτίες, απέκτησα με την πολύχρονη αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες. Αυτό το λέμε όλοι μας. Έχω κακή συνήθεια που με τον καιρό έγιναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Πράγματι, όταν κάτι πολυχρονίσει, γίνεται μια φυσική ιδιότητα και ευκολότερα κάνουμε το αμαρτωλό, την αμαρτία, παρά την αρετή. Πέραν το ότι είναι και εύκολα ο άνθρωπος ρέπει, όταν όμως το συνηθίσει, πιο εύκολα αλλάζει. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Μην το πεις, λέει, ποτέ αυτό, ότι δεν είναι γιατί ποτέ δυνατή μετάνοια. Πρόκειται για σκοτεινές σκέψεις που σπέρνει μέσα σου ο εχθρός, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι λόγια δικά σου, δεν είναι σκέψεις δικές σου, ότι αμάρτησα και δεν μπορώ να αλλάξω, απέκτησα κακές συνήθειες και δεν μπορώ να τις κόψω. Μην το λες αυτό. Αυτά είναι λόγια τα οποία τα λέει ο διάβολος σε σένα με τους λογισμούς, γιατί γνωρίζει, αντιλαμβάνεται τη δύναμη της μετανοίας και την φοβάται ο διάβολος. Γι' αυτό σπέρνει αυτές τις αμφιβολίες. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια αποτινάξεις το ζυγό του, γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία, αποδίδοντας συκοφαντία, αδυναμία θεραπείας στην παντοδύναμη γιατρό το Θεό. Δεν είναι μόνο ότι σου βάζει τη σύγχυση, προχωράει και σε κάτι άλλο, βλασφημεί. Βλασφημεί ονομάζοντας αδύνατον τον Θεό να σε σώσει. Αλλά ο Θεός είναι πλούσιος στο έλεος του. Ο διάβολος είναι πλούσιος στην πανουργία του. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτε. Τη μετάνοια δεν την έκανε ο διάβολος. Ο διάβολος έμενε αμετανόητος. Γι' αυτό και είναι καταδικασμένος. Τη μετάνοια την έκανε ο Θεός μετά την πτώση του Αδάμ, για να μπορέσει να ξανααποκατασταθεί ο Αδάμ στο αρχαίο του κάλος. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμη και πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει, μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη. Ο Θεός μπορεί να αναπλάσει την καρδιά, μπορεί να την κάνει να μαλακώσει όπως είπαμε και να τη δώσει τη μορφή από την αμαρτία της αρετής, από την φιλοσαρκία, την φιλεδονία και την κακοπροαίρετη σε καθαρή πνευματική και αγία. Δηλαδή μπορεί να τα αλλάξει όλα. Το Χριστό, γιατί μπορεί να τα αλλάξει όλα? Διότι το Χριστό τον έφερε σε εμάς εδώ στη γη, τη χώρα της εξορίας μας, όχι η αρετή μας, αλλά η ολιόθρια εκτή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε λόγω της αμαρτωλότητός μας. Δεν ήρθε ο Χριστός στη γη αφήνοντας τον ουρανό γιατί εμείς ήμασταν καλοί, αλλά ήρθε γιατί εμείς βρισκόμασταν σε απελπιστική κατάσταση και δεν μπορούσαμε κάποιος να μας δώσει τη δυνατότητα να ξανανεύουμε στον ουρανό, και έτσι ήρθε εκείνος και έγινε άνοιξη τους ουρανούς, κατέβηκε εκείνος και έμειναν ανοιχτοί ουρανοί για να μπορούμε να ανέβουμε εμείς. Για να καταλάβουμε αυτό το κείμενο θα σας διαβάσω ένα παράδειγμα, ένα περιστατικό πάλι από τον Ευεγετινό. Φυσικά και αυτό το Ευεγετινός, επειδή ήταν μια συναγωγή κειμένων τα οποία απευθύνονται προς τους μοναχούς, θα σας φαίνει παράξενο ίσως το όλο θέμα το οποίο αναπτύσσεται. Αλλά αν σκεφτούμε ότι ο μοναχισμός είναι ένας πιο ενεργητικός τρόπος πνευματικής ζωής, τότε μπορούμε να καταλάβουμε, αφού σε αυτόν τον χώρο της πνευματικής αγωνιστικότητος υπάρχουν τόσοι πειρασμοί, πολύ περισσότερο μπορούμε να καταλάβουμε τους δικούς μας πειρασμούς που ζούμε εδώ στη γη, εδώ ανάμεσα στον κόσμο. Και μη σας φαίνεται παράξενο ότι οι πειρασμοί που αναφέρουν τα κείμενα είναι πειρασμοί πορνείας, ή και γιατί ακριβώς η πορνεία είναι συνυφασμένη με την πτώση των ανθρώπων, και είπαμε ο άνθρωπος πάσχει από τους τρεις μεγάλους εχθρούς, από την φιλιδονία, την φιλοχρηματία και την φιλοδοξία. Αυτό όμως που καταλαβαίνει ο καθένας πιο εύκολα ότι είναι αμαρτία, είναι η σαρκικότητά του, γιατί είναι στην πρώτη φάση της εκδηλώσεως της ζωής του. Γι' αυτό και τα περιστατικά τα οποία εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να αμαρτήσει σαρκικά, δύσκολα όμως το φαίνεται να πάει να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Από την άλλη μεριά, την σαρκικότητά του την ερμηνεύει ότι είναι και κάτι το φυσικό. Και ειδικά σήμερα, μέσα στην καθημερινή μας ζωή, με όλα αυτά τα μέσα της παγκοσμιοποιήσεως, θέλει να παρουσιάσει ο διάβολος ότι όλα είναι κάτι τα φυσικά και όλα επιτρέπονται. Αλλά σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, πάντα με έξεστε ου πάντα συμφέρει. Όλα ο άνθρωπος μπορεί να κάνει, αλλά δεν συμφέρει όλα να τα κάνει. Άρα λοιπόν και την κάθε αμαρτία ο άνθρωπος μπορεί να την κάνει, γιατί είναι ελεύθερος και πλάστη και ελεύθερος, και ελεύθερα αμαρτάνει, ελεύθερα μετανοεί, ελεύθερα αγιάζεται. Αλλά πρέπει εκείνος να το αποφασίσει. Έτσι λοιπόν στο περιστατικό που διαβάσω θα δείτε πόσος ήταν ο αγώνας, πόσοι είναι η εσπλαχνία του Θεού και πόσοι είναι η πονηρία του διαβόλου. Κάποιος αδελφός νικηθής από το πάθος της πορνείας επετέλει καθημερινά την αμαρτία, αλλά και καθηκάστην όμως με δάκρυα και προσευχές προσέπεπτεν εις το Δεσπότη και Κύριον και λάβανε παρά αυτού συγχώρησεν και συγγνώμην. Ενώ δε είχε μετανοήσει την επομένη μέρα εξαπατώμενος και πάλι από την εσχράν επιθυμίαν και συνήθειαν επετέλει την αμαρτίαν. Ήτανε δουλωμένος στο πάθος, δούλευε την αμαρτία. Θα μου πείτε, την δούλευε καθημερινός, σακικός, ενεργητικός? Αυτό μπορούμε να το πούμε, ένας άνθρωπος που εργάζεται πνευματικά και με ένα σκέψη και ένας λογισμός συγκαταβάσεως πονικός, είναι για εκείνον μια πράξη ενεργοποιημένη, διότι σημαίνει ότι είναι σε ένα χώρο που πρέπει να ασχολείται το νου του, να τον έχει στο Θεό και όχι στην σάρκα του και όχι στην αμαρτία του. Γι' αυτό και αναφέρει έτσι το περιστατικό. Έπειτα Μετά την εκτέλεση της αμαρτίας μετέβαινε στην εκκλησία, όπου έπιπτε πρώτης τιμίας και σεβασμίας εικόνους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και με πικρά δάκρυα εξομολογείτο προς τον Ιησού: «Κύριε, ελέησόν με και σήκωσέ με από επάνω μου το φοβερόν αυτό πειρασμόν, διότι με βασανίζει φοβερά και τραυματίζει και με την πικρία των ειδονών. Δεν έχω δέσποτά μου καθαρόν το πρόσωπο πλέον, για να εναντιώσω να ενατινήσω την εικόνα σου και να ειδώ την Αγία σου μορφή, και τε λαμπρότεραν από τον ήλιον θέαν το προσώπο σου, ώστε να γλυκανθεί η καρδία μου και να ευχαριστηθεί». Βλέπετε, είναι μια εξομολόγηση την οποία την κάνει κατ' την όπιον τους εικόνους του Χριστού, αλλά με την αίσθηση της παρουσίας ότι ο Θεός τον ακούει. Λένε να κάνω εγώ, μ' αρέσει να εξομολογούμε στην εικόνα, γιατί να τα πω στο πνευματικό. Βεβαιότατα, όταν αμαρτήσει ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να έχει την αίσθηση αυτή της παρουσίας του Θεού και να εξομολογηθεί κατ' ενώπιον του Θεού την αμαρτία του. Δηλαδή, όταν αμαρτάνω, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον πανταχού παρόντα Θεό. Αλλά άλλο το πράγμα της μυστηριακής εξομολογήσεως και άλλο της εξομολογήσεως την οποία οφείλουμε ως άνθρωποι να πραγματοποιούμε κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Αυτό το παράδειγμα εδώ δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είχε πλήρη τη συνέστηση της αμαρτίας, είχε πλήρη τη συνέστηση της παρουσίας του Θεού και είχε πράγματι την βεβαιότητα της δικής του αναξιότητος αλλά της αγάπης του Θεού και της παντοδυναμίας του Χριστού, γι' αυτό και κατέφευγε σε Αυτόν, γι' αυτό και ζητούσε από Αυτόν τη λύτρωσή του. Ενώ δε ακόμη τα χείλη του εψιδύριζαν τους λόγους αυτούς, μόλις εξήρχεται από την εκκλησία, έπιπτην εκ νέω εις τον Βόρβορο. Δηλαδή δεν μπορούσε να απαλλαχθεί, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Παρ' όλα αυτά όμως δεν απελπίζει το δια τη σωτηρία του, αλλά επέστρεφων από την αμαρτία, φώναζε εντός της εκκλησίας τα ίδια προς τον φιλάνθρωπο Θεό και Κύριον, ή έλεγε τα εξής: «Κύριέ μου, σε ορίζω εγγυητήν εις την υπόσχεσή μου, ότι από τώρα και στο εξής δεν θα διαπράξω πλέον αυτήν την αμαρτίαν. Μόνον αγαθέ και πολλές πλαχνιε Κύριε, συγχώρησον όσας αμαρτίας από την αρχήν μέχρι αυτής της στιγμής έχω διαπράξει». Δηλαδή έβλεπε την αδυναμία του ως άνθρωπο και επικαλεί το και έβαζε εγγυητή τον ίδιο το Θεό και τον παρακαλούσε. Μόλις έδινε αυτά στα σφοβεράς υποσχέσεις, πάλι νευρίσκεται ο εχμάλωτος της πονηράς αυτής της αμαρτίας. Και ήξεζε κανείς να θαυμάσει την γλυκετάτη φιλανθρωπία του Θεού και την άπειρη αγαθότητα με την οποία ενήχε το καθημερινός την αδιόρθωτον και πονηράν παράβασιν και αγνωμοσύνη του αδελφού. Πραγματικός ο Θεός, λόγω του πλήθους του λέω του, επιζητεί επιμόνως την ημετάνεια των αμαρτωλών. Και ήρθε ο Θεός να σώσει τον κάθε αμαρτωλό. Εκείνος το κάθε αμαρτωλό αδελφού και την αμετάστρεπτον επιστροφή του. Διότι αυτό συνέβαινε όχι επί 2-3 έτη, αλλά πλέον των 10 ετών. Είχε χρόνο, αλλά δεν απελπίστηκε. Αυτό δίδει το κουράγιο σε όλους μας να έχουμε αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Βλέπετε, αδελφοί μου, την άμετρον ανοχή και την άπειρον φιλανθρωπία του Δεσπότου, πως συνεχώς μακροθυμεί, επιδεικνύει προς εμάς καλοσύνην, υπομένων τα φοβερά νομήματα και αμαρτήματά μας. Εκείνο δε που προκαλεί την κατάπληξη και το θαυμασμό για τους πλουσίους εκτουρμούς του Θεού είναι ότι δεν οργίζεται εναντίον του εν λόγω αδελφού και τη συνειφώνει να μην επαναλάβει την αμαρτία ψευδόμενος συνεχώς. Όλα τα ανέχεται ο Θεός, μας περιμένει ο Θεός, εμείς να μείνουμε σταθεροί, να αγωνιζόμαστε. Το σημερινό Ευαγγέλιο της περικοπής της Κανανέας που ακούσαμε στην Εκκλησία αυτό ακριβώς δείχνει. Η μάνα είχε ένα παιδάκι άρρωστο, δαιμονισμένο. Πήγε κοντά στο Χριστό, του είπε τον πόνο. Ο Χριστός δεν άκουσε, δεν άκουγε. Φώναζε αυτή, παρόλο που είναι έσπλαχνος, παρόλο που είναι προσιτός, σιωπούσε. Πήγαν οι Απόστολοι, τον παρεκάλεσαν και τότε σκλήρενε πιο πολύ ο Χριστός και λέει, δεν είναι καλό να πάρω, δεν ήρθα να σώσω, ήρθα να σώσω τα απολώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, δεν ήρθα για τον καθέναν. Εκείνη τότε πρόλαβε και πήγε στα πόδια του Χριστού και τι το είπε, βοήθησέ με. Και λέει εκείνος ακόμη πιο σκληρά ο Χριστός, λέει δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί και να το δώσω στα κοινάρια, στα 20 τα σπιτάκια, σκυλάκια. Δηλαδή μαλάκωσε, δεν είπε κίνες, δεν είπε στα σκυλιά, για να μπορέσει να είναι κάπως μαλακός. Και τότε εκείνη, εκμεταλλευόμενη αυτή τη φράση, έδειξε τη μεγάλη της πίστη και λέει και τα κοινάρια τώρα είναι από τα ψίχουλα των Κυρίων. Ναι, μαν ήρθες για τα πρώτα πρόσβατα οίκου Ισραήλ, ήρθες για τα τέκνα του Αβραάμ, αλλά και τα κοινάρια που είμαστε εμείς οι εθνικοί και ήταν άπιστοι, ήταν ειδωλάτρησα. Είχε ακούσει, πρέπει να φάνε και αυτά από τα ψυχολάκια. Και τότε ο Χριστός εξύπνησε την πίστη της, ότι τέτοια πίστη δεν είδε ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Τέτοια πίστη δεν είχαν ακόμη ούτε οι Απόστολοι που ακολουθούν.

Εκκλησία. Θρηνών και αναστηνάζων και κραυγάζων με σπαραγμών για να επισύρει την εσπλαχνία του αγαθού δεσπότου, για να τον ελύσει και να φύγει από το βόρβο της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν παρικάλει τον φιλάνθρωπο Θεόν, βλέπων εδώ αρχίζει ο πειρασμός πλέον. Βλέπων ο αρχαίκακος και καταστροφές των ψυχών διάβολος ότι τίποτε δεν κερδίζει, διότι όσα αυτός επιτυχάνει δια της αμαρτίας, τα εξαφανίζει δια της μετανοίας ο αδελφός. Ό,τι κατάφερνε ο διάβολος ρίχνοντας τον αδελφό στην αμαρτία, τα εξαφάνιζε η μετάνοιά του, η οποία ήταν η πραγματική. Αποθρασινθής λοιπόν παρουσιάζεται στον αδελφόν οφθαλμοφανός, έχων το βλέμμα του προς τη σεβασμία εικόνα του Χριστού και λέγον προς την εσπλαχνία μας, προς τον εσπλαχνικό μας σωτήρα. Παρουσιάζεται και οφθαλμοφανός ο διάβολος και κάνει μια συζήτηση βλέποντας και αυτός τον Χριστό. Τι έκανε ο μοναχός? Έβλεπε τον Χριστό, συζητούσε με τον Χριστό, τον άκουγε ο Χριστός, τον βοηθούσε να μην απελπιστεί. Η έννοια να βρει τη δύναμη να αλλάξει την συνήθεια θα τον έδινε ο Θεός, αλλά όμως εκείνος κατέφευγε. Έτσι λοιπόν και τώρα ο διάβολος χρησιμοποιεί το ίδιο μέτρο και λέει τι θα γίνει με εμάς τους δύο Ιησού Χριστέ? Η άπειρο συμπάθειά σου προς τον αμαρτωλόν με νικά και με συντρίβει στο έδαφος, διότι εξακολουθείς να δέχεσαι αυτόν τον πόρνο και τον άσοδον, ο οποίος καθημερινώς εμπέζει και καταφρονεί τη δύναμή σου. Γιατί λοιπόν δεν τον κατακαίεις, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Διότι θα δικάζεις κάποτε τους μαμιχούς και τους πόρνους και θα εξολοθρεύσεις όλους τους αμαρτωλούς. Εσύ το είπες ότι πόρνοι και αμαρτωλοί δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Πώς γίνεται τώρα αυτόν να τον συγχωρείς? Πράγματι προχωράει ο διάβολος. Δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίζεις η δύναμή σου κρίνει επιεικώς και παραβλέπει. Δηλαδή έρχεται να προσβάλλει την δικαιοσύνη του Θεού για να φέρει την απελπισία στο μοναχό. Ούτω ενώ εμέ δια μικρή παράβαση επερηφανίας με έλεξες από τους ουρανούς εις την Άβεσον, θυμίζει το δικό του πάθημα που μια φορά αμάρτησε γιατί υπερηφανεύτηκε μπροστά στον Θεό και τελικώς κέρδισε το βάραθρο της αμαρτίας της κολάσεως. Τον έριξε στην Άβεσον αυτόν εδώ και έτσι είναι πόρνος και άσωτος, επειδή όμως ενώπιον της εικόνας σου έχει ρηφθεί, το χαρίζεις με ερημία τη συμπάθειά σου. Βλέπετε πως διαστρέφει το νόημα. Ενώ εκείνος έπεισε και δεν ζήτησε την βοήθεια του Θεού, τον βάζει τον εαυτό του στην ίδια θέση με τον μοναχό, ο οποίος ναι μεν αμαρτάνει, αλλά στηρίζει την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Προς τι λοιπόν σε ονομάζουν δικαιότατον κριτήν? Γιατί οι άνθρωποι σε λένε δίκαιο κριτή, αφού δεν αποδίδεις δικαιοσύνη? Διότι όπως βλέπω και εσύ από πολλήν καλοσύνη δέχεσαι πρόσωπα ανθρώπων και παραβλέπεις το δίκαιο. Είσαι δηλαδή προσωπολήπτης. Βλέπεις σύμφωνα με τη συμπάθειά σου, κάνεις και την κρίση. Αυτά τα έλεγε ο διάβολος φαρμακωμένος από την πολλήν του πίκρα, ενώ έβγαζε από το ραθούνια το μαύρη φλόγα. Αφού είπαν αυτά ο διάβολος εσώπησεν, ενώ συνέχεια οικούστη φωνή προερχομένη του ιερού θυσιαστηρίου λέγωσα. Αυτά τα έβλεπε ο οφθαλμοφανός ο μοναχός αυτόν τον διάλογο, και τον έβλεπε και τον άκουγε. Άκουσε όμως και τον Χριστό, να δείτε τελείως την διαφορετική αίσθηση που μας αντιμετωπίζει ο Χριστός μέσα στην αμαρτία μας. Ο δράκον παμπώνηρε και καταστρεπτικέ, δεν ικανοποίησε ακόμα την καταστρεπτική και πονηρά σου επιθυμία
με το να καταπιεί.

0: και στον κόσμο. Δεν σου φτάνει που έκανες τον κόσμο αποστάτη από το έλεος και την αγάπη του Θεού, αλλά έχεις ακόμη το θράσος να προσπαθείς να αφαρπάσεις και αυτόν εδώ που προσήλθε συντετριμμένος για να ζητήσει το έλεος και της εσπλαχνίας μου και να τον καταπιείς. Έχεις τόσους κόσμους που έχεις καταφέρει και δεν έχουν αυτή την αίσθηση της μετανοίας που έχει αυτόν. Θέλεις και αυτόν να τον καταστρέψεις. Έχεις τη δύναμη να παραθέσεις τόσα πολλά αμαρτήματα για να νικήσεις δι' αυτόν εις τον ζυγόν της δικαιοσύνης. Το τίμιον αίμα που έχεις αϊπάνω στου σταυρών χάρεν αυτού. Δηλαδή οι αμαρτίες σου όσες κι αν θα είναι, εγώ το αίμα το δικό μου ζυγίζει περισσότερον από τις αμαρτίες των ανθρώπων και έτσι μπορώ να τους δικαιώσω. Ιδού η σφαγή μου και ο θάνατός μου προσεφέρθηκαν για να συγχωρηθούν οι ανομίοι αυτών. Και εσύ μεν βλέπετε πως απευθύνεται, πως εκμεταλλεύεται ο διάβολος και το λέει ο Χριστός. Και εσύ μεν όταν επιστρέφει και πάλι είναι στην αμαρτία, δεν τον διώχνεις αλλά τον δέχεσαι με τα χαράς και δεν τον περιφρονείς ούτε τον εμποδίζεις να διαπράξει την αμαρτία από ελπίδα μήπως τον κερδίσεις. Τι κάνεις εσύ? Αμαρτάνει, το σπρώχνεις την αμαρτία, δεν τον εμποδίζεις, δεν νιώθεις ότι σε κοροϊδεύει, αλλά τον προσπαθείς να τον πείσεις μπας και τον κερδίσεις. Και εγώ που είμαι ελεήμων και φιλάνθρωπος, που συνεβούλευσα τον κορυφαίο των Αποστόλων Πέτρων να συγχωρεί τον αμαρτάνοντα 70 φορές την ημέρα, να μην τον ελύσω και να μην τον εσπλαχνιστώ. Εσύ τον σπρώχνεις, εγώ να μην τον δεχθώ. Εσύ τον θέλεις να αμαρτάνει, εγώ να μην τον δεχθώ με τα νούντα. Βεβαίως μόνον και μόνον διότι καταφεύγεις ημέ, δεν θα τον αποστραφώ μέχρι σούτου τον κερδίσω. Άλλωστε εγώ επάνω στο σταυρό τα σακράντος μου παλά μας, ώστε εκείνος που με επιθυμεί να καταφεύγει σε με και να σώζεται. Γι' αυτό λοιπόν κανέναν δεν αποστρέφομαι ούτε εκδιώκω, έστω κι αν πτέσει μεριάκης της ημέρας και μεριάκης επανέλθει κοντά μου, ότι ούτως δεν θα αποχωριστεί του ναού μου λυπημένος, διότι δεν ήρθα να καλέσω τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστός στο διάβολο. Κατά το διάστημα που ακούει το αυτή η φωνή, ο διάβολος παρέμεινε στην θέση του τρέμων, χωρίς να δύναται να απομακρυνθεί. Κατόπιν ήρχε σε εκ νέου φωνή να λέγει, άκουσε απατιών και δι' αυτά που λέγεις ότι δήθεν είμαι άδικος, απέναντίας εγώ είμαι προς όλους δίκαιος, διότι σε ανδίποτε ηθική κατάσταση εύρω τον άνθρωπο δι' αυτής και θα τον κρίνω. Όπου θα εύρω έτσι θα τον κρίνω τον άνθρωπο. Αν τον βρω στην αμαρτία την ώρα του θανάτου θα κριθεί όμως αμαρτωλός. Αν τον βρω στην μετάνοια θα τον κρίνω ως μετανοημένον. Ιδού λοιπόν και αυτόν τον εύρων προολίγων να μετανοεί, να έχει επιστραφεί από την αμαρτία, να ευρίσκεται πρώτον ποδόν μου με ειλικρινή διάθεση, να εγκαταλείψει την αμαρτία και ως εκ τούτου να σε έχει νικήσει. Δι' αυτό θα παραλάβω αυτόν αμέσως τώρα και θα δώσω την ψυχή του, διότι δεν απελπίστη εις την σκληράν προσπάθεια της σωτηρίας του. Αφού έχω δώσει την υπόσχεση, όπου θα βρω τον άνθρωπο έτσι θα τον κρίνω, και αφού αυτός εδώ ο άνθρωπος ήρθε και ζητάει το έλεος και τη μετάνοια, έτσι κι εγώ θα τον πάρω αυτή την ώρα για να δείξω τη δικαιοσύνη μου. Ενώ λέγοντα αυτά ο μετανοών αδελφός είχε ρευθεί πρώτης εικόνος του σωτήρους με το πρόσωπο καταγής και θρονουργών παρέδωκε το πνεύμα του εις τον Κύριον. Συγχρόνως με την εις Κύριον εκδημίαν του μετανοήσαντος αδελφού επέπεισεν επί στου σατανάν μεγάλη οργή σαν φατιά από τον ουρανόν και τον κατέτρωγε. Από αυτά των περιστατικών αδελφοί μου, ας πληροφορηθούμε την άμετον εσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού και πόσον καλόν δεσπότην έχουμε, ώστε ποτέ πλέον να μην απογοητευτούμε δια της αμαρτίας ημών, αλλά με τα ζήλο να φροντίσουμε για τη σωτηρία μας. Αυτό το περιστατικό είναι ακριβώς επιβεβαίωση αυτών των λόγων του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ότι δεν μπορούμε να αμνηστεύσουμε τους εαυτούς μας, ότι βρισκόμαστε σε κακή συνήθεια και δεν έχουμε και δεν μπορούμε να σωθούμε, κατηγορώντας έτσι το Θεό. Βλέποντας αυτήν την πάλη, αυτόν τον λόγο, την πάλη του αδελφού με την αμαρτία, βλέποντας την δολιότητα και το φθόνο του διαβόλου για να μπορέσει να αποκάμει και να απελπιστεί, βλέποντας από την άλλη την εσπλαχνία του Θεού και νιώθοντας όλα αυτά, νομίζω ως άνθρωποι δεν πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε και εμείς να μην σωθούμε. Πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι μπορούμε να σωθούμε αρκεί να το θελήσουμε. Γιατί η αμαρτία δεν είναι στατική όπως και η αρετή. Ο άνθρωπος δεν είναι, ας πούμε, δεν σταθεροποιείται ούτε στην αμαρτία ούτε στην αρετή. Και το ένα προχωράει και το άλλο προχωράει. Ο καθένας μας βρίσκεται σε ένα σημείο της πορείας τους, χωρίς να είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Δεν είμαστε δηλαδή τέλειοι, αλλά προχωρούμε προς την τελειότητα. Δίκοι και άδικοι, καλοί και κακοί, άγιοι και αμαρτωλοί. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, διότι όπως λέει ο Απόστολος, τι λέει? Περώμεθα προς την τελειότητα. Όλοι μας προχωρούμε προς την τελειότητα, αλλά είμαστε ελλιπείς. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, διότι τέλειος, παντέλειος, είναι μόνο ο Θεός. Ακόμη και οι άγγελοι στους ουρανούς έτσι τελειοποιούνται και οι άγιοι μας έτσι αγιάζονται και οι αμαρτωλοί έτσι κολλάζονται. Δεν σταμάτησε η κόλαση των αμαρτωλών, δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει η αρετή των Αγίων και έτσι συνεχώς θα υπάρχει. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αλλά να αγωνιζόμαστε και να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Εμιλιανός, σε μια κατήχηση ερμηνεύοντας τον Άγιο Πέτρο το Δαμασκηνό, έλεγε εκείνος ο Άγιος: «Κακόν μεν ότι ήμαρτης άνθρωπε, τι δε τον Θεόν αδικείς και έχεις αυτόν εξ αγνωσίας αδύνατον?» Είναι κακόν ότι αμάρτης σαν άνθρωπος. Γιατί όμως αδικείς τον Θεόν πιστεύοντας ότι είναι αδύνατος να σε σώσει? Και το ερμηνεύει αυτό ο γέροντας: «Άνθρωπε, είναι κακόν το ότι αμάρτησες, αλλά γιατί αδικείς τον Θεό? Μην αδικείς τον Θεό, διότι αυτό που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη του. Εμείς ακούσαμε το περιστατικό το προηγούμενο, είδαμε το πλήθος της αγάπης του Θεού, αλλά αυτό δεν είναι μια ιστορία την οποία κάποιος τη σκέφτηκε και την έγραψε. Είναι ένα βίωμα κάποιος ο οποίος το διηγήθηκε και έφτασε μέχρι εμάς. Γι' αυτό και μπορούμε με τα βεβαιότητας να δούμε και εμείς την πάλη του εαυτού μας με αυτόν τον τρόπο στην αμαρτία. Μην αδικείς τον Θεό, διότι αυτός που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη του. Έχεις την εντύπωση ο Θεός είναι πειρασμένος και δεν μπορεί να σε σώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είσαι. Μπορεί να μας σώσει οποιαδήποτε αμαρτία κι αν κάνουμε μικρή ή μεγάλη, αρκεί να θυμούμαστε τα πολλά παραδείγματα τόσο της Αγίας Γραφής όσο και το βίο των Αγίων. Δηλαδή τι να θυμηθούμε? Το ληστή πάνω στο σταυρό, τον Τηλώνη, τη Μαρία την Αιγυπτία, τον Άγιο Μεωσή, τον Ιωθίωπα και κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος, μικρή ή τη μεγάλη, είναι μπροστά στο Θεό συγχωρημένη. Τον καιρό που κήρυτε ο Χριστός πάνω στη γη, προσέφερε τη θεραπεία σε όλους όσοι ήταν άρρωστοι από την αμαρτία. Και καμιά αμαρτία δεν θεώρηθηκε αθεράπευτη. Συνεχίζει και τώρα όλος να μας καλεί, υποσχόμενος πάλι να μας χαρίσει την άφεση αμαρτιών, τη θεραπεία κάθε αδυναμίας. Δεν ήταν μόνο ο Χριστός όταν ήταν πάνω στη γη και έκανε τα θαύματα του που θεράπευε τους ανθρώπους. Είναι πάντα πάνω στη γη δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και θεραπεύει πάντοτε τις αρρώστιες μας και τις αμαρτίες μας. Και ένα άλλο παράδειγμα πάλι από τον Ευεγγετινό, πάλι παρόμοια, αλλά να δείτε την πανοργία του διαβόλου και να δείτε πάλι την αγάπη του Θεού που δεν κάπτεται. Ένας αδελφός επολυμήθη πάλι από τον πόλεμο της Πορνείας. Συνέβη λοιπόν αυτός ο αδελφός να κατέβει στην Αίγυπτο να πάει για εργασίες και είδε μια ωραία γυναίκα την οποία, η οποία ήταν θυγατέρα του ιερέως των ειδώλων. Μόλις την είδε την ερωτεύτηκε σφοδρός και υπό το κράτος του πάθους αυτού πήγε προς τον πατέρα της κόρης και του λέει, δεν είναι όπως είναι σήμερα, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έστω κι αν ήταν μοναχός έπρεπε να πάει στον πατέρα. Και αυτός ήταν πατέρας, ήταν παπάς των ειδώλων. Αυτός την ερωτεύτηκε και νομίμως πλέον πήγε να τη ζητήσει από τον πατέρα. Να δείτε πως η αμαρτωλή είναι πιο πιστή από μας που λέμε ότι πιστεύουμε. Δώσε μου την κόρη σου σύζυγό μου. Πήγε και το είπε. Δεν μπορώ να σου τη δώσω, το απήντησε εκείνος, πριν ρωτήσω το Θεό μου. Περίμενε ο λίγο. Δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να ρωτήσω το Θεό. Εμείς πόσες φορές μπορούμε να πούμε ότι ερωτευτήκαμε και κάναμε προσευχή, αν αυτό είναι αληθινό. Αυτόν το θέλει ο Θεός. Και δεν κρυβόμαστε από το πάθος. Αυτός ο ειδωλολάτρης, παπάς των ειδώλων, του ζήτησε την κόρη του που ήθελε να την παντρέψει και θα χαιρότανε που θα την παντρέψει να ρωτήσει τον Θεό, τον δαίμονα, έτσι. Πράγματι ο ιερεύς των ειδώλων μετέβει στο μαντίο του Θεού, δια το οποίο ως γνωστόν ομιλεί ο διάβολος, και τον ερώτησε. Ένας μοναχός ήρθε στο σπίτι μου και θέλει τη θυγατέρ μου ως σύζυγό του. Να του τη δώσω? Ακούτε την απάντηση. Ακούτε το δόλο. Ο κρυπτόμενος στο μαντίον δαίμον το απήντησε. Ερώτησε τον, εάν αρνείται τον Θεόν του το βάπτισμα και τις υποσχέσεις που έδωσε ως μοναχός, μπορεί να τα κάνει αυτά? Όταν επέστρεψε ο ιερεύς των ειδώλων, λέγει στο μοναχόν, αρνείσαι τον Θεό σου και το βάπτισμα και το επάγγελμα του μοναχού? Ο δε μοναχός εδέχεται τους όρους. Αμέσως όμως είδε να εξέρχεται εκ του στόματός του μια λάμψη ως σαν περιστερά και ανέρχεται εις τον ουρανόν. Η άρνηση του Θεού, η απομάκρυση, που σημαίνει με την άρνηση ποιο είναι το βίωμα του ανθρώπου, ότι ο Θεός τον εγκαταλείπει. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία παίρνουμε, την οποία παίρνουμε στο βάπτισμα, δεν μπορεί να ενεργήσει, διότι σταματάει ο άνθρωπος να το θέλει. Όχι ότι είναι αδύναμη να ενεργεί η χάρη του Θεού, αλλά δεν το θέλει ο άνθρωπος και το σέβεται ο Θεός. Γι' αυτό και το επέτρεψε ο οφθαλμοφανός να φανεί ότι εξέρχεται ως φλόγα, ως περιστέρι και να ανέρχεται στους ουρανούς. Τρέχει τότε αμέσως ο ειδωλολάτρης ιερεύς προς το δαίμονα και το λέγει. Πήγε πάλι. Ιδού μοναχός εδέχθη όλα όσα του ζήτησα. Τότε ο δαίμον το λέγει. Μην του τη δώσεις τη δεγατέρα σου σύζυγον, διότι ο Θεός δεν απεμακρύθη από κοντά του, αλλά ακόμη τον βοηθάει. Τότε ήλθε πάλι προς τον μοναχόν ο ειδωλολάτρης ιερεύς και του λέγει, δεν μπορώ να σου δώσω τη δεγατέρα μου ως γυναίκα, διότι ο Θεός σου εξακολουθεί να παραμένει κοντά σου και να σε βοηθάει. Ο διάβολος λέει πάντα ψέματα, αλλά κάποιες φορές αναγκάζεται να πει την αλήθεια. Αυτό το πράγμα το οποίο αισθάνθηκε και το οποίο ξέρει ο διάβολος ποιο είναι, ότι ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος και παρόλο που αμάρτησε, παρόλο που τον αρνήθηκε, εκείνος συνεχίζει να τον αγαπάει. Αυτό το διαπίστωσε και ταυτόχρονα ήθελε να τον φέρνει το μοναχό σε απελπισία. Δηλαδή και τον Θεό τον αρνήθηκε και τη γυναίκα δεν την πήρε. Οπότε ο Ιούδας τι έκανε? Είδε τον Χριστό σταυρωμένο, μεταμιλήθηκε και πήγε και κρεμάστηκε. Πίστευε ότι έτσι ακριβώς θα οδηγήσει και το μοναχό στην απογοήτευση να κρεμαστεί, αφού δεν το έδωσε τη γυναίκα. Αλλά ακούστε, μόλις 20 την απάντηση είναι αυτή, ο μοναχός συνεκινήθη βαθύτατα και είπε μέσα του: «Αν και ο Θεός από μόνη την καλοσύνη του με εξήρωσε τόσων και τόσων αγαθών, εγώ ο άθλιος ειρνήθην αυτόν και την άνεσή μου ο Θεός ειρνήθην αυτόν το Άγιον Βάπτισμα και τις υποσχέσεις του μοναχού. Παρόλο δε την άνεσή μου, ο Θεός δεν απομακρύθηκε από κοντά μου και τι τόσον τον επρόδωσα, αλλά εξακολουθεί να με βοηθάει. Κατόπιν αυτό δεν έχω χρέος να τρέξω κοντά του, στηριζόμενος στο θάρρος της ανεξαντλήτου αγαθότητος». Προβληματίστηκε αφού το είπε αυτό το πράγμα ο πατέρας της κόρης εξ ονόματος του διαβόλου. Αφού λοιπόν συνήλθε, δεν απελπίστηκε, κατάλαβε το μεγαλείο του Θεού, συνήλθε και από τη ζάλη και το πάθος έφυγε αμέσως για την έρημο και πήγε σε κάποιο γέροντα προς τον οποίο εξομολογήθη την άρνησή του ως και όλους τους λογισμούς του. Βρήκε τη δύναμη καταλαβαίνοντας την αγάπη του Θεού και πήγε στην έρημο. Εκεί εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του και λέει ο γέρον με πραότητα: «Βλέπετε τι είναι ο πνευματικός? Είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τον Θεόν επί της γης. Και όπως ενεργεί ο Θεός, έτσι ενεργεί και ο πνευματικός, ας πούμε, κατευναστικά». Και τι του λέει: «Αδελφέ μου, κάθεσε μαζί μου». Δεν τον αποπήρει, δεν τον έδιωξε, αλλά του λέει: «Κάθεσε μαζί μου εις το σπήλιον». Και νίστεψε επί 3 εβδομάδες κατά ζευγάρια. Δηλαδή, θα νηστεύεις με αυστηρά νηστεία 2 ημέρες και την τρίτη θα καταλύεις. Και εγώ θα παρακαλώ το Θεό να σε συγχωρέσει. Πέρασε την αγάπη του, την αγάπη του τον έδωσε το σπήλιο και έτσι έμεινε εκεί πέρα και το υποσχέθηκε την συγχώρεση. Δηλαδή το υποσχέθηκε ότι και αυτός θα προσεύχεται. Πραγματικά ο γέρον επώνησε δια την ψυχή του αδελφού και παρεκάλεσε με θερμότητα το Θεό: «Θεέ μου», έλεγε, «χάρισέ μου την ψυχή του μοναχού αυτού και δέξε τη μετάνοιά του». Εκείνος θα έκανε την νηστεία, θα έκανε την προσευχή στην καλύβη, αλλά και ο μοναχός και ο πνευματικός είδατε πόσο λυπήθηκε για την αμαρτία και ζητούσε από το Θεό να του χαρίσει την ψυχή. Πράγματι ο γέρον, ο Θεός εισήκωσε ως έσπλαχνος την ειλικρινή και θερμή αυτήν προσευχή το γέροντος, εφόσον μάλιστα απορρίχθηκε το απογνησίαν αγάπη. Όταν συνεπληρώθη η 1η εβδομάδα του κανόνος της μετανοίας, επισκέφθη ο γέροντας τον έγκλης του μοναχού και το λέγει: «Μήπως είδες τίποτε?» «Μάλιστα», απήντησε ο μοναχός, «είδα την περιστερά ανεψηλά εις του ουρανών απέναντι από το κεφάλι μου». Δηλαδή τον αξίωσε μέσα σε 1 εβδομάδα να δει το περιστέρι που είχε φύγει από κοντά του. Ο γέρον λέγει εις τον υπομετάνια μοναχών: «Πρόσεχε τον εαυτό σου και παρεκάλε το Θεόν με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, χωρίς διακοπήν, για να σε συγχωρέσει». Μετά τις εστάσεις αυτές ανεχώρησε πάλι ο γέρον. Μόλις πέρασε και η 2η εβδομάδα ήρθε και πάλι ο γέρον στο σπήλιο του εγκλής του μοναχού. «Πώς πηγαίνεις, αδελφέ? Μήπως είδες πάλι τίποτε?» Τον ερώτησε με πατρική ενδιαφέρον και συμπόνια, διότι ο άνθρωπος που μετανοεί έχει ανάγκη της πνευματικής συμπαραστάσεως, διότι είναι εύκολο να απελπιστεί. Βλέπετε, τον είχε μέρημνα. Δεν ήταν μόνο ότι προσήφθη το για αυτόν, αλλά τον επισκέπτη το κιόλας, διότι ήταν σκληρή η άσκηση η οποία είχε αναλάβει για να μην απογοητευθεί. Και βλέπετε και εκείνος τον ενίσχυε με την παρουσία του και με την προσευχή του και ο Θεός τον ενίσχυε αυτόν με τα αυτά που έβλεπε. «Μάλιστα, γέροντα, είδα την περιστερά πλησίων στην κεφαλή μου». Ο γέρον, αφού του συνέστησε και πάλιν να προσεύχεται με τα θερμότητα και να ευρίσκεται εις κατάσταση ψυχικής επαγρυπνήσεως, ανεχώρησε. Όταν τέλος συνεπληρώθηκε η 3η εβδομάδα, ήλθε προς τον εγκλής των μοναχών ο γέρον και του λέγει: «Είδες πια άλλο τίποτε?» Με χαρά ο μοναχός απήντησε. Είδα την περιστεράν που ήλθε και κάθεσε πάνω στο κεφάλι μου. Τότε με χαρά εγώ ύπλωσα το χέρι μου για να την πιάσω. Οπότε εκείνη ήρθε μέσα στο στόμα μου. Όταν νίκωσε την απάντηση αυτή ο γέρον, ευχαρίστησε το Θεό και λέγει εις το μετανοήσαντα μοναχών. Είδες αδερφέ μου, ο Θεός εδέχθη τη μετάνοιά σου. Δι' αυτό λοιπόν από εδώ και πέρα πρόσεχε τον εαυτό σου. Βαθύτατα συγκινημένος ο αδερφός απήντησε προς το γέροντα. Από τώρα και στο εξής, πάτερ μου, θα παραμείνω κοντά σου και δεν θα φύγω μέχρι που να πεθάνω. Πράγματι ο μοναχός παρέμεινε πλησίον το γέροντος και δεν εχωρίστηκε ποτέ. Είδατε με ποιον τρόπο έγινε η αμαρτία. Είπαμε, όπου υπάρχει αμαρτία δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή το πάθος της πορνείας, το έρωτα, τον κατήργησε τη λογική. Δεν μπορούσε να σκεφτεί αυτό που ήταν. Και πάνω στην ανοησία του δέχτηκε τα πάντα. Όταν ήρθε στα συγκαλά του, τότε κατάλαβε ότι έκανε μια ανοησία. Και πήγε να την διορθώσει με την ταπείνωση. Άρα λοιπόν, όπου υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει λογική. Γι' αυτό στην καθημερινή ζωή θα δείτε, όποια πράξη γίνεται με εγωισμό είναι ανόητη. Όταν θυμώστε, θα δείτε είναι εγωισμός. Η πράξη είναι ανόητη. Δεν υπάρχει λογική αμαρτία. Δεν υπάρχει λογικός εγωισμός. Είναι ανόητος. Αντίθετα, δεν υπάρχει ανόητη αρετή. Πάντοτε η λογική έχει την, η ταπείνωση έχει τη λογική. Η αρετή έχει τη λογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Θεός μας τίμησε ως ανθρώπους λογικούς, μας έδωσε τη δυνατότητα και εμείς την προσβάλλουμε γινόμενοι ανόητοι. Αυτός ο μοναχός όταν ήρθε στα συγκαλά του, κατάλαβε το σφάλμα του, τότε ταπεινώθηκε, πήγε και εξομολογήθηκε και δέχτηκε αλόγιστα το επιτίμιο. Το επιτίμιο δεν ήταν τιμωρία για την αμαρτία του. Το επιτίμιο ήταν δοκιμασία της ταπείνωσής του και της διαθέσεώς του της πραγματικής. Δηλαδή ήθελε να δει ο Θεός αν πράγματι αυτό που έκανε ήταν της δικής του αποφάσεως και της ταπεινώσεως. Και μέσα σε 3 εβδομάδες το έδωσε τη δυνατότητα της αποκαταστάσεως. Δεν έμεινε στη μεγάλη αμαρτία της αρνήσεως. Έμεινε στη μεγάλη ταπείνωση της ομολογίας. Αυτό μας θυμίζει λίγο και το περιστατικό του Αποστόλου Παύλου, του Πέτρου. Αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σε μια κοπηλούδα. Δεν είπε, ας πούμε τι είπε, είπε ψέματα, ότι δεν γνωρίζω. Αρνήθηκε. Όταν όμως φώναξε ο πετεινός, έκλαψε πικρός και δέχτηκε ο Θεός τη μετάνοιά του και τον ρώτησε, θυμάστε, μετά την Ανάσταση, τις 3 φορές που ελυπήθη ο Πέτρος, γιατί τον έκανε 3 φορές την ερώτηση, αν με αγαπάς, και εκείνος πάντοτε τον έλεγε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάω. Δηλαδή δεν πίστεψε πλέον στον εαυτό του, αλλά είπε, εσύ ξέρεις ότι πράγματι σε αγαπώ. Και έτσι έλαβε την έννοια της συγχωρίσεως. Έτσι και αυτός ο μοναχός εδώ, μέσα σε 3 εβδομάδες, έλαβε τη χάρη. Και πάλι ο οφθαλμοφανός είδε να φεύγει, η χάρη να τον εγκαταλείπει και ο οφθαλμοφανός είδε τη χάρη να ενεργεί. Άρα λοιπόν και στην απομάκρυση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου απομάκρυνε τη χάρη. Και στην προσέλευση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου πάλι προσυκάλεσε την χάρη. Άρα λοιπόν μέσα στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να ξέρουμε ότι στο χέρι μας είναι να είμαστε ενάρετοι και να προχωρούμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτά είναι 2 περιστατικά τα οποία είναι έντονα, δεν πιστεύω να σας σκανδάλισαν. Είπαμε ότι η ζωή των μοναχών φαίνεται σκληρή, αγωνιστική, αλλά είναι άνθρωποι, έχουν σάρκα, έχουν παρελθόν, έχουν υπάρχει διάβολος, και όταν υπάρχει ο διάβολος, να μην πιστέψουμε ότι είμαστε απρόσβλητοι και απείραχτοι. Μόνο ποιον δεν περάζει ο διάβολος, τον ταπεινό. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, δεν μπορεί. Όταν ο άνθρωπος λίγο να υπερηφανευτεί, έρχεται και το βάζει μια πιπονόφλουδα, την πατάει και πέφτει. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σιναίτης, μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Λίγο πιο θεωρητικά τώρα, αλλά είναι επαλήθευση αυτών που είπαμε. Σημαίνει μετάνοια ανανέωση του βαπτίσματος. Τι έκανε αυτός, έχασε τη χάρη. Τι έκανε δε της μετανοίας, ξαναβρήκε τη χάρη. Δηλαδή, μετάνοια σημαίνει συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή. Αυτό ακριβώς έκανε ο μοναχός. Έκανε μια συμφωνία για νέα ζωή. Μετάνοια σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως, αυτό που είπαμε. Δεν μπορείς να μετανοήσεις αν δεν είσαι ταπεινός. Άρα λοιπόν ο μετανοών είναι αυτός που αγοράζει την ταπείνωση. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Είδατε, τη μετάνοια την έδεξε ο μοναχός, αποστηρώμενος κάθε σωματική παρηγοριά. Δηλαδή νηστεία, κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη μέρα έτρωγε. Ήτανε, δεν υπήρχε σωματική παρηγοριά, ούτε τη τροφή, αλλά υπήρχε το σπήλιο, το σκοτάδι, η μοναξιά, η πείνα, όλα αυτά τα πράγματα και οι θλίψεις της αμαρτίας. Δεν υπήρχε δηλαδή σωματική παρηγοριά. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις από κατακρίσιο, αυτοκατακρίσιος, αμυρεμνησία για όλα τα άλλα και μέρημνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Αυτό έκανε ο μοναχός αυτός. Ήταν αυτοκατάκριτος, δηλαδή κατέκρινε τον εαυτό του, είχε αμυρεμνησία για το κάθε τι και είχε μόνο σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξη της απελπισίας. Αυτός που μετανοεί δεν απελπίζεται, δεν χάνει την ελπίδα του. Γι' αυτό και είπαμε ελπίδα και μετάνοια. Μετανοών σημαίνει κατάδικος, απελαγμένος από ισχύνη, από ντροπή. Δεν σκέφτηκε την πράξη του, δεν τράπηκε για την πράξη του, γιατί ακριβώς είχε ζωντανό το βίωμα της μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο, με έργα της αντίθετα προς το παράπτωμα. Αυτό έκανε. Όταν λοιπόν συναισθάνθηκε, άλλαξε τη ζωή του, έμεινε στο σπήλιο, έμειδωσε τις υποσχέσεις και μπορούσε και τις πραγματοποίησε. Βλέπετε αυτό το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο σας διάβασα τώρα, είναι λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, που είπαμε ότι η Κλίμακα είναι ένα βιβλίο που περιγράφει τις αρετές και τους αγώνες του ανθρώπου. Στα μοναστήρια το διαβάζουμε, είπαμε, κάθε μεγάλη Τεσσαρακοστή, για να μπορούμε να έχουμε μπροστά μας αυτές τις αναμνήσεις. Αλλά το παράδειγμα που διαβάσαμε ήταν μια πιστή εφαρμογή αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος μετανοεί, έχει αυτά τα βιώματα. Και ο Άγιος Ισάκος Ήρος λέγει: «Άνθρωπε με τα μέσα, ένικα των οποίων έχασε το αγαθόν, με αυτά πρέπει να το αναπανακτήσεις». Με τι έχασες την αρετή? Με την άρνηση, αυτός ο μοναχός. Με τι θα την κερδίσεις? Με την ομολογία, με την ταπείνωση. Αυτό έκανε αυτός ο μοναχός. Και λέει: «Έτσι Χριστάς, χρεωστής χρυσώνης των Θεών, δεν δέχεται από σε Μαργαρίτην, διότι έχασες τη σοφροσύνη. Δεν δέχεται ο Θεός την ελεημοσύνη σου, εφόσον εξακολουθείς την πορνείαν, διότι θέλει από σε τον αγιασμό του σώματος, επειδή παρεύεις την εντολή του, νικόμενος από το φθόνο του διαβόλου. Διότι προσπαθείς να νικήσεις δια της αγρυπνίας των ύπνων, γιατί προσπαθείς να νικήσεις, να νηστεύσεις συνεχώς, ότι μία νοφέλεια αν έχεις από αυτά έναντι εκείνο του πάθους, εφόσον εξακολουθείς να δουλεύεις εις αυτά, διότι κάθε αρρώστια, είτε ψυχική είτε σωματική, μόνο με τα κατάλληλα δι' αυτήν φάρμακα θεραπεύεται. που σημαίνει ότι κάθε παράπτωμα, κάθε παράπτωμά μας, η κάθε παράβαση των νόμων του Θεού, η κάθε αμαρτία μας έχει και τον ανάλογο τρόπο διορθώσεως. Δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, να κλέβω και να πάω να κάνω ελεημοσύνη. Πρέπει να σταματήσω να κλέβω για να μπορώ να συγχωρηθεί ο Θεός. Δεν μπορώ να έχω κλοπημαία στο σπίτι μου και να πω ότι σταμάτησα να αμαρτάνω. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όσοι παπάδες κι αν το διαβάσουν, όσες ευχές κι αν το διαβάσουν, αν εσύ συνεχίζεις να έχεις στο σπίτι σου τα κλοπημαία, δεν συγχωρούνται. Πρέπει να φτάσεις να τα δώσεις πίσω. Αυτό έκανε ο Τηλώνης, ο Ζακχαίος. Τι έκανε, είχε μαζέψει. Και πώς συγχωρήθηκαν? Όταν είπε τα δίδω πίσω και σε αυτόν που το αδίκησα το δίδω τετραπλών. Δηλαδή η συγχώρεση έγινε, ξεκίνησε από την ειστυχή που τα επέστρεφε και δεν κράτησε τίποτε. Τα ήμεση των υπαρχόντων μου δίδω πτωχής. Αυτά τα υπάρχοντα που σημάζεψαν ήταν αδικίες, ήταν καρπός αδικίες. Τα σκορπίζω πάλι, τα δίδω πάλι πίσω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτούς που προσωπικά τους αδίκησα, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να τους δώσει τετραπλούν. Και αυτά τα έδωσε τετραπλούν. Άρα λοιπόν, δίδοντας τα μισά στις ελεημοσύνες, δίδοντας και το τετραπλούν στους άλλους, τι έκανε? Έμεινε φτωχός. Και ως φτωχός σώθηκε. Δηλαδή δεν εξαγόρασε, ας πούμε, την αμαρτία της πλεονεξίας με άλλον τρόπο, με την νηστεία του, αλλά με την ανταπόδοση. Έτσι και κάθε αμαρτία, λέει, έχει το δικό της φάρμακο. Δηλαδή σε αυτό που αμάρτησες, ένας νεομάρτυρας αμάρτησε, τι έκανε? Αρνήθηκε τον Χριστό. Πώς μπορούσε να τακτοποιήσει αυτό το πράγμα? Δίδοντας την ομολογία της πίστεως, το αίμα του για τον Χριστό. Οπότε πήγαινε και έλεγε την αμαρτία του μπροστά στον Πασά, στον τόπο που αμάρτησε, για να είναι γνωστός, και ομολογώντας οδηγείται στο θάνατο. Και εκεί πέρα πλέον δεν υπήρχε έννοια αλλαγής της μετανοίας. Μπορούσε να ζήσει τη μετάνοια μέσα στην ησυχία, αλλά πάντοτε θα είχε το βάρος της αμαρτίας του. Όταν όμως ο νεομάρτυρας έφτανε στο σημείο να ομολογήσει την αμαρτία του, τότε ήξερε ότι το υπόλοιπο θα ήταν ο θάνατός του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, είδα ψυχές που έρυπαν με μανία στους αρχικούς έρωτας. Αυτές λοιπόν οι ψυχές, αφού έλαβαν αφορμή μετανοίας από τη γεύση του αμαρτωλού έρωτος, μετέστρεψαν αυτόν τον έρωτα σε έρωτα προς τον Κύριο. Έτσι εξεπέρασαν αμέσως κάθε αίσθημα φόβου και εκεντρίστησαν στην άπλιστη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος στην αγνή πόρνη δεν είπε ότι εφοβήθηκε, αλλά ότι ηγάπησε πολύ και κατόρθωσε εύκολα να αποκρούσει το έναν έρωτα με τον άλλον. Που σημαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, μια τέτοια περίπτωση είναι και η ζωή του Αγίου Αυγουστίνου. Τι ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος? Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε έντονα στην παιδική του, εφηβική του, νιανική του ηλικία την αμαρτία. Τι έγινε όταν συνειδητοποίησε αυτή την αμαρτία? Με όσο πάθος ζούσε την αμαρτία, με το ίδιο πάθος έζησε την αρετή. Εγκατέλειψε τον έναν έρωτα και τον αντεκατέστησε με τον άλλον έρωτα. Τον έρωτα της αμαρτίας με τον έρωτα της αρετής. Και αυτό και έγινε ο Ιερός Αυγουστίνος. Και δεν θέλω άλλο να σας κουράσω, γιατί είναι μεγάλη ακόμη, έτσι δεν θέλω πολλά να σας πω. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί της γέννης, ότι σχεδόν ευεργετεί εμάς και υπέρ την βασιλεία των ουρανών, ότι δια ταύτης μεν πολλοί στην βασιλεία εισέρχονται, δια δε της βασιλείας ολίγοι, αλλά δια της φιλανθρωπίας του Θεού. Εδώ τονίζει ότι πολλοί άνθρωποι φτάνουμε στη μετάνοια όχι γιατί αγαπάμε τον Θεό, αλλά γιατί φοβόμαστε την τιμωρία. Φοβόμαστε την τιμωρία και την κόλαση. Και το ερμηνεύει ο Γέροντας Εμιλιανός αυτό. Μερικοί από πολλή αγάπη θυμούνται την βασιλεία των ουρανών και μετανοούν και μπαίνουν σε αυτή. από την αγάπη δια των Θεών για την Βασιλεία των Ουρανών. Την κόλαση όμως τη θυμούνται πιο πολύ, διότι τη ζουν από εδώ και έχουν την προγεύσή τους. Πράγματι, ένας άνθρωπος που ζει την αμαρτία κάποια στιγμή έρχεται στη συνέστηση και ζει την κόλαση από εδώ. Διαβάζουν, φοβούνται γι' αυτό οι περισσότεροι που σώζονται από την κόλαση. Ο Θεός δίνει την Βασιλεία των Ουρανών σε όσους τον αγαπούν. Αλλά για τους υπολείπους που δεν τον αγαπούν, που δεν μετανοούν, που αμαρτάνουν, γι' αυτό βρίσκει άλλον τρόπο, δια της γέννης, να πάνε στον ουρανό. Πολλοί λοιπόν μπαίνουν δια της κολάσεως στη Βασιλεία των Ουρανών, και αυτοί επειδή ο Θεός τους αγάπησε πολύ και τους βοήθησε. Κανένας δεν θα έμπαινε αν δεν είχε τέτοια φιλανθρωπία ο Θεός, που σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να φτάσουμε στην μετάνοια. Όλοι πολεμούμεθα από τα πάθη μας. Κανείς δεν είναι απαθής. Αν όμως κάνουμε πρώτον υπομονή και παρακαλούμε συνεχώς το Θεό να μας σώσει. Πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε, να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και να κάνουμε υπομονή, όπως έκανε και η Χαναναία, όπως και εκείνος ο μοναχός, και να παρακαλούμε συνεχώς τον Θεό να μην απελπιζόμαστε. Δεύτερον, δεν χάνουμε την αυτοκυριαρχία μας. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε αυτοκυριαρχημένοι άνθρωποι, διότι η αμαρτία είναι ακριβώς εκτροπή της αυτοκυριαρχίας μας. Για παράδειγμα, θέλω να μην θυμώνω, αλλά έτσι που μου μίλησες θυμώνω και σε βρίζω. Θέλω να σε συγχωρέσω και δεν μπορώ να σε συγχωρέσω. Θέλω να σου πω ήμαρτον, αλλά δεν σου λέω γιατί δεν τολμάω, γιατί δεν έχω το αυτοξύσιό μου, γιατί λέω δεν βαριέσαι. Δηλαδή που σημαίνει μέσα μας πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτή την αυτοκυριαρχία μας. Άρα λοιπόν, έχοντας υπομονή, έχοντας αυτοκυριαρχία. Και το τρίτον, εάν δεν απογοητευόμαστε, έστω και αν πληγωνόμαστε, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, τότε παίρνουμε στέφανο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και στην προηγούμενη συνάντησή μας προσεγγίσαμε το αποστολικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του βαπτίσματος και είδαμε τον Απόστολο Παύλο να απευθύνεται στους Ρωμαίους και κατά συνέπεια στους αναγνώστες της επιστολής του σε κάθε εποχή να απευθύνεται μιλώντας για το μυστήριο του βαπτίσματος και πώς δια της συμμετοχής του στο βάπτισμα ο άνθρωπος συμμετέχει στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Και αυτήν τη φορά μιλάει για τον πνευματικό θάνατο του ανθρώπου, ο οποίος πεθαίνει, θάπτει τον παλαιό άνθρωπο και ανασταίνεται πνευματικά, χαριτώνεται και ενδυναμώνεται από το Άγιο Πνεύμα και καθαρμένος από τον ρήπο της αμαρτίας και την κληρονομική αμαρτία, το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και κάθε αμαρτία και πράξη και σκέψη την οποία έχει διαπράξει μέχρι τη στιγμή του βαπτίσματός του, και καθαρμένος ο άνθρωπος πορεύεται σε αυτήν τη νέα καινούρια ζωή, την εν Χριστώ ζωή. Και είπαμε πως η Εκκλησία και οι θεοφόροι πατέρες, επιλέγοντας τις ανάλογες περικοπές και συνδυάζοντας το αποστολικό με το ευαγγελικό ανάγνωσμα σε κάθε αγιαστική πράξη, σε κάθε ακολουθία και σε κάθε μυστήριο, έρχονται η μία με την άλλη να συμπληρώσουν και να αναδείξουν τη σημασία του μυστηρίου για τη ζωή του ανθρώπου. Βάση της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι από τη μία η Αγία Γραφή, η γραπτή δηλαδή μαρτυρία περί του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά και της δράσεως των Αγίων Αποστόλων, και από την άλλη η Ιερά Παράδοση, η προφορική δηλαδή μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας από τους πρώτους αιώνες μέχρι σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν πως οι θεοφόροι πατέρες, στηριζόμενοι πάνω στα κείμενα της Αγίας Γραφής, αναπτύσσουν την πατερική διδασκαλία, ερμηνεύοντας τα κείμενα αυτά θέλοντας να δώσουν στον πιστό, θα λέγαμε έτοιμη τροφή πνευματική, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ενδυναμωθεί πνευματικά, να μπορέσει να κατανοήσει τον λόγο του Κυρίου μέσα στην Γραφή, για να μπορέσει να τον εντάξει στην καθημερινότητά του, να τον εντάξει στη ζωή του και να γίνει τρόπος ζωής. Γιατί πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι η ερμηνεία της Αγίας Γραφής δεν γίνεται προσωπικά από τον καθέναν, αλλά γίνεται εν Αγίω Πνεύματι μέσα στην Εκκλησία, μέσα από την μαρτυρία της Εκκλησίας. Γι' αυτό και αναπαυόμαστε στην πατερική ερμηνεία, στην ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι συνδυάζουν την θεωρία με την πράξη και ορθοδοξία με την ορθοπραξία, με τον βίωμα, με τον φωτισμό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο να μας λέγει ότι η συμμετοχή μας στο βάπτισμα είναι συμμετοχή στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού, στον θάνατο τον δικό μας τον πνευματικό και στην δική μας πνευματική ανάταση. Και ερχόμαστε τώρα στο ευαγγελικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του βαπτίσματος, που είναι η τελευταία στίχη από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, από το 28ο κεφάλαιο. Εκεί όπου βλέπουμε την προτροπή του αναστημένου Χριστού προς τους μαθητές του πριν την ανάληψη, να πορευθούν σε όλα τα έθνη, να μεταδώσουν δηλαδή το ευαγγελικό μήνυμα σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, και εν συνεχεία εκείνους οι οποίοι θα αποδεχθούν το ευαγγελικό μήνυμα, θα αποδεχθούν το μήνυμα της σωτηρίας, να βαπτιστούν στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Πριν όμως έρθουμε στο κείμενο αυτό καθεαυτό, να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και κυρίως στο περιεχόμενο και στη θεολογία του, αλλά και γενικότερα, αφού είναι η πρώτη ευαγγελική περικοπή που καλούμαστε να προσεγγίσουμε, μία γενικότερη εισαγωγή στο ζήτημα των Ευαγγελίων γενικότερα. Η λέξη Ευαγγέλιο δηλώνει την καλή και την χαρμόσυνη αγγελία. Στην Καινή Διαθήκη η λέξη σημαίνει την καλή είδηση της ενανθρωπίσεως του Κυρίου για τη σωτηρία του κόσμου. Σημαίνει ακόμη και το κήρυγμα της χριστιανικής πίστεως, αλλά και τα Ευαγγέλια κατά συνέπεια, στα οποία είναι καταγεγραμμένη η μαρτυρία αυτή της αγγελίας περί της σωτηρίας του ανθρώπου. Με την τελευταία αυτή έννοια, ολόκληρη η Καινή Διαθήκη μπορεί να χαρακτηριστεί Ευαγγέλιο. Ήδη όμως από τα μέσα του Δευτέρου αιώνα επικράτησε να ονομάζονται Ευαγγέλια τα τέσσερα πρώτα βιβλία της Καινής Διαθήκης που διηγούνται τον βίο και την διδασκαλία επί της γης του Κυρίου. Από τα τέσσερα Ευαγγέλια, τα δύο τα έγραψαν δύο από τους μαθητές του Κυρίου, ο Ματθαίος και ο Ιωάννης, και τα άλλα δύο μαθητές των Αποστόλων, ο Μάρκος, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Πέτρου, και ο Λουκάς, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Παύλου. Γι' αυτό και ονομάζονται Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον, δηλαδή κατά τη διήγηση του Ματθαίου, και κατά συνέπεια κατά Μάρκον, κατά Λουκάν και κατά Ιωάννη. Τα τέσσερα Ευαγγέλια δεν είναι απολύτως όμοια μεταξύ τους, ούτε διηγούνται όλη τη ζωή και τη δράση του Κυρίου. Και αυτό όχι γιατί καταθέτουν διαφορετικές μαρτυρίες και απόψεις ή ότι διαφωνούν μεταξύ τους, αλλά γιατί σκοπός των Ευαγγελιστών δεν ήταν να γράψουν βιογραφία του Κυρίου, αλλά να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο, το μήνυμα της σωτηρίας. Ξεκινώντας από τη βάση αυτή, ο κάθε Ευαγγελιστής διάλεξε και έγραψε εκείνα τα στοιχεία που εξυπηρετούσαν το ιδιαίτερο σκοπό για τον οποίο έγραψε το Ευαγγέλιο του. Το δηλώνει δε ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο Χριστός είπε και έκανε πολλά, αλλά εκτός από αυτά και πολλά άλλα μάλλον, εκτός από αυτά που είναι γραμμένα στα Ευαγγέλια. Πολλά μεν ουν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, αούκα έστιγε γραμμένα είναι το βιβλίο τούτο. Και διαβάζουμε και σε άλλο κεφάλαιο πάλι τον Ιωάννη να λέει, «Έστι δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν ή με τον κόσμο χωρίς τα γραφόμενα βιβλία. Δηλαδή, εάν έπρεπε να γράψουμε όλα όσα είδαμε και ζήσαμε δίπλα στον Χριστό, δεν θα μας στάνανε τα βιβλία όλου του κόσμου. Μεγάλες ομοιότητες παρουσιάζουν μεταξύ τους τα τρία πρώτα Ευαγγέλια και γι' αυτό το λόγο ονομάζονται συνοπτικά. Και η απορία αυτή που οφείλεται η ομοιότητα αποτελεί το λεγόμενο συνοπτικό πρόβλημα, για τη λύση του οποίου διατυπώθηκαν πολλές θεωρίες, τις οποίες δεν θα αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι και οι τρεις Ευαγγελιστές στηρίχθηκαν στην προφορική παράδοση της Εκκλησίας για τη ζωή και τη δράση του Χριστού, στηρίχθηκαν στις ίσως σε κάποιες πρώτες γραπτές πηγές που δεν τις έχουμε υπόψη σήμερα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς βεβαιώνει ότι πριν από αυτόν πολλοί επιχείρησαν να γράψουν σχετικά με το έργο του Κυρίου και ο καθένας από τους τρεις έλαβε υπόψη του τους άλλους που είχαν γράψει νωρίτερα. Στον Ιωάννη συναντούμε κάποιες διαφορές σε σχέση με τα συνοπτικά Ευαγγέλια και η κυριότερη διαφορά είναι ότι οι συνοπτικοί διηγούνται κυρίως τη δράση του Κυρίου στη Γαλιλαία, ενώ ο Ιωάννης εστιάζει στην δράση του στην Ιουδαία. Η διήγηση του Ιωάννη, γραμμένη πολλά χρόνια μετά τους συνοπτικούς, έρχεται να συμπληρώσει την διήγηση εκείνων. Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των Ευαγγελίων ούτε ασυμβίβαστες είναι, ούτε την αξιοπιστία των Ευαγγελίων καταργούν, τουναντίον. Αποδεικνύουν ότι ο κάθε Ευαγγελιστής, γράφοντας, διατηρεί την προσωπικότητα και την πρωτοβουλία του. Όλες δε μαζί οι διηγήσεις του Ευαγγελίων παρουσιάζουν αρμονική και τέλεια την εικόνα της προσωπικότητας του αρχηγού της πίστεώς μας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι, ο ένας Ευαγγελιστής συμπληρώνει τον άλλον και μας αποδίδουν στο τέλος το Ευαγγέλιο μέσα από το οποίο μαρτυρείται η περί του Χριστού δράση και διδασκαλία.

Ερχόμενοι στο κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, βλέπουμε, όπως μαρτυρεί ήδη η ονομασία του, ότι στον Απόστολο Ματθαίο αποδίδεται το πρώτο Ευαγγέλιο, που βρίσκεται στην συλλογή των βιβλίων της Καινής Διαθήκης και ο οποίος υπήρξε ένας από τους 12 Αποστόλους του Κυρίου. Το όνομά του αναφέρεται σε όλους τους καταλόγους των Αποστόλων. Ονομαζόταν πριν Λεβής και ήταν γιος του Αλφαίου. Πιθανότατα μετά την κλίση του ονομάστηκε Ματθαίος, που σημαίνει δώρο του Θεού. Ήταν τελούνης κοντά στη λίμνη της Τιβεριάδος. Μόλις όμως τον κάλεσε ο Κύριος, εγκατέλειψε το επάγγελμά του και τον ακολούθησε. Αυτά γνωρίζουμε για τον Ματθαίο από την Καινή Διαθήκη. Από πληροφορίες άλλων συγγραφέων μαθαίνουμε ότι μετά την Πεντηκοστή κήρυξε πρώτα στην Παλαιστίνη και έπειτα σε διάφορες χώρες, Αιθιοπία, Αραβία, Περσία, Μακεδονία και τέλος υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Το κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο απευθύνεται κυρίως στους Ιουδαίους και έχει σκοπό να αποδείξει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός Δαβίδ, ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας που προκατήγγυλαν οι προφήτες. Γι' αυτό πολύ συχνά συναντούμε στο Ευαγγέλιο αυτό την φράση «Τούτο δε όλων γέγονε ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό των προφητών», μετά την οποία παρατίθενται διάφορες προφητείες που πραγματώνονται στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου. Πολλές φορές επίσης τονίζονται τα προνόμια του Ισραήλ, παραδείγματος χάριν, ο καπεστάλιν ημίνη στα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Δεν διστάζει όμως ο συγγραφέας να καυτηριάσει την απιστία των Ιουδαίων και κυρίως των Φαρισαίων και Γραμματέων και την αντίδρασή τους στο έργο του Κυρίου και να προειπεί την καταστροφή τους. Ως προς τα κύρια θέματα του Ευαγγελίου, πριν μπούμε στην ερμηνευτική προσέγγιση της Ευαγγελικής περικοπής που μας απασχολεί σχετικά με το μυστήριο του βαπτίσματος, μπορούμε να πούμε ότι ο Ματθαίος περιγράφει στο Ευαγγέλιο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του Ισραήλ και του κόσμου. Ο Θεός προανήγγειλε στην Παλαιά Διαθήκη την έλευση του κατασάρκα απογόνου του Αβραάμ, του Ιησού Χριστού, του Υιού του. Ο Ιησούς αποκάλυψε τη νέα δικαιοσύνη του Θεού και άρχισε να πραγματοποιεί την Βασιλεία του. Εκάλεσε τον Ιουδαϊκό λαό να δεχθεί το νέο Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Αυτός όμως αρνήθηκε τον νέο σωτήρα και επέμεινε στις νομικές παραδόσεις του Ιουδαϊσμού. Η άρνηση αυτή απέκοψε τον Ισραήλ από τον Θεό και τις πατρογονικές επαγγελίες του. Τη θέση του τώρα παίρνει ο νέος λαός της Εκκλησίας, ο νέος Ισραήλ, που γίνεται και ο γνήσιος Ισραήλ. Ο Ματθαίος στο Ευαγγέλιο εμφανίζει μονίμως τον πρόσωπο του Χριστού ως την εκπλήρωση των προφητικών επαγγελιών της Παλαιάς Διαθήκης. Τα περισσότερα επεισόδια της ζωής του τα συνδέει με τις προφητικές μαρτυρίες. Η συχνή αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι όμως επινόηση του Ματθαίου, αλλά οφείλεται στον ίδιο τον Χριστό. Ο Ματθαίος και η πρώτη Εκκλησία διεύρυναν με συνέπεια την χρήση της μεσιανικής παραδόσεως της Παλαιάς Διαθήκης.

παρουσιάζουσα εικόνα του Χριστού αναγνωρίζουμε ιδιαίτερα στην επί του όρους ομιλία. Εκεί ο Χριστός εμφανίζεται ως ο νέος νομοθέτης, ο οποίος ερμηνεύει με εξουσία και αυθεντία τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, εκπληρώνει τις παεπαγγελίες της, τελειοποιεί τις νομικές και ηθικές διατάξεις της. Συνέπεια της τάσεως αυτής του Ματθαίου είναι η ιδιαίτερη έμφαση στη Θεία Εξουσία του Χριστού, δηλαδή την θεότητά του, ενώ τα ανθρώπινα περιστατικά της ζωής του βεβαιώνουν κατά βάση την Θεία Αποστολή του. Στο Ματθαίο αναγνωρίζουμε μια νέα ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης και συνεπώς της Παλαιάς Δικαιοσύνης. Ο Χριστός θεωρεί την Παλαιά Διαθήκη ως το αυθεντικό θέλημα του Θεού. Ριζικοποιεί όμως τις ηθικές απαιτήσεις στην επί του όρους ομιλία και συγκεφαλαιώνει τον νόμο και τους προφήτες στη μεγάλη εντολή της αγάπης. Ταυτόχρονα ο Χριστός, βλέπουμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, να απορρίπτει τη παρερμηνία του νόμου από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Η παράδοση αυτή προτάσει τα δευτερεύοντα του νόμου και θυσιάζει τον άνθρωπο για χάρη των τυπικών εντολών. Η Βασιλεία του Θεού που κηρύσσει και πραγματοποιεί ο Χριστός απαιτεί να αποβάλει κανείς τα παλαιά και να υπερβεί τη φαρισαϊκή δικαιοσύνη. Είναι η δικαιοσύνη της πίστεως, του ελέους και της αγάπης, για την οποία μας μίλησε και ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Η άμετρη φιλανθρωπία του Θεού καταλύει την τυπική ευσέβεια του νόμου και απαιτεί την έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον και προς τους εχθρούς. Στη νέα αυτή δικαιοσύνη βασίζεται η νέα ηθική που καλείται να ζήσει ο άνθρωπος. Με βάση τη δικαιοσύνη αυτή διαχωρίζεται πλέον ριζικά η Εκκλησία από τον Ιουδαϊσμό και την Συναγωγή. Η Εκκλησία πλέον είναι ο νέος κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού. Και ο Ματθαίος είναι ο μόνος Ευαγγελιστής που χρησιμοποιεί τη λέξη Εκκλησία και θα έλεγα προϋποθέτει σαφείς εκκλησιολογικές παραδόσεις. Η Εκκλησία είναι ο νέος λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ που κληρονομεί τις επαγγελίες της Παλαιάς Διαθήκης. Τελεί το θείο θέλημα και συνάπτεται με την Βασιλεία του Θεού. Στην επί του όρους ομιλία ο Ιησούς προβάλλει το νέο τούτο λαό καθώς και τους όρους για την είσοδο στην Βασιλεία του Θεού, ενώ στη συνέχεια διατυπώνει τους κανόνες για τη ζωή της νέας κοινότητας. Η Εκκλησία αναγνωρίζει την αξία της Παλαιάς Διαθήκης, ζει με τον ζωντανό λόγο του Χριστού και αποκτά υπόσταση με την παρουσία του. Το κέντρο και το περιεχόμενο του Ιησού Χριστού στο Ματθαίο είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η φράση αυτή με τις συνώνυμες παραλλαγές Βασιλεία του Θεού, Βασιλεία του Πατρός, Βασιλεία του Υιού του Ανθρώπου απαντάται πολλές φορές μέσα στο κείμενο του Ματθαίου. Και με το κήρυγμα της Βασιλείας αρχίζει ο Ιησούς και το δημόσιο κήρυγμά του μετά το βάπτισμα και τους πειρασμούς και τελειώνει την ιστορική αποστολή του με τη διακήρυξη ότι εδόθησε αυτόν, όπως θα δούμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που θα προσεγγίσουμε ερμηνευτικά, πάσα εξουσία εν αυτό και επί γης. Η Βασιλεία του Θεού εμφανίζεται ως παρούσα ιστορική πραγματικότητα και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο εγγύς άγνωστο μέλλον. Ως παρούσα ιστορική κατάσταση εγκαινιάζεται με τη διδασκαλία και το έργο του Χριστού και συνδέεται οργανικά με την Εκκλησία. Ως μέλουσα κατάσταση θα επικρατήσει μετά την κρίση. Η είσοδος στην Βασιλεία του Θεού επιτυγχάνεται με τη μεταμόρφωση των συνθήκων της ιστορικής ζωής και με την τέλεια τήρηση του θελήματος του Θεού. Ο χρόνος της τελικής επικράτησής της που συνδέεται με την κρίση είναι άγνωστος. Προϋποθέτει συνεπώς συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Σύμπτωμα και σημείο της Βασιλείας είναι το γέννημα της Αμπέλου, ο ίνος της ευχαριστίας που γεύονται οι πιστοί στην Εκκλησία. Με την έννοια αυτή, η Βασιλεία του Θεού πραγματοποιείται δυναμικά μέσα στο παρόν της ιστορίας και του κόσμου δια της Εκκλησίας και θα πληρωθεί μετά την δεύτερη και τελική έλευση του Κυρίου. Αυτές τις τελευταίες υποθήκες του Κυρίου καταγράφει η Ευαγγελική περικοπή του μυστηρίου του βαπτίσματος, όπου βλέπουμε τον Χριστό να καλεί τους Αποστόλους να πορευθούν προς τα έθνη, να κηρύξουν και να διδάξουν όσα είδαν και έζησαν με Αυτόν και να βαπτίσουν
τους πάντες

0: εκείνους που θα δεχθούν το σωτηριώδες μήνυμα του Ευαγγελίου στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Κάπου εδώ ο χρόνος μας τελείωσε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση, όπου θα δούμε την Ευαγγελική περικοπή. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας, Βαγγέλης Φακιανάκη, και στην κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται καθημερινά στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένοντας τις δικές σας απορίες. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
4: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
5: Έβδομον. Όταν πρόκειται να κλείνουμε τον αυχένα μας τον Κύριο και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας σε άλλον, με λογισμό ταπεινοφροσύνης και με κύριο σκοπό να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας, πριν από την είσοδό μας στη ζωή της υπακοής, αν τυχόν διαθέτουμε κάποια πονηρία και σύνεση, ας εξετάσουμε ερευνητικά και ας το πω έτσι, ας δοκιμάσουμε τον κυβερνήτη για να μην πέσουμε σε ναύτη αντί σε κυβερνήτη, σε ασθενή αντί σε γιατρό, σε εμπαθή αντί σε απαθή, σε πέλαγος αντί σε λιμάνι, και έτσι προξενήσουμε στον εαυτό μας βέβαιο ναυάγιο. Με την είσοδό μας όμως στο στάδιο της ευσέβειας και της υποταγής, ποτέ πλέον και σε τίποτε απολύτως ας μην εξετάσουμε τον καλό αγωνοθέτη μας, έστω και αν παρατηρήσουμε σε αυτόν, σαν σε άνθρωπο, μερικά μικρά ίσως σφάλματα. Διότι διαφορετικά, τίποτε δεν ωφελούμεθα από την υποταγή, αν τον εξετάζουμε και τον κρίνουμε το γέροντά μας. 8. Όσοι θέλουν να τρέφουν πάντοτε αδίστακτη εμπιστοσύνη στους γέροντες, στους πνευματικούς πατέρες, επιβάλλεται να διατηρούν αλυσμόνητα και ανεξάλειπτα στην καρδιά τους τα πνευματικά τους κατορθώματα, ώστε όταν οι δαίμονες προσπαθούν να ενισπύρουν μέσα τους αμφιβολία για τον γέροντά τους, να τα ενθυμούνται και να τους αποστομώνουν. Όσο δε η εμπιστοσύνη μας στο γέροντα θάλει μέσα στην καρδιά, τόσο το σώμα προθυμοποιείται σε κάθε διακονία. Ενώ όταν σκοντάψει στην απιστία θα πέσει, διότι παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστίν, Ρωμαίους 14ο κεφάλαιο στίχος 23. Ένατον, από το λογισμό που σου υποβάλλει να εξετάσεις ή να κατακρίνεις τον ηγούμενο, την άξου μακριά, σαν από πορνεία. Μη δώσεις καθόλου άδεια στον όφι αυτόν, ούτε τόπο, ούτε είσοδο, ούτε αρχή. Και απάντησε έτσι στο δράκοντα: «Ω απατεώνα, δεν ανέλαβα εγώ να κρίνω τον ηγούμενο, αλλά εκείνος να κρίνει εμένα. Δεν διορίστηκα εγώ κριτής του, αλλά αυτός κριτής δικός μου.

Δέκατον. Οι πατέρες ονόμασαν την ψαλμωδία όπλο, την προσευχή τείχος, τα καθαρά δάκρυα λουτρό, ενώ τη μακάρια υπακοή την χαρακτήρισαν ως μαρτύριο. Χωρίς αυτήν, κανείς από τους εμπαθείς δεν θα κατορθώσει να δει τον Κύριο. Εντέκατον. Ο υποτακτικός καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Κι αν μεν για την αγάπη του Κυρίου υπακούει τελείως, έστω κι αν αυτό δεν φαίνεται τελείως, τότε έχει απαλλαγή από κάθε καταδίκη. Εάν όμως ικανοποιεί σε μερικά πράγματα το θέλημά του, έστω κι αν φαίνεται εξωτερικά ότι υπακούει, τότε σηκώνει ο ίδιος το φορτίο του. Στην περίπτωση αυτή, αν ο γέροντας δεν πάβει να τον ελέγχει, έχει καλός. Αν όμως σε σιώπησε, τότε δεν ξέρω τι να πω. Δωδέκατον. Όσοι υποτάσσονται εν Κυρίω με απλότητα, αυτοί τελειώνουν καλά το δρόμο τους, διότι αποφεύγοντες την λεπτολόγο εξέταση του γέροντος, δεν προσελκύουν κατ' επάνω τους την πανουργία των δαιμόνων. Δέκατον τρίτον. Αφού έρθουμε στο κοινόβιο, πριν απ' όλα, ας εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας στον καλό μας δικαστή, τον πνευματικό μας, το γέροντα, και μόνο σε αυτόν. Αν όμως μας προστάξει και ενώπιον των άλλων. Διότι οι πληγές που φανερώνονται δεν χειροτερεύουν, αλλά θεραπεύονται. Δέκατον τέταρτον. Φτάνοντας κάποτε σε ένα κοινόβιο, παρακολούθησα μία φοβερή και εκπληκτική κρίση ενός καλού κριτού και ποιμένος ηγουμένου. Ενώ εγώ βρισκόμουν εκεί, έτυχε να έλθει για μοναχός κάποιος που ήταν προηγουμένος ληστής. Αυτόν λοιπόν ο άριστος εκείνος γιατρός και ποιμήν διέταξε να απολαύσει επί 7 ημέρες κάθε ανάπαυση και μόνη απασχόληση να έχει το να παρατηρεί τη ζωή και την τάξη της μονής. Μετά την 7η ημέρα τον κάλεσε ιδιαιτέρως ο ποιμήν ο Σόφρον και τον ρώτησε αν του άρεσε του πρώην ληστή να συγκατοικήσει μαζί του στο μοναστήρι. Όταν δε είδε αυτός να συγκατατίθεται με όλη του την ειλικρίνεια, τον ερώτησε πάλι τι αμαρτήματα διέπραξε στον κόσμο. Αφού λοιπόν τον είδε να τα εξομολογείται την ίδια στιγμή και με προθυμία όλα όσα είχε κάνει, για να τον δοκιμάσει, του είπε πάλι «Θέλω όλα αυτά που λες να τα φανερώσεις μπροστά σε όλη την αδελφότητα». Και εκείνος, έχοντας μισήσει όλος διόλου την αμαρτία του και περιφρονώντας κάθε ντροπή, του το υποσχέθηκε αδίστακτα. «Και αν θέλεις ακόμη», του λέγει, «τα εξομολογούμε και στο κέντρο της Αλεξάνδρειας». Ύστερα από αυτό, ο ποιμήν, ο ηγούμενος, συναθρίζει στο Κυριακό όλα τα λογικά του πρόβατα, 230 των αριθμών. Και ενώ ετελείτο η Θεία Λειτουργία, διότι ήταν ημέρα Κυριακή, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, δίνει εντολή και οδηγείται προς τον ναό ο αθώος πλένον εκείνος κατάδικος. Τον έσυραν μερικοί αδελφοί χτυπώντας τον ελαφρά, με τα χέρια δεμένα πίσω, φορώντας τρίχινον σάκο και έχοντας ρηγμένη στάχτη στο κεφάλι του προς ένδειξη μετανοίας. Και μόνο η θέα του δυστυχισμένου αυτού δημιούργησε κατάπληξη σε όλους, ώστε αμέσως να ξεσπάσουν σε δάκρυα και ολολιγμούς, εφόσον κανείς δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε. Έπειτα,
Μόλις πλησίασε στην πύλη της εκκλησίας η ιερά εκείνη κεφαλή, ο φιλάνθρωπος Κρητής του φώναξε με δυνατή φωνή: «Στάσου, είσαι ανάξιος να εισέλθεις εδώ μέσα». Εκείνος τότε ταράχτηκε από τη φωνή του ποιμένος που τον άκουσε από το ιερό. Όπως αργότερα μας βεβαίωνε με όρκους, του φάνηκε ότι άκουσε βροντί και όχι φωνή ανθρώπου. Πέφτει αμέσως έντρομος με το πρόσωπο στη γη, συγκλονισμένος ολόκληρος από το φόβο του. Ενώ δε εκείτετο κάτω και έβρεφε το χώμα με τα δάκρυά του, εκείνος ο θαυμάσιος γιατρός, ο οποίος μεταχειριζόταν τα πάντα για τη σωτηρία του και συγχρόνως έδινε σε όλους ένα υπόδειγμα σωτηρίας και αληθινής ταπεινώσεως, τον μπροστάζει να πει μπρος σε όλους όλα τα αμαρτήματά του ένα-ένα ξεχωριστά. Τότε αυτός άρχισε να εξομολογείται με τρόμο όλα του τα αμαρτήματα ένα-ένα, λέγοντας πράγματα που ξένιζαν κάθε ανθρώπινη ακοή. Όχι μόνο σαρκικά αμαρτήματα παραφύσιν, καταφύσιν, με ανθρώπους, με ζώα, αλλά ακόμα και μαγείες και φόνους και άλλα τα οποία δεν έπρεπε ούτε να ακούει ούτε να γράφει κανείς. Έπειτα από την εξομολόγηση αυτή, προστάζει ο ποιμήν να καρεί αμέσως μοναχός και να συγκαταρρυθμηθεί στους αδελφούς. Εγώ τότε θαύμασα τη σοφία του οσίου εκείνου και τον ρώτησα ιδιαιτέρως για ποιο λόγο προέβη στην παράδοξη αυτή ενέργεια. Εκείνος δε που ήταν πράγματι ιατρός ψυχών μου απήντησε ότι το έκανε αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, χάριν αυτού του ιδίου, ώστε με την εντροπή της παρούσης εξομολογήσεως να τον απαλλάξει από τη μέλουσα ντροπή, πράγμα που ασφαλώς έγινε. Διότι, αδελφέ μου Ιωάννη, δεν σηκώθηκε από το έδαφος, μέχρι ότου πέτυχε την άφεση όλων των αμαρτιών του. Και αν αμφιβάλλεις γι' αυτό, μην αμφιβάλλεις, διότι κάποιος από τους αδελφούς που παρευρίσκονταν εκεί πήρε θάρρος και μου είπε: «Έβλεπα την ώρα εκείνη της εξομολογήσεως κάποιο φοβερό και επιβλητικό άντρα που κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί γραμμένο και ένα κοντήλι από καλάμι. Και κάθε φορά που ρηγμένος στο έδαφος εξομολογεί το μία αμαρτία, εκείνος με το κοντήλι την διέγραφε. Αυτό είναι πολύ φυσικό, σύμφωνα με τα λόγια του Δαβίδ. Είπα, εξαυγορεύσω με τεμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδιάς μου». Ψαλμός λάμδα αλφα 5. Δεύτερον, αδερφέ μου Ιωάννη, το έκανα αυτό επειδή έχω μερικούς άλλους αδερφούς με ανεξομολόγητες αμαρτίες. Και με το παράδειγμα αυτό τους παρακινώ και εκείνους στην εξομολόγηση, χωρίς την οποία κανείς δεν θα πετύχει την άφεση των αμαρτιών του.

16. Είδα και άλλα πολλά αξιοθαύμαστα και αξιομνημόνευτα πράγματα κοντά στον αείμνηστο εκείνο ποιμένα και το ποιμνιό του, από τα οποία τα περισσότερα θα προσπαθήσω να σας τα παρουσιάσω. Γιατί έμεινα κοντά τους αρκετό καιρό εξετάζοντας τη ζωή τους, η οποία μου προξενούσε υπερβολικό θαυμασμό, καθώς έβλεπα πως οι επίγειοι εκείνοι άγγελοι εμιμήντο τους ουρανίους. Συνδεόταν μεταξύ τους με αδιάρρηκτο δεσμό αγάπης, χωρίς η μεγάλη αυτή αγάπη, πράγμα πολύ θαυμαστό, να έχει δημιουργήσει μεταξύ τους παρησία ή αργολογία. Έμενε δηλαδή πάντοτε ένας σεβασμός, παρόλη την οικειότητα. Έτσι, πριν από όλα φρόντιζα να μην τραυματίσουν σε τίποτα τη συνείδηση του αδελφού. Αν τυχόν βρισκόταν κανένας με μίσος προς τους άλλους, ο ποιμένας αυτός ο άξιος τον εξόριζε ως κατάδικο στο ιδιαίτερο και απομονωμένο μοναστήρι. Όταν κάποτε ένας αδελφός μιλούσε στον ποιμένα ευριστικά εις βάρος άλλου αδελφού, την ίδια στιγμή διέταξε ο σιώτατος ποιμή να εκδιωχθεί. «Δεν ανέχομαι», είπε, «να υπάρχει στη μονή και ορατός και αόρατος διάβολος». Στους οσίους αυτούς μοναχούς είδα ομολογουμένως ωφέλιμα και αξιοθαύμαστα πράγματα. Είδα μία αδελφότητα, εν κυρίω συναθροισμένη και ενωμένη, που κατέκτησε με θαυμαστό βαθμό τόσο την πρακτική εργασία των εντολών, όσο και τη θεωρία.

0: Ασκούσαν και γύμναζαν τον εαυτόν τους τόσο πολύ στα πνευματικά οι γέροντες της Μονής, ώστε να περιτεύει και η υπόμνηση του γέροντος. Ο καθένας αυτοπροαίρετα ξυπνούσε και παρακινούσε τον άλλο στην πνευματική επαγρύπνηση. Υπήρχαν μάλιστα στο πρόγραμμα της ζωής τους ορισμένα ιερά γυμνάσματα, καλομελετημένα και παγιωμένα. Έτσι, αν συνέβαινε κάποτε στην απουσία του γέροντος να παρασυρθεί κάποιος στην κακολογία ή την κατάκριση ή την αργολογία, τότε ένας αδελφός, κάνοντάς το ένα σχεδόν ανεπαίσθητο νεύμα, του υπενθύμιζε την αρετή και τον συνέφερε. Αν τυχόν δεν έδειχνε συνέστηση, ο αδελφός που του έκανε την μνημόνιση έβαζε μετάνοια και έφευγε. Ως προς το θέμα των συνομιλιών, αν χρειαζόταν να πούν κάτι, είχαν μια μοναδική και παντοτινή συζήτηση. Πιαν την ανάμνηση του θανάτου και τη σκέψη της αιωνίου κολάσεως.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ον ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγα άρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψου συν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα οι σκηνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν εκλογήσωσε και ενέσω το όνομα.

0: Ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέντησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνα, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαιρεαστήρεν φαίνον των ήλιων, χαιρεγαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε συγγίζεωμενων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. Και την εύκολη ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον ιος υπεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανοίγητον θάρσος, χαίρε στερώνης πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρώντης χάρτος γνώρισμα, χαίρε διήσε γυμνό θειοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδημος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγησου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσαι ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Ει να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων οι φουσκεύονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε από γενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσόπησης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός,

0: άριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρι ταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρι παρθενή αγγελοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήσα,

0: σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσας σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεέκην άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν την εθελήσα ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκουν ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαιρετίσαι.

0: ανεπάγνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυές πλαχνός, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν δι' ώρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών, και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σύν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έφλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύμα του Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου ιδούγαρ το σώμα τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι εσύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμη, ζωή αιώνιο και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας, προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθεί το μη και ο συφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόοντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούη, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσιος και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δε υπερβολήν αγαθότος, επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά συσταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάσαι ντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακός όν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα σου όν απολέσει χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρωμα το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τιμερείται υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνειτι είμαστε αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσμαι των αμαρτωλών, αλλά πείσομαι κατά εμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνης θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνει την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινήσων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επεμοποίησον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απαιώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργηση ή εν θυμήμαση, ή εν διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσμα της αισθήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές θαλαγμός δακρύων, ουδές θαλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και εστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας.
6: Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής εντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
9: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Μακαριστού Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Τέκνο μου αγαπητών, τα θεία μου σπλάχνα και ιερά, εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Τούτο όπου βούλομαι, να σου γράψω να το φυλάξεις, να το έχεις ενθύμιο, να το μελετάς και πιστεύω να σου γίνει ωφέλεια. Ο Θεός, παιδί μου, έπλασε τον άνθρωπον από χώμα, αφού δηλαδή δημιούργησε όλα τα χτίσματα ως σαν ένα περιβόλι, έκαμε τους φωστήρας και εστόλισε το στερέωμα. Τη σελήνη να άρχει όλων των αστέρων της νυχτός, ως σαν ένας πολυέλαιος με φώτα πολλά, μικρά και μεγάλα, στολίζων και οραίζων των ουρανών. Τη δε γην με πλήθη δενδρίλια μικρά και μεγάλα, τα θηρία και ερπετά, τα πουλάκια παντός μεγέθους, πετώντα υποκάτω του ουρανού, τα οικιακά ζώα και πτηνάδια την χρήση του ανθρώπου, την θάλασσα με όλα των ηχθείων τα νένη, όλα δια να εστεί και να θαυμάζει ο άνθρωπος. Και πάνω εις όλα αυτά έκαμε τον μέγα φωστήρα, να άρχεται της ημέρας, να θερμαίνει και να περιθάλπει τα πάντα με τη θερμότητα όπου έχει και με το φως του να οραίζει και καλοπίζει τα πάντα. Ο δε άνθρωπος επιτέλους επλάστιος βασιλεύς επί πάσιν, ως θεατής κληθείς εν θεάτρο. Ω μεγαλείον, ό,τι μη εις τον άνθρωπον, όλα τα πάντα εμνολογούν το Θεόν έμψυχα και άψυχα, αλλά με την φωνή τους, αλλά με την κίνηση των φίλων τους, το καθένα έχει και ιδίαν φωνή και ένα μικρόν χορταράκι, εάν το θλίψεις φωνάζει, η μυρωδιά όπου βγάζει είναι η αιδική του φωνή. Όλα αυτά λοιπόν που αναφέρει η Αγία Γραφή, όλα έγιναν δια των άνθρωπων, δι' αυτό και έσχα των πάντων των ανθρώπων έπλασε δια να τα ειδεί όλα λίαν καλά και να τέρπεται αγαλόμενος εις την θεωρίαν τους. Πώς δε η πλάση εις του ανθρώπου,

έλαβεν χώμα όπου είναι ταπεινωτέρα ύλη, δια να είναι πάντοτε ταπεινός, ουδέν του χώματος ταπεινότερον. Εσχεδίασε το κεραμιδένιο σπιτάκι και εμφυσής σε αυτό εδημιουργήθη η ψυχή του ανθρώπου. Λοιπόν, ως άνης τέσσερα τείχη, από πυλών έβαλε τον θείον εφήσιμα ο Θεός, έβαλε την πνοή του. Ο μεγαλείον ουράνιον, ο δόξα και τιμή του ανθρώπου, είναι πυλός ταπεινός, μα είναι και πνοή θεϊκή. Θα έλθει στιγμή όπου θα αλλοιωθεί γη και εις γη να πελέψει. Θα πληρωθεί του δημιουργού μας ο λόγος, αλλά το θείον εφήσιμα, η θεία πνοή, τι θα γίνει? Όπως το χώμα θα πάει στο χώμα, έτσι και η ψυχή, όπου είναι το εμφύσιμα του Θεού, θα επιστρέψει στον Θεόν. Ναι, αλλά πώς? Όταν βγήκε από τον Θεόν ή τον ευώδης θεία πνοή, αλλά τώρα είναι αυτή? Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, τι θα γίνει? Χρία καθαρισμού. Το δάκρυ, το πένθος, ο πόνος, διότι ελείπησε στον τόσον καλόν και ευεργέ την Πατέρα Θεόν, όπου σε εδόξασε τόσον εσέ των πυλών, σου εχάρισε τη θεϊκήν του πνοήν. Αυτά της μετανοίας τα έργα με την χάριν του θα σε εξαγνήσουν. Λοιπόν, κλάψον και πένθησον να σε φέρει και πάλι εις την πρώτην κατάσταση. Και όταν εσύ κλαίεις με πόνο δρυμήν της ψυχής, διότι ημάρτικας, διότι ελείπησες τον Θεόν, μετά τον κλαθμό σε επισκιάζει παράκλησης και παρηγορία, και τότε ανοίγεται θύρα της προσευχής. Είδα εγώ άνθρωπον κλαίονταν όπου ήθελε να κρατήσει τα δάκρυα, επειδή κάποιος έτυχε να περάσει και δεν εδυνήθη να τα κρατήσει, διότι τρέχουν με τόση ορμή, ως να τον έχει πληγώσει κανείς θανασίμως. Η ευχή με τα πόνου γεννάει το πένθος, το πένθος φέρει τα δάκρυα, τα δάκρυα πάλι γεννούν καθαρότερα ευχή, διότι το δάκρυο σαν μύρον ευώδες αποπλύνει το ρήπον και καθαρίζεται η πνοή του Θεού, όπου ως είδος περιστεράς είναι κλεισμένη στα τέσσερα τείχη ως εκ των τεσσάρων στοιχείων. Και τότε, μόλις διαλυθούν και πέσουν τα τείχη, ευθύς πέτατε η περιστερά εις τον Πατέρα, όθεν εξήλθεν.

Λοιπόν, είπαμε ότι είμεθα η πνοή του Θεού. Επειδή λοιπόν έχουμε τη συγγένεια μετά του Θεού και ο Θεός είναι πανταχού παρών, είμεθα πάντοτε κοντά εις τον Θεόν, είμεθα τέκνα Του και βλέποντες το αξίωμα που μας χάρισε να είμεθα η πνοή Του, πρέπει να προσέχομαι να μην τον λυπήσουμε. Προωρώμην τον Κύριό μου εκ δεξιών μου ή να μην σαλευθώ. Και επειδή εμολύναμε το νου μας και την καρδία μας και το σώμα μας με λόγων, με έργων κατά διάνοια, τώρα δεν έχουμε παρησία, δεν έχουμε ένδυμα γάμου. Δι' αυτό πρέπει να καθαριστούμε με εξομολόγηση, με δάκρυα, με πόνο ψυχής και το πάντον ανώτερον προσευχήν, όπου καθαρίζει και τελειοποιεί τον άνθρωπον. Το ένδυμα όπου ψάλλουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, τον Ιφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό, η χάρη του Θεού είναι όπου επιτυγχάνεται δια της εμπόνου καθαράς προσευχής. Πρώτον ο άνθρωπος προσευχόμενος με την απλότητα όπου καταρχάς έχει, με χύση πολλών δακρύων, τα οποία όλα αυτά είναι χάρις Θεού, όπου ονομάζεται χάρις καθαρτική και η οποία ως άγκιστρον σαγηνεύει τον άνθρωπον και τον οδηγεί εις μετάνοιαν. Καθότι ο καλός μας εμπάσει και επιπάσει Θεός, εκείνος μας βρίσκει, εκείνος μας βλέπει, εκείνος μας προσκαλεί, εκείνος πρώτον γνωρίζεται εις ημάς, κατόπιν εμείς το γνωρίζομαι, αφού μας μοιρώσει με το Θείον του έλεος. Δι' αυτό και η μετάνοια και το πένθος και τα δάκρυα και όλα όπου γίνονται εις τον μετανοούντα, όλα είναι της Θείας Χάριτος. Είναι αυτή η χάρις η καθαρτική, όπου καθαρίζει τον άνθρωπον. Δεν είναι καλόν όπου γίνεται μειών εκ Θεού, μήτε κακόν μειών εκ του διαβόλου. Λοιπόν, μη βάλεις κατά νου σου ποτέ ότι έκαμες κάτι καλόν χωρίς τον Θεόν, διότι μόλις θα το σκεφτείς, αμέσως θα υποχωρήσει χάρις και θα το χάσεις, για να μάθεις την ασθενή σου κατάσταση, να μάθεις το γνώθεις Αυτόν. Για να μάθει κανείς την ασθένεια της φύσεως, πρέπει να συναντήσει πολλούς πειρασμούς και μεγάλους, και τότε δια πολλών δοκιμασιών ταπεινώνεται και μαθάνει την όντως ταπείνωση, αλλά απαιτείται καιρός. Η ταπείνωση δεν είναι λόγια απλά όπου λέγουμε «Είμαι αμαρτωλός» κλπ. Η ταπείνωση είναι η αλήθεια, να μάθει κανείς ότι είναι μηδέν. Το μηδέν είναι εκείνο που προτού δημιουργήσει το παν, ο Θεός ή το μηδέν. Λοιπόν, αυτό το μηδέν είμεθα. Η ρίζα σου, η ύπαρξή σου αρχίζει από μηδέν και η μητέρα σου είναι ο πυλός. Ο δε δημιουργός σου είναι ο Θεός. Τι έχεις όπερου και έλαβες, η δε και έλαβες, τι καυχάσεως μη λαβών. Μέγα δώρον Θεού το να γνωρίσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια, είπε ο Κύριος, ελευθερώνει μας εκ της αμαρτίας. Οι γνώσεις περί Θεού είναι όρασης του Θεού, καθότι η πνευματική γνώση, όχι η φυσική, γνωρίζει τον Θεό. Διότι η φυσική γνώση είναι η διάκριση, όπου γνωρίζει το καλό από το κακό και το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Η δε πνευματική γνώση γίνεται εκ της πνευματικής εργασίας μετά του γνώθης Αυτόν. Όλα αυτά μας γίνονται εκ της χάριτος του Θεού διαμέσου της προσευχής. Η χάρις του Θεού βλέπεται νοερός και γνωρίζεται εν αισθήσει νοός μόνον εν ώρα της προσευχής. Είναι πολλοί οι τρόποι της προσευχής και όλοι είναι καλοί, εάν δεν εξεύρει ο άνθρωπος και προσεύχεται με απλότητα. Εάν όμως άλλος τον οδηγήσει και παρακούσει, τότε στρέφεται και γίνεται πλάνη. Εκτός της κυκλικής νοεράς προσευχής, όλες οι άλλες προσευχές ενδέχεται να μετατραπούν συν το χρόνο, όπου χάνεται η απλότης και άρχεται να ψηφίζει τον εαυτό του άνθρωπος. Η δε νοερά προσευχή, η μονολόγιστος επίκλησης του ονόματος του Θεού, δεν χωρεί αφιβολία, μήτε πλάνη ακολουθεί. Καθότι εντός της καρδίας επικαλείται αρεμβάστος το όνομα του Χριστού, και αυτός καθαρίζει μας εκ του σκότους και οδηγεί εις το φως.

Η νοερά προσευχή όπου αναφέραμε νάνωθεν είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αυτήν την ευχή λέγειν ως ακολούθως. Δια της πνοής κατεβάζεις το νου μέσα εις την καρδία, όπως λέγουν όλοι οι νηπτικοί, και κρατάς την πνοή όσον το δυνατόν περισσότερον, προσέχον μόνον εις τα λόγια της ευχής. Εις την αρχήν είναι κόπος πολλής, διότι δεν έχει συνηθίσει ο νους να μοιρεύεται, αλλά συν το χρόνο μανθάνει να στέκεται. Είδον εγώ αδελφόν όπου 6 ώρες εκρατούσε μέσα εις την καρδία το νου, χωρίς να γίνεται ρεβασμός μέχρι 1 ώρα και άλλοτε περισσότερον. Γίνεται μετά κόπου η προσευχή, αλλά ύστερα λέγεται με χωρίς κόπον και θαυμαστήν αγαλίασιν. Διότι επειδή έχουμε τη συγγένεια μετά του Θεού, όχι ουσιαστικός, αλλά όπως είπαμε, ήμεθα το εμφύσιμα του Θεού, όταν καθαρεύσομεν εκ της αμαρτίας, διανυστίας, αγρυπνίας και προσευχής αυτής όπου λέγομεν, διαβιαίας εργασίας και νύψεως και δίκην κλεισούρας ο νους εν καρτερό μέσα εις την καρδία, μη συγχωρούμενος να εξέλθει. Επιβλέπει ο αγαθός ημάς Θεός και εξαποστέλει τη δροσοβόλον του χάρη. Όπου καθάπερν εφέλη διαβιεστάτη καταφωτίζει και τη λαυγός θεωρεί τον έσωθεν άνθρωπον, ο εν σκότη ευρισκόμενος πριν από λίγον. Και παραμένει μαζί του η χάρις καθώς ον θελήσει ο Κύριος. Αυτό γίνεται συνεχώς και ο άνθρωπος καθαρίζεται διαρκώς και τελειούται χάρη τη Θεία. Καθότι όταν η χάρις επισκιάζει και η πνοή του Θεού φλεγωμένη από αγάπη νυψώνεται, όπου είναι η ψυχή μας ως είπομεν, τότε γίνεται Θεία Ένωσης και τόσο να αφομοιούται με τον Θεόν, όπου δεν γνωρίζεται μήτε χωρίζεται το ένα από το άλλο, όπως ο ήλιος με το φως του ή το πυρ με το σίδηρον όταν ενωθούν. Διότι το εμφύσιμα και η χάρη πηγάζουν εκ της ιδίας πηγής, όπου είναι ο γλυκής μας Θεός. Ω πόσον καλός είναι ο αγαθός μας Θεός, πόσον έσπλαχνος, δεν έχει κανένα συμφέρον ούτε είχε ποτέ ανάγκη από τον άνθρωπον, ως υπερτέλειος όπου είναι, αλλά θέλω να μεταδώσει από πολλήν του αγάπην τα υπερτέλεια του χαρίσματα, εδημιούργησεν όλα τα χτίσματα και πλάσα στον άνθρωπον τον έκαμε βασιλέα και όλα του τα εχάρισεν. Ένα μόνο ζητεί ο Θεός να τον τιμάς, να τον αγαπάς και να φυλάτεις τα συντολάς του, αναγνωρίζον ότι ο πλαστουργός σου είναι Αυτός. Δεν θέλει να μοιράζεις τη δόξα του και να λατρεύεις αλλά αντί άλλων. Δεν θέλει να αγαπήσεις κανένα πράγμα περισσότερο από Αυτόν. Δι' αυτό και δίδων τα συντολάς του εις τον Θεόγραφο νόμων του Μωυσή, τον λέγει, άκουε Ισραήλ, αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου, εξ όλης ψυχής σου, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ισχύος, εξ όλης της διανοίας. Λοιπόν, εκατάλαβες αγαπητό μου παιδί, δεν σου άφησε τίποτε να κλείνει αλλού η αγάπη σου, αλλά όλος διόλου, πάσα η έφεση της ψυχής σου να αγαπήσει τον Κύριον. Έτσι θα επισκυνώσει χάρις του. Δεν δέχεται μερισμούς η καρδία και ο Θεός σου μόνο θα προσκυνείς και αυτό θα λατρεύεις. Α τότε θα έλθει μέσα σου ο Χριστός, όπου είναι ο Λόγος συν το Πατρί και το Πνεύματι και μονή υπεσχέθη και έσυ ναός. Τότε η ευχή θα κυριαρχήσει και θα υποτάξει το νουν, ο χαρά, εις των δυστυχήν των πυλών, πως αγαθά μας χαρίσει ο Κύριος. Είδον εγώ έναν αδελφόν, όπου έχουν τη αυτήν αγάπην ήρθεν εις έκσταση και είδε 3 ομοίους πέδα στην ηλικία μέσα εις άπλετον φως και τον ευλόγουν φωνούντες, όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε αλληλούια, τούτο πολλάκις ευλογούντες στο ύπον και θαύμας από όσην αγάπην είχε προς τον Θεόν ούτως ο αδελφός. Λοιπόν, μη ζητείς άλλων τρόπων να πλησιάσεις προς τον Θεόν, μόνον εξ όλης ψυχής σου να αγαπήσεις Αυτόν. Τότε δεν ψηφίζεις το σώμα σου, αλλά το τυραννάς για να νικήσεις τα πάθη, την οποία αδύναμη πάλι σου χαρίζει Αυτός, και όσον εσύ καθαρίσεις από τα πάθη, τόσον ερμηνεύεις και σοφρονείς και εννοείς τον Θεόν. Λοιπόν τέκνο μου αγαπητόν, μικρό μου παιδάκι, άρχισα να σου γράφω,
εσύ να τα αντιγράφεις και να μου στέλνεις οπίσω να παίρνω συνέχεια. Διανακάμισε ένα βιβλιαράκι, να το έχεις ενθύμιον. Θα σου γράψω πολύ ωραία πράγματα, όπου δεν τα ήκουσες άλλοτε. Έμπνευσης η δική μου, πράξεις και θεωρία. Είμαι κοντά εις τον θάνατον, επρίστηκα όλος, αλλά δεν πάβω. Θέλω να κάνω κάτι καλό, έστω και της ψυχής με εξερχομένης, να βγει με αγώνα. Τα χρήματα όπου στέλνετε, παίρνουν γιατροί, παίρνουν ενέσεις, παίρνουν φτωχοί, πεντάρα δεν περισσεύει. Τώρα θέλουν αλεύρι και με μαλώνουν, αλλά εγώ κοιτάζω τα κυπαρίσια που θα ανοίξουν τον τάφο.

Ευγενεστάτη κυρία μου, από ημέρας ήθελα να σας γράψω και να παρηγορήσω την τεθλιμμένη ψυχή σας δια το δυστύχημα όπου σας εγένετο, αλλά περίμενα μήπως λάβουμε καμία απάντηση όπως γράφεται εις τον παπά μου, και βλέπω ότι αργήσατε, αισθανόμενος της ψυχής σας το άλγος, οικετεύω όπως ακούσετε της ταπεινής μου φωνής και αποβάλλετε από την ψυχή σας τη λύπη, διότι οι πολλοί θλίψεις γεννά και άλλα κακά. Τα σβουλάς του Θεού, όπως εργάζεται δια να μας σώσει, δεν τας γνωρίζει κανείς. Πάντως όμως, με όποιον τρόπον κι αν γίνονται είναι ωφέλιμες, αδιάφορον ότι εμείς λυπούμεθα και μας φαίνεται ότι εγκατελείφθημεν από του Θεού. Δεν έπεται ότι ημάρτωμεν ή επτέσαμεν και μας έγινε το κακόν, αλλά έπεται ότι διαμέσου της λύπης συγχωρούνται τα από μικράς ηλικίας μας πτέσματα. Τυχόνα έχουμε ολίκην υπερηφάνεια και δια της λύψεως μας γεννάται μεγάλη ταπείνωσης. Ή μπορεί θέλει ο Κύριος να μας δοκιμάσει, εάν είμεθα και μετά το δυστύχημα πιστή σε Αυτόν. Ζητεί να ειδεί την υπομονή όπου έχουμε και την αγάπη μας σε Αυτόν. Μπορεί αυτός να ήταν κακός, αλλά οι γονείς του καλοί, και αυτοί μεν οι γονείς σε βοηθήθησαν από εσάς με αυτό, και εσείς ζημιώθητε υλικώς, αλλά ωφελήθητε ψυχικώς. Καθότι θα ελπίστε, ίσως να κάνετε αλέως ένα τόσο μεγάλον καλόν, διότι ο Θεός ίσως να ήθελε να δώσουμε περισσότερον έλεος. Ίσως πάλιν ήταν καλός και τον έκοψεν ο Θεός να το σώσει δια του πόνου. Ή μπορούσε ο Θεός να γίνει από άλλον το δυστύχημα και όχι σε εσάς. Αλλά διαμέσων ημών γίνονται τα τόσα καλά όπου περιεγράψαμε. Καθότι η ταπείνωση σε αυτή όπου σας έγινε να κλαίτε, ως εγκατελειμμένη δεν ήταν τρόπος να την αποκτήσετε άλλος, έστω κι αν ασκητεύατε χρόνια πολλά. Ο άνθρωπος από μικρός αμαρτάνει, με λόγον, με βλέμμα, με τη διάνοια, με συγκατάθεση, με την πράξη και δι' ενός φόβου εξαφνικού, ενός δυστυχήματος, μιας μεγάλης ζημίας, συγχωρούνται όλα εκείνα και γίνεται διαμάντι από γυαλί όπου ήταν το πρώτερον. Εκτός όλων τούτων γίνεται και από μίσος του διαβόλου. Βλέπον ημάς ότι θέλουμε να σωθούμε, μας γίνεται πρόσκομα και πέτρα σκανδάλου για να εμποδίσει την προθυμία μας, να μας φέρει απελπισίαν, απιστίαν, αθυμίαν, ασθένειαν από την θλίψη και πόνον πολλήν, να μαραθώμεν όπως τα άνθη όταν επέλθει εξέφνης βορράς. Δι' όλα αυτά λοιπόν όπου είπαμε, όταν κάμνομεν υπομονή κερδίζουμε πολύ των μισθών. Και να μην λυπήστε, διότι άμετρος λείπει και να καμία φορά την παραφροσύνη. Ο Άγιος Πρόδρομος δεν σας συγκαταλείπει. Δεν αλυσμονεί το καλόν σας, αλλά να λάβετε των μισθών πολλαπλάσιων. Η εκκλησία που εκτίσαμε ο Πρόδρομος είναι. Λοιπόν, πολύ σας παρακαλώ να αποβάλλετε τη θλίψη, να ανακτήσετε πάλι την ευθυμία όπου έχετε πρώτερον, να έχετε αγάπη και όλα θα σας είναι συγχωρημένα, καθότι είναι ακούσιον και από της προνοίας του Κυρίου γινόμενον, καθώς είδε μόνος αυτός όπου οικονομεί το συμφέρον μας και τη σωτηρία μας. Περιμένω δε εξάπαντος και δύο λόγια σας να μου γράψετε ότι θα κάνετε όπως σας γράφουμε και ότι ύβρατε τη γαλήνη. Ελυπήθημεν δι' όλα και δι' αυτό να μας γράψετε να ησυχάσουμε. Σας ευχόμεθα όλη συνοδεία και λειτουργίας ποιούμεν υπερηγίας και ειρήνης ψυχών και σωμάτων σας, και μνημόσυνον καθεκάστην επίσης ποιούμε υπεραναπαύσεως της ψυχής του δυστυχούς διοθανόντος.

Καλή μου Κυρία, μετά του καλού και αγαθού σας συζύγου, ευχόμεθα πάντως ο Κύριος να χαρίσει ειρήνη, υγεία και μακροημέρευση εις όλων των οίκων σας και συγγένεια. Έλαβον την επιστολή σας, Κυρία μου, και είδον τα εν αυτής, συνεπώνεσα εις τους πειρασμούς και συναλγώ εις τον πόνο σας, καθώς και συγχαίρω εις την χαρά σας. Η ζωή του άνθρωπου, Κυρία μου, είναι με τα θλίψεις και τα βάσανα ζυμωμένη. Όταν βλέπεις ολίγη χαρά στην ψυχή σου, γνώριζε ότι είναι ένα τηλεφώνημα να υπομένει στην θλίψη όπου θα έλθει. Ο πλησιέστερος του ανθρώπου είναι ο Θεός. Κανείς άλλος δεν είναι πιο πλησιέστερος από τον Θεόν. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα, εις την αγκάλιν του διαρκώς ευρισκόμεθα. Δυνάμεθα λοιπόν εις κάθε πνοή να τον βάνομεν και μίαν ενδόμηχον φωνή. Θεέ μου, πού είσαι, αντιλαβού, πρόφθασον, βοήθημη, σκέπασόν με, Ιησού μου ελέησόν με. Η Παναγία μας είναι μήτυρ του ελέους, πηγή αγαθότητος, η δε χάρις της προλαμβάνει παντού, όπου μόλις ανοίξεις το στόμα να την φωνάξεις, προφθάνει αμέσως ως μήτυρ αληθινή. Μη διστάζεις λοιπόν εις κάθε στιγμή αυτή, να επικαλείσαι και βρίσκεις άμυστον βοηθών και ιατρών εις τα θλίψη σου. Ο Θεός τέκνο μου είναι πανταχού και ο οφθαλμός του κατοπτεύει τα πάντα και παραβλέπει διότι αναμένει μετάνοια. Οπότε αν εμείς σφάλωμεν είτε ολίγον είτε πολύ εκείνος το βλέπει, διότι είναι παρόν, αλλά εμείς δεν το βλέπουμε, διότι είμαι θανήπια εις τη γνώση. Όταν πάλι μας τιμωρεί, διαναστρέφομεν το βλέμμα μας προς Αυτόν, εμείς νομίζομεν ότι πάσχομεν άδικα. Κι όμως, όταν ταπεινωθόμεν, τότε ανοίγονται οι οφθαλμοί της ψυχής μας και γνωρίζομεν ότι όσα κάμνει ο Κύριος είναι λίαν καλά. Τότε τον βλέπουμε Πατέρα μας πολυέλεον και πλήρη αγάπη και αγαθότητα γέμοντα. Δεν γνωρίζω, Κυρία μου, εάν έχετε κάμει γενική και καθάν εξομολόγηση από παιδικής ηλικίας 7 ετών και εντεύθεν. Κάμετε καθαράν ανασκόπηση όλου του παρελθόντος και γράφτε τα εις ένα χαρτί και θα έβρετε μεγάλη ωφέλεια στη ψυχή σας, ο μοίος και ο σύζυγος. Διότι όχι μόνον το είδος αυτό που εγγράψατε, αλλά πάσης φύσεως πτέσματα, όπου δεν τα νομίζει κανείς διαμαρτήματα, κι όμως όταν εξομολογείται κανείς καθαρίζεται ψυχή του και γίνεται ως αδάμαντας φωτεινός. Θα αρχίσετε από παιδιόθεν, ποια αμαρτήματα γίνονται από 8 έως 10 ετών, ποια από 10 έως 20 και πέκινα, θυμικού μέρους και επιθυμητικού. Επίσης και ο σύζυγός σας, φυσικά παραφύσιν της εργασίας, αδικήματα, παράνομα, όλα καθαρά, χωρίς εντροπή, εάν πάλι μας οδήγησαν κανείς σε πνευματικό και κάνατε εξομολόγηση, τότε δεν χρειάζεται. Εάν ποτέ, Κυρία μου, θέλετε να δώσετε ελεημοσύνη, να το δίδετε εις αυτήν την γυναίκα όπου έχασε τον υιόν της, εάν θέλετε να κάμετε έλεος εις αυτόν, τον βιοθανόντα, μη λησμονήσετε να τον κάνετε ένα σαρανταλίτουργον, διότι ίσως είχε και αμαρτήματα ως νέος και τον βγάλει από την κόλαση και γίνεται αφορμή εσείς να σωθεί και να πάει στον παράδεισον, διότι οι λειτουργίες σώζουν και από αυτόν τον άδειν βγάζουν ψυχάς. Και επομένως, αντί όπου εσείς νομίζετε ότι εκάματε κακόν, έγινε ένα μεγάλο καλόν, διότι διαμέσου ημών εσώθη μία ψυχή και εσείς εγίνατε με τη μετάνοια πλησιέστερη του Θεού. Δια την ευρική σας κατάσταση των θυμών όπου λέγεται, να λέγεται συνεχώς την ευχή, όπου καταπραΐνει χάρη στα νεύρα και μη στενοχωρήστε. Όλος ο κόσμος πάσχει από τα τιάφτα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Περί της σχέσεως Θεού και ανθρώπου. Σοφρόνιος Σαχάροφ, Αρχιμανδρίτης. Ερώτηση προς τον πατέρα Σοφρόνιο. Είπατε ότι αρχίσατε να γράφετε επειδή πολλοί θέλησαν να γνωρίσουν με εύκολο τρόπο τη σοφία της ζωής. Μα όσο και αν διαβάσουν, δεν μπορούν να τη γνωρίσουν. Διότι για να τη μάθουν είναι απαραίτητο να φοιτήσουν στο σχολείο της ζωής από το οποίο εσείς περάσατε. Πατήρ Σοφρόνιος, εν μέρη δεν το αρνούμε αυτό. Αλλά γιατί να μην αποδεχθώ ότι δεν δημιούργησα εγώ όλες αυτές τις σκέψεις που φέρω, αλλά ότι τις δέχθηκα από άλλους. Από την Καινή Διαθήκη, από τους δασκάλους μου. Και οι άνθρωποι που ήδη έχουν εγκαταλείψει εντελώς τη μελέτη του Ευαγγελίου, αν ακούσουν αυτό το λόγο, ίσως πούν «Ναι, θα προσπαθήσω κι εγώ». Ο άνθρωπος αυτός δοκίμασε, αποφάσισε και νάτι του δόθηκε. Είναι αυτό που έκανε ο γέροντας Ιλουανός. Το παράδειγμά του ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπους. Είναι πολύ πιθανό ότι έθεσε τη βάση για μια νέα άνθηση της πνευματικής ζωής. Στον γέροντα Ιλουανό, άνθρωπο απλό και φυσικό, δόθηκε να γνωρίσει και να βιώσει εκείνη τη μορφή της αγάπης, «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», με την οποία ο Κύριος αγάπησε τον άνθρωπο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγάπης αυτής συνίσταται στο ότι όταν δίνεται αυτό το αίσθημα και αυτό δίνεται μέσω της καρδιάς, τότε χωρίς καμία λογική απόδειξη είναι φανερό για τον άνθρωπο ότι δεν πεθαίνει, ότι είναι αιώνιος. Καμία επιστημονική γνώση δεν οδηγεί σε αυτό. Ο Αϊνστάιν έγραψε ένα βιβλίο για τον εαυτό του «Πώς βλέπω τον κόσμο». Βίωσε κάποτε μια κατάσταση κάποιου μυστικιστικού δέους, οπότε η σκέψη του προχώρησε ακόμη και στο να ανακαλύψει τον τύπο ή την εξίσωση όχι μόνο για την ύλη αλλά και για το Θεό. Αλλά δεν γνώρισε τον Θεό ως πρόσωπο. Η αντίληψή του έφτασε ως εκείνο το επίπεδο όπου υπερτερούν οι φιλόσοφοι. Αυτοί, εξετάζοντας την ύπαρξη, δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να συμφωνήσουν στο ότι η αρχή του παντός είναι το άτομο του υδρογόνου και ότι όλες οι μορφές της δικής μας υπάρξεως δημιουργήθηκαν ως τυχαία επακόλουθα κάποιων συνδυασμών αυτών των ατόμων. Αυτό κάποτε αποτελεί στήριγμα για τους ανθρώπους, ώστε μόνοι τους να πορευθούν με εμπιστοσύνη στον δρόμο εκείνο που έδειξε ο Χριστός. Ερώτηση. Είπατε ότι όταν ο άνθρωπος εκτρέπεται προς το κακό, τότε χάνει τον σύνδεσμο με τον Θεό. Δηλαδή δημιουργείται ένα ρήγμα. Όμως αυτό είναι μάλλον μονόπλευρο ρήγμα. Είναι ρήγμα του ανθρώπου με το Θεό και όχι του Θεού με τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι? Πατήρ Σοφρόνιος. Ναι, σε αυτό εμπεριέχεται και το τραγικό της πτώσεως. Ότι ο Θεός ήρθε και έδειξε ότι Αυτός δεν θέλει να μας εγκαταλείψει, αλλά ότι ο άνθρωπος απομακρύνεται. Δηλαδή με την έννοια ότι ο Θεός δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο. Ορίστε, τώρα ζούμε τόσο φοβερά γεγονότα. Πόλεμο στο Βιετνάμ, πόλεμο στην Ιγυρία, πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πείνα στη γη που πλήττει με θάνατο χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπων. Λογικά μας φαίνεται ότι αν η ανθρωπότητα ζούσε με άλλες αρχές, τότε θα μπορούσε να τους θρέψει όλους. Ότι οι πόροι που δαπανώνται για τον πόλεμο, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αυτός, υπερβαίνουν τους πόρους που θα ικανοποιούσαν τις ανάγκες όλων αυτών που πεθαίνουν. Σε σχέση με αυτά ρώτησα στην Αγγλία έναν άνθρωπο, αν είχατε απόλυτη εξουσία, τι θα κάνατε με όσους σας φαίνονται υπαίτιοι αυτού του κακού? Η απάντηση ήταν: αν είχα τέτοια απόλυτη εξουσία, τότε δεν θα μπορούσα να κινηθώ. Αυτή η εξουσία θα με παρέλυε. Και τόσο ανίσχυρο βλέπουμε μπροστά μας τον Χριστό Θεό που είπε «Μη αντιστείνε το πονηρό». Δηλαδή, δώσε τη ζωή σου ακόμα και όταν σου φαίνεται ότι σε κακοποιούν. Έτσι, αν ο Θεός δεν έχει σχέση με το κακό, τότε το κακό δεν εμπερικλείει αυτόν τον λόγο του Χριστού Θεού και έτσι αυτός φαίνεται σαν να μας ρίχνει σε κάποια φυλακή, σαν να μας απορρίπτει κτλ. Τα ίδια τα λόγια «αγαπάτε τους εχθρούς ημών» μαρτυρούν ότι στο Θεό δεν υπάρχει αυτή η απόρριψη. Είναι εξωχρονικό φαινόμενο, σύμφωνα με τη βιβλική αποκάλυψη, πριν από τον άνθρωπο έπεσε ο αιωσφόρος. Γι' αυτό και η ανθρώπινη πτώση, η οποία υποκινήθηκε από τον αιωσφόρο, φέρει αιωσφορικά στοιχεία. Αλλά ως τώρα μπορεί να συναντήσει στη γη πάρα πολλούς ανθρώπους που σκέφτονται για την αυτοθέωση του ανθρώπου. Ότι δεν υπάρχει κανείς και τίποτε υψηλότερο, ότι στο είναι βασιλεύει ο άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος θα γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος του κόσμου. Όταν όμως μιλούμε για την αμαρτία, αυτή η έννοια δεν είναι ηθική, αλλά οντολογική, που υπερβαίνει τους κανόνες της κοινωνικής ζωής. Όχι επειδή είναι ενάντια στους κανόνες, αλλά επειδή προχωρεί απείρως μακρύτερα από αυτούς. Οι ηθικοί κανόνες μιλούν για τιμωρίες, ενώ ο Θεός λέει «αγαπάτε τους εχθρούς ημών, μη φοβήστε από τον αποκτενόντων ημάς». Αλλά αυτό είναι αδύνατο να το εξηγήσεις με λέξεις και να το αντιληφθείς αλλιώς, παρά μέσω της καρδιάς, γιατί όλοι οι άνθρωποι, όσο έχουν την αίσθηση της παρουσίας του θανάτου, είναι φυσικό να προστατεύουν τον εαυτό τους από όλα τα πλάσματα που επιβουλεύονται τη ζωή τους ή ακόμη και τις ανέσεις της ζωής αυτής. Και μέχρι τώρα ακριβώς γι' αυτό γίνεται η πάλι στον κόσμο. Ο Χριστός είπε «Είσαι στην ημών ο πατήρ ο ουράνιος». Πάντες δε ημείς αδελφίεστε. Έτσι, οποιονδήποτε πόλεμο και να διαλέξουμε, αυτός θα έχει πάντα χαρακτήρα αδελφοκτόνο. Ο Κάιν φώνευσε τον Άβελ. Και αυτός ο καϊνικός χαρακτήρας διακρίνεται όλα τα χρόνια στην ιστορία. Όταν το κατανοήσουμε αυτό, τότε μας παρουσιάζεται η ανάγκη να νικήσουμε μέσα μας αυτή την τάση. Γιατί αν έχουμε μέσα μας αυτή την αιωσφορική κίνηση, η δυναμική της πτώσεως συνεχίζει να αυξάνεται. Ένας άνθρωπος είπε, «Μπορεί γι' αυτό να απαγορεύθηκε στον άνθρωπο να γνωρίσει το καλό και το κακό, γιατί μπροστά στην ατέλειά του και την επιδίωξή του να πολεμήσει το κακό, θα καταστρέψει όλα όσα του φαίνονται φορείς του κακού και θα αρχίσει η αλληλοκαταστροφή». Ερώτηση. Αλλά και οι Ισουίτες δεν πολιτεύονται με τον τρόπο αυτόν. Πατήρ Σοφρόνιος, δόξα τω Θεώ δεν είμαστε οι Ισουίτες. Αν οι άνθρωποι ήταν σαν τα παιδιά, τότε θα ζούσαν χωρίς αυτές τις ακατάπαυστες αδελφοκτόνες μάχες. Νομίζω ότι η αιτία αυτών των πολέμων και των ταραχών δεν είναι η υλική κατάσταση, αλλά η πνευματική. Και στη βάση όλων των ιστορικών γεγονότων δεν βρίσκονται υλικές αιτίες, αλλά πνευματικές. Όταν θυμάμαι πως ζούσα στην έρημο του Άθο, νομίζω ότι σε κανέναν δεν είναι δυνατό να περιγράψει τη φτώχεια αυτής της ζωής. Παρόλα αυτά, ο άνθρωπος βρίσκεται σε τέτοια ελευθερία πνεύματος που δεν θα την άλλαζε με τίποτε. Και αυτοί που μαζεύουν θησαυρούς ή ακόμη και σκοτώνουν τα αδέλφια τους ώστε να αυξηθούν οι θησαυροί αυτοί, φαίνονται παράφρονες, εσκοτισμένοι. Ως τώρα δεν δέχθηκαν τον Χριστό. Ακόμη και αυτοί οι λαοί που διεκδικούν χριστιανικούς τίτλους, στην πορεία της ιστορίας ντροπιάστηκαν. Γιατί μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια, οι πιο επικίνδυνοι ήταν πάντα αυτοί οι λαοί που αυτοαποκαλούνταν χριστιανικοί. Οι λιγότερο φωτισμένοι λαοί δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν τέτοια μέσα εξολοθρεύσεως, όπως οι λαοί που φωτίστηκαν με το πνεύμα του Χριστού. Αυτό όμως δεν συνέβη επειδή ο Χριστός είναι πατέρας του κακού. Αλλά όπως είπαμε, το μεγάλο δώρο της ελευθερίας πραγματώθηκε σε αυτούς τους λαούς με αρνητική προοπτική.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Θεία Λειτουργία. Η προσαγωγή του Υιού στον Πατέρα. Δημήτριος Μαυρόπουλος. Κάθε Κυριακή όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, κατ' ουσίαν πηγαίνουμε στη Θεία Ευχαριστία, για να τελέσουμε την πράξη που μας παρέδωσε ο Χριστός να επαναλαμβάνουμε, μία πράξη που την επετέλεσε ο ίδιος στον μυστικό δείπνο ως μία ευχαριστία προς τον Πατέρα και την διευκρίνησε κατά την αρχιερατική του προσευχή. Η διαφορά της Θείας Ευχαριστίας από τον μυστικό δείπνο είναι ότι εντωμεταξύ έχει μεσολαβήσει η Ανάσταση και η Ανάληψη. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία οι προσευχές απευθύνονται προς τον Πατέρα. Δεν απευθύνονται προς τον Υιό, αφού ο Υιός είναι που ανάγει τη δημιουργία στον Πατέρα. Ποιος είναι αυτός που προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία? Η απάντηση είναι ότι στη Θεία Ευχαριστία προσεύχεται ο Χριστός. Δεν προσευχόμαστε εμείς. Η Εκκλησία δεν είμαστε εμείς. Η Εκκλησία δεν έχει εγώ. Ταυτότητα της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται προς τον Πατέρα. Αλλά αυτός ο Χριστός που προσεύχεται είναι σεσαρκωμένος Χριστός. Ο Χριστός έχει γίνει πραγματικά άνθρωπος. Είναι και άνθρωπος. Έχει πραγματικά ανθρώπινη φύση και μάλιστα ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή στο πρόσωπό του υπάρχει ολόκληρη η φύση του καθενός μας. Ο Χριστός είναι συγχρόνος και ο καθένας μας. Είμαστε όλοι. Αυτός λοιπόν ο Χριστός που προσεύχεται προς τον Πατέρα ανάγει αυτήν την ανθρώπινη φύση και ό,τι η ανθρώπινη φύση συνεπάγεται. Δηλαδή όλη την κτήση προς τον Πατέρα. Επομένως η Θεία Λειτουργία είναι προσφορά του Χριστού προς τον Πατέρα. Όμως ο Χριστός είναι αόρατος. Ορατός είναι αυτός που βρίσκεται στον τόπο του Χριστού και είναι ο τύπος του Χριστού. Ή κατά την έκφραση που βασίζεται στη θεολογία του Αγίου Ιγνατίου, ο εις τόπον και τύπον Χριστού ευρισκόμενος επίσκοπος. Όταν ο επίσκοπος προσεύχεται εν ονόματι του συναγμένου λαού, δεν προσεύχεται ως άνθρωπος, προσεύχεται ως Χριστός. Αυτό υπογραμμίζει όταν στην αρχή της ευχαριστιακής προσευχής ξεκινάει με τη φράση «Σύ ο προσφέρον και προσφερόμενος». Ο προσφέρον, αυτός που προσφέρει τα δώρα, είσαι εσύ, ο Χριστός. Και επειδή είσαι εσύ, ο Χριστός, μπορώ εγώ να προσφέρω ως Χριστός. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Στη Θεία Ευχαριστία, και τονίζω ότι δεν μιλάω για άλλες ακολουθίες ή για άλλες προσευχές, η προσευχή είναι αναγωγή του κτιστού στο άκτιστο. Την αναγωγή την κάνει το άκτιστο, δεν την κάνει το κτιστό. Την κάνει ο Υιός, ο σεσαρκωμένος Υιός, ο ενανθρωπίσας Υιός. Αυτός ο Υιός δια του Επισκόπου προσφέρει την κτήση, σύμπασα την κτήση. Δηλαδή προσφέρει όλους μας. Προσφέρει τη σάρκα του, τον εαυτό του, ψωμί και κρασί, όπως έχει ορίσει ο ίδιος ο Υιός, τα προσφέρει όλα στον Πατέρα. Κι έτσι πραγματοποιείται αυτό που λέμε Δευτέρα Παρουσία, αυτό που λέμε Βασιλεία του Θεού, αυτό που λέμε γαμήλιο δείπνο της Δευτέρας Παρουσίας, αυτό που λέμε γάμι του βασιλέως, όπως το έχει προδιατυπώσει ο ίδιος ο Χριστός στις παραβολές του ή στις εικόνες που έχει στη διδασκαλία του. Πώς πραγματοποιούνται όλα αυτά? Ο Πατέρας στέλνει πίσω αυτά τα δώρα που του πρόσφερε ο Υιός και έτσι ενώνει σύμπασα την κτήση με τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Θεώνεται η κτήση δια των δώρων αυτών των συγκεκριμένων. Αυτό δηλώνεται ρητά στη Θεία Λειτουργία. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, τα προσκομισθέντα και αγιασθέντα τίμια δώρα, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει μία πέμψης και μία αντικατάπέμψης. Την πέμψη την κάνει ο Υιός προς τον Πατέρα. Την αντικατάπέμψη την κάνει ο Πατέρας προς τον Υιό. Αλλά ο Υιός είναι σεσαρκωμένος και ο Πατέρας αντικαταπέμπει τα δώρα σε αυτό που είναι ο Υιός, δηλαδή στον άνθρωπο, δηλαδή στον καθένα μας. Και γι' αυτό όταν τρώμε από το ψωμί αυτό και πίνουμε από το κρασί αυτό, μιλάμε για κοινωνία θεώσεως. Γινόμαστε εκείνη τη στιγμή θείον σώμα. Μπορεί να εκπέσουμε αυτής της θεώσεως μόλις φύγουμε από το τραπέζι της ευχαριστίας. Μπορεί να λαχταρίσουμε να ξαναπάμε σε αυτή την κοινωνία θεώσεως όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε στο τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά αυτή η θέωση πραγματοποιείται. Μέσα σε αυτή την ευχαριστία είμαστε όλοι Άγιοι. Τα Άγια δώρα μεταδίδονται σε Αγίους. Είμαστε όλοι Άγιοι γιατί είναι Άγιος Αυτός που τα προσφέρει, παίρνοντάς τα από εμάς και δίδοντάς τα πάλι σε εμάς.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Η Μεγαλομάρτης Εκατερίνα, Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Ο βίος της Αγίας Εκατερίνης αποτελεί ένα πλούσιο πνευματικό εντρίφημα για όσους τιμούν τη μνήμη της. Για σας, ευλαβέστατες αδελφές, αποτελεί ένα πλουσιότερο εντρίφημα, γιατί ο βίος της σε γενικές γραμμές εκφράζει πλήρως τη μοναχική ζωή. Στρέψατε το βλέμμα σας στην εικόνα που την παρουσιάζει μαζί με τη βρεφοκρατούσα Θεοτόκο. Η Αγία στέκεται γονατιστή μπροστά στη μητέρα του Κυρίου, η οποία της παραδίδει το δακτυλίδι του Αραβόνος. Αυτή είναι η κυριότερη στιγμή της ζωής της. Είναι η συμβολική στιγμή της αφιερώσεως.

0: πολλά χαρίσματα. Δεν την ικανοποιούσε όμως τίποτε το κοσμικό. Η ψυχή της αναζητούσε κάτι το τελειότερο και ήταν έτοιμη να ακολουθήσει όποιον θα της έδειχνε το δρόμο για μια υψηλότερη ζωή. Ο κύριος, βλέποντας την καλή της προαίρεση, της έστειλε τον κατάλληλο χειραγωγό. Μπόρεσε έτσι να ελευθερωθεί από το κοσμικό σκοτάδι και να γνωρίσει τον ουράνιο νυμφίο, τον ωραιότερο και σοφότερο από όλους. Αποφάσισε λοιπόν να αφιερωθεί στον κύριο, να νυμφευθεί με αυτόν. Μια ψυχή νυμφεύεται τον κύριο αφού προηγουμένως πάρει την απόφαση να αφοσιωθεί αποκλειστικά σε αυτόν. Η απόφαση της αφιερώσεως γεννιέται από τη σταθερή και βεβαία πεποίθηση ότι ο Κύριος αποτελεί την πηγή κάθε αγαθού. Αυτή η πεποίθηση έδωσε και σε εσάς, ευλαβέστατες αδελφές, την πρώτη όθηση για να εγκαταλείψετε όλα τα κοσμικά και να παραδοθείτε στον Κύριο. Ασφαλώς αυτό θα ήταν το πρώτο σας ξεκίνημα. Η διαφορά ανάμεσα στην κλίση τη δική σας και της Αγίας είναι η εξής. Εκείνη ένιωθε ανικανοποίητη στο κοσμικό περιβάλλον, αλλά δεν γνώριζε πού έπρεπε να καταφύγει. Ενώ εσείς, μαζί με τη δίψα για κάτι τελειότερο, είχατε την πληροφορία για το πού θα την ικανοποιούσατε. Είχατε ακούσει τα λόγια «εάν της διψά, ερχέστο προς με και πεινέτο». Γι' αυτό, καθώς μεγάλωνε η ψυχρό της προς το περιβάλλον, μεγάλωνε ταυτόχρονα και ο πόθος προς τον Κύριο. Η θεία του μορφή τυπωνόταν εντονότερα στην καρδιά σας και φλογιζόταν η αγάπη σας προς Αυτόν έως ότου τα αφήσατε όλα, απαρνηθήκατε τον κόσμο και τον ακολουθήσατε. Ο Κύριος ίσως δεν έδωσε φανερή διαβεβαίωση ότι σας δέχεται και ότι σας νυμφεύεται, ωστόσο αποτελεί αναμφισβήτητη αλήθεια ότι τον νυφευθήκατε και είστε πλέον νύμφες του. Θέλω λοιπόν να στρέψω την προσοχή σας σε αυτό που προηγήθηκε πριν από την είσοδό σας στη Μονή, καθώς και σε αυτό που ακολούθησε μετά την είσοδό σας. Σκοπεύω έτσι να αναζωπυρώσω την πρώτη σας φλόγα και να σας συμβουλεύσω. Όσο ζήλο είχατε στην αρχή, τόσο να έχετε μέχρι τέλους. Όταν μέσα στην καρδιά αναμοχλεύονται ιερά αισθήματα, εξάπτεται ο ζήλος για πνευματικές αναβάσεις. Η επιθυμία για κάτι καλύτερο, η πεποίθηση στο ότι ο Κύριος χαρίζει την τελειότητα, η βαθιά αγάπη προς Αυτόν, η απόφαση να Τον υπηρετήσετε, η προθυμία να θυσιάσετε κάθε τι για χάρη Του, πρέπει να αποτελούν τη χαρακτηριστική μεριμνά σας σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Αυτά πρέπει να αποτελούν την πνοή που θα ζωγονεί και θα δραστηριοποιεί την ύπαρξή σας. Αυτά θα είναι για σας ό,τι και η κυκλοφορία των χυμών στο δέντρο, ό,τι η χτύπη της καρδιάς στον άνθρωπο. Σε όποιες έλειψαν τα αισθήματα αυτά, σε αυτές έλειψε η ζωή. Και εξωτερικά μπορεί να διατηρούν τη μορφή της νύμφης του Χριστού, εσωτερικά όμως έπαυσαν να είναι. Θα μπορούσε κανείς να πει σε αυτές τις ψυχές, όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει. Ακολουθεί τώρα το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό της ζωής της Αγίας, το μαρτύριο. Μετά την εκλογή του νυμφίου και την αφιέρωση ακολούθησε το μαρτύριο. Το βλέπουμε άραγε και στη δική σας ζωή. Ασφαλώς το βλέπουμε, με άλλη όμως μορφή. Από τη στιγμή που ορίμασε μέσα στην καρδιά σας η απόφαση της αφιερώσεως, άρχισε το μαρτύριό σας. Γιατί οι ειδωλολάτρες βασάνιζαν τους μάρτυρες? Διότι δεν ήθελαν να προσκυνήσουν ψεύτικους θεούς. Ψεύτικοι θεοί είναι και τα πάθη. Γι' αυτό και εκείνος που δεν υποτάσσεται σε αυτά κάνει ό,τι και οι μάρτυρες. Αρνείται δηλαδή να προσκυνήσει τα είδωλα. Συνέπεια της αρνήσεως να αποδώσουν οι Άγιοι λατρεία στα είδωλα υπήρξε το μαρτύριο. Ο βασανισμός του σώματος από τους δημίους. Συνέπεια της αρνήσεως να ικανοποιηθούν τα πάθη είναι ένας διαρκής εσωτερικός πόλεμος. Μία οδυνηρή σταύρωσης. Ένα εκούσιο μαρτύριο.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Περί των οκτώ λογισμών η φιλαργυρία. Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Τρίτος είναι ο αγώνας εναντίον του πνεύματος της φιλαργυρίας. Αγώνας ξένος και έξω από την ανθρώπινη φύση, που βρίσκει αφορμή την απιστία του μοναχού. Γιατί οι ερεθισμοί των άλλων παθών, ενώ του θυμού και της επιθυμίας, έχουν τις αφορμές από το σώμα και κατά κάποιον τρόπο είναι έμφυτα και έχουν την αρχή από τη γέννηση. Γι' αυτό και χρειάζεται πολύς καιρός για να νικηθούν. Η αρρώστια όμως της φιλαργυρίας έρχεται από έξω και μπορεί ευκολότερα να κοπεί αν καταβάλει κανείς επιμέλεια και προσοχή. Αν όμως παραμεληθεί, γίνεται πιο καταστρεπτική από τα άλλα πάθη και δύσκολα φεύγει, γιατί είναι ρίζα όλων των κακών κατά τον Απόστολο. Ας σκεφτούμε ως εξής. Οι φυσικές κινήσεις του σώματος υπάρχουν όχι μόνο στα παιδιά, στα οποία κρίση του καλού και του κακού δεν υπάρχει ακόμα, αλλά και σε αυτά τα νήπια που τρώνε γάλα, που δεν έχουν ούτε ίχνος ειδονής. Δίνουν όμως σημάδι ότι έχουν εκφύσεως κίνηση στη σάρκα τους. Επίσης και το κεντρί του θυμού παρατηρείται στα νήπια, όταν τα βλέπουμε να διεγείρονται ζωηρά εναντίον εκείνων που τα λύπησαν. Και αυτά δεν τα λέω για να κατηγορήσω τη φύση σαν αιτία της αμαρτίας. Μη γέννητο. Αλλά για να δείξω ότι ο θυμός και η επιθυμία, αν και για καλό, ενώθηκαν με τον άνθρωπο από τον Δημιουργό και είναι κάπως από τα φυσικά προσόντα του σώματος, εξαιτίας της αμέλειας, ξεπέφτουν σε πράξεις έξω από τη φύση. Γιατί η κίνηση του σώματος δόθηκε από το Δημιουργό για τη γέννηση απογόνων και την παράταση της ανθρωπότητας κατά διαδοχή και όχι για την πορνεία. Και ο θυμός έχει κατασπαρεί μέσα μας για τη σωτηρία, για να θυμώνομαι εναντίον της κακίας και όχι να γινόμαστε θηρία εναντίον των ανθρώπων. Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε για κακό το θυμό και την επιθυμία, δεν είναι η ανθρώπινη φύση αμαρτωλή, ούτε θα κατηγορήσω με τον πλάστη, όπως δεν κατηγορούμε εκείνον που έδωσε στον άλλον ένα σιδερένιο εργαλείο για μια αναγκαία και ωφέλιμη εργασία και αυτός το χρησιμοποίησε σε φόνο. Αυτά τα είπαμε για να φανερώσουμε ότι το πάθος της φιλαργυρίας δεν προέρχεται από τη φύση, αλλά μόνον από πολύ κακή και διεφθαρμένη διάθεση. Γιατί η αρρώστια αυτή της φιλαργυρίας, όταν βρει στην αρχή της αποταγής χλιαρή και άπιστη την ψυχή, της υποβάλλει δίκαιες τάχα και ευλογοφανείς προφάσεις για να κατακρατήσει μερικά από εκείνα που έχει. Του λέει ότι θα έχει μακροχρόνια γυρατιά και ασθένεια και ότι εκείνα που δίνει για τις ανάγκες στο κοινόβιο δεν είναι αρκετά όχι για άρρωστο αλλά ούτε για υγιή. Και ότι εδώ δεν φροντίζουν όπως χρειάζεται τους ανθρώπους, αλλά με πολλή αμέλεια. Και αν δεν έχει κρύψει χρυσάφι, θα πεθάνει άθλια. Τελευταία του υποβάλλει τη σκέψη ότι ούτε στο μοναστήρι μπορεί να μείνει πολύ, λόγω της βαριάς εργασίας και της αυστηρότητας του ηγουμένου. Και όταν παραπλανήσει τη διάνοια με τέτοιες σκέψεις για να αποκτήσει έστω και ένα δινάριο, τότε τον καταφέρνει και εργασία του χεριού να μάθει κρυφά από τον ηγούμενο, από την οποία θα μπορέσει να αυξήσει το χρήμα που τόσο επιθυμεί. Και παραπέρα τον εξαπατά τον άθλιο με κρυφές ελπίδες και του ψιθυρίζει το κέρδος που θα έχει από την εργασία του και την ανάπαυση και αμεριμνησία που θα αποκτήσει. Και αφού παραδοθεί ολόκληρο στη σκέψη του κέρδους, κανένα άλλο κακό δεν προσέχει. Ούτε την παραφορά της οργής αν του συμβεί καμιά ζημιά, ούτε το σκοτάδι της λύπης αν δεν πετύχει το κέρδος. Αλλά όπως σε άλλους γίνεται Θεός η κοιλιά τους, έτσι και σε αυτόν γίνεται Θεός ο χρυσός. Γι' αυτό ο μακάριος Απόστολος, γνωρίζοντας τα αυτά, όχι μόνο ρίζα όλων των κακών ονόμασε τη φιλαργυρία, αλλά και η ειδωλολατρία την είπε. Ας δούμε λοιπόν σε πόση κακία η αρρώστια αυτή σέρνει τον άνθρωπο, ώστε να τον ρίξει και στην ειδωλολατρία. Γιατί αφού απομακρύνει ο φιλάργυρος το νου του από την αγάπη του Θεού, αγαπά είδωλα, δηλαδή ανάγλυφες εικόνες ανθρώπων, που είναι χαραγμένες επάνω στα νομίσματα. Με τέτοιους λογισμούς λοιπόν, αφού σκοτιστεί ο μοναχός και προχωρήσει στο χειρότερο, δεν μπορεί να έχει διόλου υπακοή, αλλά αγανακτεί. Νομίζει ότι πάσχει άδικα και για την κάθε εργασία γονγίζει. Αντιλέγει και χωρίς διόλου ευλάβειας, ανάλογο, σκληρότατο βαδίζει στον γκρεμό. Ούτε στην καθημερινή τροφή αρκείται και διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να υποφέρει μέχρι τέλος. και λέει ότι ο Θεός δεν είναι μόνο εκεί, ούτε ότι εκεί αποκλειστικά βρίσκεται η σωτηρία του και ότι αν δεν φύγει από το μοναστήρι εκείνο θα χαθεί. Κι έτσι, έχοντας για συνεργό της διεφθαρμένης γνώμης του τα χρήματα που φυλάει, τα αισθάνεται σαν φτερά και με αυτά μελετά να φύγει από το μοναστήρι. Και λοιπόν απαντά υπερήφανα και άγρια σε όλες τις εντολές που του δίνουν και νομίζοντας τον εαυτό του ξένο και εξωμερίτη, αν δει στο μοναστήρι ότι κάτι έχει ανάγκη να διορθωθεί, αμελεί και περιφρονεί και κατηγορεί όλα όσα γίνονται. Έπειτα ζητάει προφάσεις για να οργιστεί και να λυπηθεί, για να τον νομίσουν επιπόλαιο και ότι φεύγει από το μοναστήρι χωρίς αιτία. Και αν μπορέσει με κρυφομιλήματα και μάτια λόγια να εξαπατήσει και άλλον και να τον βγάλει από το μοναστήρι, και αυτό το κάνει για να έχει και συνεργό. Έτσι λοιπόν, με το να ανάβει από τη φωτιά των χρημάτων το φυλάργυρος, ποτέ δεν μπορεί να ησυχάσει στο μοναστήρι του, ούτε να ζήσει κάτω από κανόνα. Και όταν ο διάβολος αλίκως τον αρπάξει από τη μάνδρα και τον ξεχωρίσει από το πίμνιο και τον πάρει για να τον φάει, τότε τον φέρνει στο σημείο τα έργα που βαριόταν να κάνει τις ορισμένες ώρες στο κοινόβιο, αυτά να τα κάνει στο κελί του μέρα και νύχτα με μεγάλη προθυμία. Και ούτε τις συνήθειες των προσευχών, ούτε τις νηστείες, ούτε τον κανόνα των αγρυπνιών επιτρέπει να τηρεί, αλλά αφού τον δέσει με τη μανία της φυλαργυρίας, όλη του την προθυμία τον πείθει να τη δείξει στο εργόχειρό του. Είναι τρεις τρόποι αυτής της αρρώστιας, τους οποίους εξίσου απαγορεύουν οι θείες γραφές και οι διδασκαλίες των πατέρων. Ένας είναι που κάνει όσους ήταν φτωχοί να προσπαθούν εκείνα που δεν είχαν στον κόσμο να τα αποκτήσουν τώρα. Άλλος είναι που κάνει να μετανοούν όσοι αρνήθηκαν μία φορά τα χρήματα όταν έγιναν μοναχοί και τους βάζει να ζητούν εκείνα που πρόσφεραν στο Θεό. Τρίτος είναι αυτός ο οποίος αφού από την αρχή δέσει το μοναχό με απιστία και χλιαρότητα δεν του επιτρέπει να απαλλαγεί τελείως από τις κοσμικές ασχολίες με το να του υποβάλει τον φόβο της φτώχειας και απιστία στην πρόνοια του Θεού και να τον κάνει παραβάτη των υποσχέσεών του που έδωσε όταν αρνήθηκε τον κόσμο. Τα παραδείγματα αυτών των τριών τρόπων βρήκαμε ότι κατακρίνονται στην Αγία Γραφή. Έτσι ο Γεζή, επειδή επιθύμησε να αποκτήσει χρήματα που δεν είχε πρωτύτερα, δεν πέτυχε την προφητική χάρη, την οποία ο διδάσκαλος ήθελε να του αφήσει ως κληρονομιά. Και αντί ευλογία, κληρονόμησε αιώνια λέπρα με την κατάρα του προφήτη. Και ο Ιούδας που θέλησε να πάρει χρήματα, τα οποία είχε εγκαταλείψει προηγουμένως, αφού ακολούθησε το Χριστό, όχι μόνο γλίστρησε στην προδοσία του Κυρίου και χωρίστηκε από το χορό των Αποστόλων, αλλά και τη ζωή του τελείωσε με βίαιο θάνατο. Ο Ανανίας και η Τσαπφύρα, με το να φυλάξουν μερικά από εκείνα που είχαν, τιμωρούνται με θάνατο από το Αποστολικό στόμα. Ο Μέγας Μωυσής στο Δευτερονόμιο παραγγέλει με μυστικό τρόπο σε εκείνους που υπόσχονται να αποταχθούν και να φύγουν από τον κόσμο και από φόβο απιστίας πάλι κρατιούνται από τα γήινα πράγματα. Αν είναι κανείς φοβιτσιάρης και δηλός να μην βγει στον πόλεμο, αλλά να πάει σπίτι του και να καθίσει, μη τυχόν και κάνει και τους αδελφούς του να φοβηθούν κι αυτοί. Υπάρχει άλλη πιο σίγουρη και καθαρή μαρτυρία? Δεν μαθαίνομαι από αυτά ότι εκείνοι που απαρνούνται τον κόσμο πρέπει τελείως να τα απαρνούνται όλα και έτσι να βγαίνουν στον πόλεμο και όχι με το να κάνουν αρχή νοθροί και διεφθαρμένοι, να απομακρύνουν τους άλλους από την ευαγγελική τελειότητα και να τους φέρνουν σε δειλία? Αυτό που λέει καλώς η Θεία Γραφή. Φέρνει μακαριότητα πιο πολύ το να δίνεις παρά το να παίρνεις. Το ερμηνεύουν κακώς, καθώς βιάζονται προς εξαπάτησή τους και προς την επιθυμία της φυλαργυρίας, παρεξηγώντας την έννοια του ρητού και τη διδασκαλία του Κυρίου που λέει «Αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώστα στους φτωχούς και εκεί θα αποκτήσεις θησαυρό στον ουρανό και έλα ακολούθησέ με». Και έτσι συμπεραίνουν ότι από την ακτιμοσύνη είναι ανώτερο το να εξουσιάζουν τον πλούτο τους και από αυτόν να δίνουν σε όσους έχουν ανάγκη. Ας μάθουν αυτοί ότι δεν απαρνήθηκαν ακόμα τον κόσμο, ούτε έφτασαν τη μοναχική τελειότητα, αφού ντρέπονται να γίνουν φτωχοί για χάρη του Χριστού, σαν τον Απόστολο Παύλο, και με την εργασία των χεριών τους να συντηρούν και τον εαυτό τους και να εξυπηρετούν και όσους έχουν ανάγκη. Και με έργα να εκπληρώσουν τη μοναχική υπόσχεση και να δοξαστούν μαζί με τον Απόστολο. και αφού διασκορπίσουν τον παλιό πλούτο, να αγωνίζονται μαζί με τον Παύλο, με πείνα και δίψα, με κρύο και γύμνια τον καλόν αγώνα. Γιατί αν γνώριζε ο Απόστολος ότι ο παλιός του πλούτος ήταν πιο χρήσιμος για την τελειοποίηση του ανθρώπου, δεν θα τον περιφρονούσε, αφού ήταν και διακεκριμένος Ρωμαίος πολίτης. Αλλά και οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων πουλούσαν τα σπίτια και τα χωράφια τους και έβαζαν το αντίτιμο κατά γης κοντά στα πόδια των Αποστόλων. Δεν θα το έκαναν αυτό αν γνώριζαν ότι οι Απόστολοι θεωρούσαν καλύτερο να τρέφονται από τα δικά τους χρήματα και όχι από τον προσωπικό τους κόπο και από τις προσφορές των εθνικών. Ακόμα πιο καθαρά διδάσκει γι' αυτά ο Απόστολος Παύλος με εκείνα που γράφει προς τους Ρωμαίους. «Τώρα πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ για να διακονήσω τους Αγίους. Το θέλησαν να τους βοηθήσουν, αλλά ήταν και οφειλέτες τους». Και ο ίδιος, καθώς ήταν σε δεσμά και φυλακές πολλές φορές και ταλαιπωρημένος από την οδηπορία, πράγμα που τον εμπόδιζε να εργάζεται όπως συνήθιζε με τα χέρια του για να προμηθεύεται τα αναγκαία, διδάσκει ότι αυτά τα πήρε από τους αδελφούς που ήλθαν στη Μακεδονία λέγοντας «Το υστέρημά μου το συμπλήρωσαν οι αδελφοί που ήλθαν από τη Μακεδονία». Και προς τους Φιλιππισίους γράφει «Ξέρετε κι εσείς, Φιλιππίσιοι, ότι αφού αναχώρησα από τη Μακεδονία, καμία άλλη εκκλησία δεν με βοήθησε παρά μόνον σεις, γιατί και στη Θεσσαλονίκη και μία και δύο φορές μου στείλατε τα αναγκαία». Ας είναι λοιπόν και αυτή, κατά τη γνώμη των φιλαργύρων, πιο ευτυχής από τον Απόστολο, επειδή από τα υπάρχοντά τους του χορήγησαν τα αναγκαία. Αλλά δεν θα φτάσει κανείς σε μία τόσο μεγάλη ανοησία να το πει αυτό. Αν λοιπόν θέλουμε να ακολουθήσουμε την Ευαγγελική εντολή και όλη εκείνη την Εκκλησία τη θεμελιωμένη από την αρχή πάνω στους Αποστόλους, να μην στηριζόμαστε στις υποκειμενικές γνώμες μας, ούτε όσα έχουν καλά υποθεί να τα εξηγήσουμε άσχημα. Αλλά αφού πετάξουμε μακριά τη χλιαρή και άπιστη γνώμη μας, να εντυπώσουμε καλά στο νου μας την ακρίβεια του Ευαγγελίου. Έτσι θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε και τα ίχνη των πατέρων και ποτέ να μην απομακρυνθούμε από την προσοχή και την επιμέλεια του κοινοβίου και τον κόσμο τούτο να τον απαρνηθούμε αληθινά. Καλό είναι λοιπόν εδώ να θυμηθούμε τον λόγο κάποιου Αγίου. Ο Άγιος Βασίλειος λοιπόν, ο επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας, σε κάποιον συγκλητικό που απαρνήθηκε με χλιαρότητα τον κόσμο και κράτησε μερικά από τα χρήματά του, λέγεται ότι του είπε έναν τέτοιο λόγο. «Και τον συγκλητικό έχασες και μοναχός δεν έγινες». Πρέπει λοιπόν με κάθε επιμέλεια να ξεριζώνομαι από την ψυχή μας τη ρίζα όλων των κακών, που είναι η φιλαργυρία, γνωρίζοντας καλά ότι όταν μένει η ρίζα, εύκολα φυτρώνουν τα κλαδιά. Αλλά την αιρετή αυτή είναι δύσκολο να την κατορθώσουμε αν δεν μένουμε σε κοινόβιο. Γιατί στο κοινόβιο δεν έχουμε φροντίδα ούτε για τις απαραίτητες ανάγκες μας. Έχοντας εμπρός μας τα μάτια μας την καταδίκη του Ανανία και της Σαπφύρας, να μας πιάνει φρίκη αν θέλουμε να αφήσουμε τίποτε στα χέρια μας από την παλιά μας περιουσία. Επίσης, ας φοβηθούμε το παράδειγμα του Γιεζή, ο οποίος εξαιτίας της φιλαργυρίας του παραδόθηκε σε αιώνια λέπρα. Και ας φυλαχτούμε μήπως μαζέψουμε για τους εαυτούς μας χρήματα τα οποία ούτε στον κόσμο είχαμε. Και ακόμη, έχοντας το νου μας το κρέμασμα του Ιούδα, ας φοβηθούμε να πάρουμε πίσω κάτι από εκείνα που καταφρονήσαμε όταν γίναμε μοναχοί. Πάνω απ' όλα, ας έχουμε πάντοτε μπρος μας την αδειλότητα του θανάτου. Μήπως σε ώρα που δεν περιμένουμε έρθει ο Κύριός μας και βρει λερωμένη τη συνείδησή μας από φιλαργυρία και μας πει εκείνα που είπε στο Ευαγγέλιο προς τον πλούσιο εκείνο. Ανόητε, αυτή τη νύχτα απαιτούν από σένα την ψυχή σου. Σε ποιον θα πάνε αυτά που ετοίμασες?
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η Σοφία,
1: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

κοπινδίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.